0: Ακούσαμε το κουίντετο για πιάνο και πνευστά, Köchel 452 του Wolfgang Amadeus Mozart, που ερμήνευσαν οι Douglas Boyd Oboe, Hans Christian Bruhn κλαρινέτο, Σελ Έρικ Άρνεσεν γαλλικό κόρνο, Per Harnisdal φαγκότο και Andreas Steyer πιάνο. Ο Γιάννης Ψυχογιός φροντίζει τον ήχο και η Αλεξάνδρα Γιαλίνη είναι στο μικρόφωνο.
1: Νοτούρνο. Νυχτερινό ανθολόγιο κλασικής μουσικής για τις μικρές ώρες από το τρίτο πρόγραμμα σε συνεργασία με το BBC.
0: Έργο τεράστιας δημοτικότητας, η έκτη συμφωνία σε φα μίζωνα, έργο 68 του Ludwig van Beethoven, χαρακτηρίστηκε από τον συνθέτη της, σε ένα μικρό σημείωμα που συνόδευε το έργο, ως ποιμενική συμφωνία ή αναμνήσεις από τη ζωή της φύσης, περισσότερο μια έκφραση συναισθημάτων παρά ένας πίνακας φιλοτεχνημένος με ήχους. Ο Μπετόβεν ολοκλήρωσε την έκτη συμφωνία σχεδόν μαζί με την πέμπτη το 1808 στο χωριό Heiligenstadt και πρωτοπαρουσίασε και τις δύο διαδοχικά στις 22 Δεκεμβρίου της ίδιας χρονιάς σε μια συναυλία που έγινε στο θέατρο της Βιέννης αφού είχαν προηγηθεί ελάχιστες πρόβες. Την ποιμενική, την έκτη συμφωνία σε φα μίζωνα, έργο 68 του Ludwig van Beethoven, ερμηνεύει τώρα η Συμφωνική Ορχήστρα της Σλοβενικής Ραδιοφωνίας Τηλεόρασης υπό τη διεύθυνση του Ηλίας Γκράντι.

ηχητική περιγραφή της φύσης και ανάδειξη του ανθρώπινου αισθήματος σε μια συμφωνία γεμάτη ποικίλα συναισθήματα φόβου, θαυμασμού, χαράς και ευγνωμοσύνης. Αυτή ήταν η έκτη συμφωνία σε Φα μίζωνα, έργο 68 του Λούντβιχ Βαν Μπετόβεν, η επωνομαζόμενη Ποιμενική, που ερμήνευσε η Συμφωνική Ορχήστρα της Σλοβενικής Ραδιοφωνίας Τηλεόρασης υπό τη διεύθυνση του Ηλίας Γκράντι. Το Concierto de Aranjuez του Χωακίν Ροδρίγο μοιάζει με έναν περίπατο μέσα σε έναν τόπο που δεν περιγράφεται με εικόνες αλλά με αναμνήσεις. Γράφτηκε το 1939 στο Παρίσι και μεταφέρει τον ακροατή στους κήπους του βασιλικού ανακτόρου της Ισπανίας. Στην καρδιά του έργου όμως βρίσκεται το Αντάτζιο. Εκεί η μελωδία ακούγεται πρώτα από το αγγλικό κόρνο και περνά έπειτα στην κιθάρα σαν εξομολόγηση. Ο Ροδρίγο εμπνεύστηκε το έργο από το βασιλικό ανάκτορο του Αραγχουέθ, νότια της Μαδρίτης, που επισκέφθηκε το 1938 στον μήνα του μέλητός του. Ήθελε να αποτυπώσει το άρωμα της μανόλιας, το κελάιδημα των πουλιών και το νερό των συντριβανιών. Μια Ισπανία που περισσότερο την αισθάνεσαι παρά την βλέπεις. Ερμηνεύει ο κιθαρίστας Μακ Γκρίγκιτς και τη Συμφωνική Ορχήστρα της Σλοβενικής Ραδιοφωνίας Τηλεόρασης διευθύνει ο Ηλίας Γκράντι.

Ακούσαμε το εμβληματικό Concierto de Aranjuez του Χωακίν Ροδρίγο, το έργο που καθιέρωσε την κιθάρα ως πρωταγωνιστικό όργανο στη σύγχρονη συμφωνική ορχήστρα. Ερμήνευσαν ο κιθαρίστας Μακ Γκρίγκιτς και τη συμφωνική ορχήστρα της σλοβενικής ραδιοφωνίας τηλεόρασης διεύθυνε ο Ηλίας Γκράντι. Παραμένουμε στον ήχο της κιθάρας, περνώντας όμως στη σύγχρονη δημιουργία του Μίροσλαβ Τάντιτς. Το κομμάτι Τσίτσο αντλεί έμπνευση από τους ρυθμούς και τις κλίμακες των Βαλκανίων, συνδυάζοντας την κλασική τεχνική με τον αυτοσχεδιασμό και την παράδοση της νότιο-ανατολικής Ευρώπης, ερμηνεύει ο Μακ Γκρίγκιτς.

Ο κιθαρίστας Μακ Γκρίγκιτς ερμήνευσε το κομμάτι «Τσίτσο» του Μίροσλαβ Τάντιτς. Επιστρέφουμε στην ισπανική παράδοση με την δεύτερη σουίτα από το μπαλέτο «Το τρίκοχο καπέλο» του Μανουέλ Ντε Φάλια. Το έργο που έκανε πρεμιέρα στο Λονδίνο το 1919 με σκηνικά του Πάμπλου Πικάσο είναι γεμάτο από παραδοσιακούς χορούς της Ανδαλουσίας. Τη Συμφωνική Ορχήστρα της Σλοβενικής Ραδιοφωνίας Τηλεόρασης διευθύνει ο Ηλίας Γκράντι.

Η Συμφωνική Ορχήστρα της Σλοβενικής Ραδιοφωνίας Τηλεόρασης υπό τη διεύθυνση του Ήλίας Γκράντι ερμήνευσε την δεύτερη σουίτα από το τρίκοχο καπέλο του Μανουέλ Ντε Φάλια, το οποίο Γέζου του Αμπρός Τσόπι αποτελεί μέρος της δικής του προσέγγισης πάνω στην εκρόσιμη ακολουθία του Ρέκβιεμ. Ο Σλοβένος συνθέτης και διευθυντής χοροδίας δημιουργεί εδώ μια ατμόσφαιρα βαθιάς πνευματικότητας, χρησιμοποιώντας σύγχρονα χοροδιακά χρώματα που παραμένουν όμως λυρικά. Ερμηνεύει η χοροδία δωματίου Άβε υπό τη διεύθυνση του Άντρας Χάουπμαν.

ακούσαμε μία σύντομη χοροδιακή προσευχή από έναν από τους σημαντικότερους εκπροσώπους της σύγχρονης σλοβενικής μουσικής σκηνής. Αυτό ήταν το «Πιεγέζου» του Αμπρός Τσόπι, που ερμήνευσε η χοροδία δωματίου ΑΒΕ υπό τη διεύθυνση του Αντράς Χάουπμαν. Και το δεύτερο δίωρο του σημερινού μας νοτούρνο ολοκληρώνεται με Λούντβιχ Βαν Μπετόβεν και το τρίο για πιάνο και έγχορδα, έργο 70 αριθμός 2. Γραμμένο το 1808, την ίδια χρονιά με την Ποιμενική Συμφωνία, το έργο αυτό ξεχωρίζει για την ευγένειά του και αποφεύγει τις δραματικές συγκρούσεις που συναντάμε συχνά σε άλλες συνθέσεις της ίδιας περίοδου. Γράφτηκε κατά τη διάρκεια της διαμονής του Μπετόβεν στο κτήμα της κόμισσας Μαρί φον Ερντόντι και είναι αφιερωμένο σε εκείνη και τη φιλοξενία της. Ερμηνεύει το Altenberg Trio της Βιέννης.

0: Το Altenberg Trio της Βιέννης ερμήνευσε το τρίο για πιάνο και έγχορδα, έργο 70, αριθμός 2 του Ludwig van Beethoven. Ο Γιάννης Ψυχογιός φροντίζει τον ήχο και η Αλεξάνδρα Γιαλίνη είναι στο μικρόφωνο.
1: Νοτούρνο. Νυχτερινό ανθολόγιο κλασικής μουσικής για τις μικρές ώρες από το τρίτο πρόγραμμα σε συνεργασία με το BBC.
0: Το τελευταίο μέρος του σημερινού μας νυχτερινού προγράμματος ξεκινά με Johannes Brahms και τη σερενάτα του αριθμός 1 έργο 11, ένα έργο που αντανακλά την νεανική φρεσκάδα του συνθέτη και τον θαυμασμό του για τον Haydn και τον Mozart. Γραμμένη το 1858, αρχικά ως έργο μουσικής δωματίου, η σερενάτα αυτή αποτέλεσε το καθοριστικό βήμα του Brahms προς την μεγάλη συμφωνική φόρμα. Ερμηνεύουν οι σπουδαστές της Ακαδημίας του Μουσικού Φεστιβάλ του Zermatt.

Ακούσαμε τη Σερενάτα αριθμός 1, Σερέ Μίζωνα, έργο 11 του Johannes Brahms. Μία σύνθεση γεμάτη φως και αισιοδοξία από τα πρώτα δημιουργικά χρόνια του Γερμανού συνθέτη. Ερμήνευσαν οι σπουδαστές της Ακαδημίας του Μουσικού Φεστιβάλ του Ζερμάτ. Η σονάτα για πιάνο σε μη μίζωνα, έργο 6 του Φέλιξ Μέντελσον, ολοκληρώθηκε το 1826 όταν ο συνθέτης ήταν μόλις 17 χρόνων. Παρά το νεαρό της ηλικίας του, το έργο φανερώνει μια βαθιά κατανόηση της δομής του ύστερου Μπετόβεν, διατηρώντας όμως την κρυστάλλινη διάβγεια που χαρακτηρίζει το στυλ του Μέντελσον. Στο πιάνο ο Σβάινουγκ Μπιελάντ.

Ακούσαμε τη σονάτα για πιάνο σε μη μίζωνα, έργο 6, μία από τις πιο όριμες πιανιστικές καταθέσεις της νεότητας του Φέλιξ Μέντελσον. Ερμήνευσε ο πιανίστας Σβάινουγκ Μπιελάντ. Μεταφερόμαστε τώρα στον κόσμο της κιθάρας και τον Φερνάντο Σορ. Οι παραλλαγές του πάνω στο θέμα «Ο Κάρα Αρμονία» από τον μαγικό αυλό του Μότσαρτ αποτελούν ένα από τα πιο δημοφιλή έργα του ρεπερτορίου, συνδυάζοντας την κλασική κομψότητα με την ισπανική δεξιοτεχνία. Στην κιθάρα ο Χαβιέ Ντίαθ Λατόρε.

Ο κιθαρίστας Χαβιέ Δίαθ Λατόρε ερμήνευσε τις παραλλαγές του Φερνάντο Σόρ πάνω στο θέμα «Ο Καρά Αρμονία» από τον μαγικό αυλό του Μότσαρτ. Η εισαγωγή από την όπερα «Χένσελ και Γκρέτελ» του Έγκελμπερτ Χούμπερτινγκ μας εισάγει σε έναν κόσμο παραμυθιού. Το έργο που έκανε πρεμιέρα το 1893 υπό τη διεύθυνση του Ρίχαρτ Στράους χρησιμοποιεί πλούσια βαγκνερική ενορχίστρωση για να επενδύσει την απλότητα των γερμανικών λαϊκών μελωδιών. Τη συμφωνική της Νέας Σκωτίας διευθύνει ο Γκέωργ Τίντνερ.

Αυτή ήταν μία από τις πιο αγαπημένες ορχιστρικές σελίδες της ύστερης ρομαντικής περίοδου. Η εισαγωγή από την όπερα Hänsel και Gretel του Engelbert Humperdinck, που ερμήνευσε η Συμφωνική της Νέας Σκωτίας υπό τη διεύθυνσή του Georg Tintner. Ο Φράντισεκ Γίρανικ, τσέχος συνθέτης της μπαρόκ εποχής και μαθητής του Βιβάλντι στη Βενετία, είναι ο δημιουργός της συμφωνίας σε ρε μίζωνα που ακολουθεί. Το έργο του παρέμεινε για χρόνια στην αφάνεια, μέχρι που πρόσφατες έρευνες ανακάλυψαν τη σημασία του στη διαμόρφωση του συμφωνικού ύφους στην Πράγα του 18ου αιώνα. Ερμηνεύει το σύνολο Collegium Marianum υπό τη διεύθυνσή της Γιάννας Εμεράντοβα.

και μετά τη συμφωνία σε ρεμίζωνα του Φράντισεκ Γίρανικ που ερμήνεσε το Collegium Marianum υπό τη διεύθυνση της Γιάννας Εμεράντοβα, περνάμε στην περίφημη Alborada del Gracioso από το έργο Μερουά του Μωρίς Ραβέλ. Σε αυτή την αυθεντική εκδοχή για πιάνο, ο Ραβέλ χρησιμοποιεί ακραίες τεχνικές απαιτήσεις για να μιμηθεί τους ήχους και τον ρυθμό της ισπανικής κιθάρας. Στο πιάνο, ο Μπέγκτ Όκε Λουντίν.

Αυτή ήταν μια ιμπρεσιονιστική σπουδή πάνω στο ισπανικό χρώμα, γραμμένη το 1905 και αφιερωμένη στον κριτικό Καλβοκορεσί. Ο Μπέγκτ Ο και Λουντίν ερμήνευσε την Αλμποράδα Ντελ Γκρατσιόζο από το έργο Μιρουά του Μωρίς Ραβέλ. Και το σημερινό μας νοτούρνο ολοκληρώνεται με την πασίγνωστη Παβάνα για ορχήστρα έργο 50 του Γκαμπριέλ Φορέ. Ο συνθέτης άντλησε έμπνευση από έναν αυλικό χορό του 16ου αιώνα, προσδίδοντάς του όμως μια μελαγχολική και εκλεπτισμένη γαλλική αισθητική που την κατέστησε αθάνατη. Την Εθνική Ορχήστρα του BBC της Ουαλίας διευθύνει ο Γκραντ Λιουέλεν.

0: Ακούσαμε την Παβάνα για ορχήστρα έργο 50 του Γκαμπριέλ Φορέ που ερμήνευσε η Εθνική Ορχήστρα του BBC της Ουαλίας υπό τη διεύθυνση του Grant Llewellyn. Εδώ ολοκληρώθηκε και το σημερινό μας νοτούρνο. Από τον Γιάννη Ψυχογιό που φρόντισε τον ήχο και την Αλεξάνδρα Γιαλίνη που ήταν στο μικρόφωνο, να έχετε μια όμορφη μέρα.
1: Νοτούρνο. Νυχτερινό ανθολόγιο κλασικής μουσικής για τις μικρές ώρες από το τρίτο πρόγραμμα σε συνεργασία με το BBC.

Μια εκπομπή ταξίδι στο χρόνο μέσα από τους ήχους της μουσικής και τις λέξεις. Επιμέλεια παραγωγή Άγης Γευτόπουλος.

Καλημέρα, καλημέρα. Σήμερα θα μας καλημερίσει ο αγαπητός Καμίλ Σενσάνς, διαχειρός Άντων Νέλ. Από την ενότητα Piano Works θα ακούσουμε την Etude en Forme de Valse, όπως 52. Απολαύστε.

Trio for Flute, Cello and Piano, Opus 861, μια σύνθεση του Νικολάη Καπούστιν. Θα ακούσουμε το πρώτο μέρος, Allegro Molto. Ερμηνεύουν Κόκομι, Χαρού Μασάτο και Ατσούσι Γιαμανάκα.

Sonata for Violin and Piano σε La Mizona, FWV 8. Μια σύνθεση του Σεζάρ Φρανκ. Θα ακούσουμε το πρώτο μέρος, Allegro Moderato. Ερμηνεύουν Louis Pantilon και Steve Hatter.

Θα παραμείνουμε στη Λαμίζωνα για να ακούσουμε το τρίτο μέρος Allegro από την πιάνο σονάτα νούμερο 13 σε Λαμίζωνα D664 του Franz Schubert, διαχειρός φυσικά του Wilhelm Kempff.

Ο συνθέτης που θα παραλάβει την ηχητική σκητάλη του ήχου της Αυγής θα είναι ο August Klughardt. Concert Overture σε Sol Mizona, όπου 45. Παίζει η NDR Radio Philharmonia Orchestra και διευθύνει ο Willy Steiner.

Ο Ernst Wilhelm Wolf, Γερμανός συνθέτης και οργανίστας, συνέθεσε αρκετά κουαρτέτα εγχόρδων. Από το String Quartet σε C ύφεση μείζωνα όπους 3 νούμερο 1 θα ακούσουμε το πρώτο μέρος Allegro Assai. Παίζει το Pleyel Quartet Köln.

Carl Friedrich Abel. Θα ακούσουμε δύο μέρη από τη σονάτα για βιολοντσέλο και μπάσο κοντίνουε WK-Omicron 147. Το πρώτο μέρος, Allegro, και το τρίτο μέρος, Rondo. Ερμηνεύουν Ελινόρ Φρέι και Λορέντζο Γκιέλμι.

φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής. Να ευχηθώ ένα υπέροχο και δημιουργικό Σαββατοκυριακό. Εμείς, ραντεβού τη Δευτέρα το πρωί στις 7. Καλή συνέχεια στις ακροάσεις σας.

0: Ακούτε τρίτο.
1: Επιμελητήριο Εικαστικών Τεχνών Ελλάδος. Έκθεση γλυπτικής. 9 Οκτωβρίου με 8 Νοεμβρίου. Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο. Βασιλής Σοφίας 22, Αθήνα. Συμμετέχουν 85 καλλιτέχνες. Είσοδος ελεύθερη.
2: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.
3: Ο Ορφέας του Κλάουντιο Μοντεβέρντι για πρώτη φορά στην Εθνική Λυρική Σκηνή. Μια μεγάλη διεθνή συμπαραγωγή με το Φεστιβάλ του Γκλάιντμπορν και τη Μετροπόλιταν της Νέας Υόρκης σε σκηνοθεσία του κορυφαίου εικαστικού William Kendrich. Ενορχίστρωση για σύγχρονα όργανα Νίκο Μιούλη. Διευθύνει ο Κωνσταντίνος Τερζάκης. Από 30 Οκτωβρίου και για 8 παραστάσεις στην αίθουσα Σταύρος Νιάρχος στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Εισιτήρια από 15 ευρώ. Μεγάλος χορηγός. ΔΕΗ. Μέγας δωρητής και δωρητής παράστασης Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.

Επιφυλακτικός απέναντι σε νέες δημοσιονομικές ευελιξίες εμφανίστηκε από το Λουξεμβούργο ο Επίτροπος Οικονομίας Βάλτης Ντομπρόφσκης, καλώντας τα κράτη-μέλη της Ευρωζώνης να επιδείξουν δημοσιονομική σύνεση. Σε ό,τι αφορά τα αιτήματα της Ελλάδας και της Ιταλίας να κάνουν χρήση της διευρυμένης ευελιξίας της Εθνικής Ρήτρας Διαφυγής για την Άμυνα, ώστε να καλύπτονται και μέτρα για την ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας, ο Ντομπρόφσκης είπε ότι η Επιτροπή έχει αξιολογήσει θετικά τα αιτήματα των δύο χωρών και αναμένεται το πράσινο φως του Συμβουλίου. Με επίκεντρο την ενεργειακή κρίση και την ακρίβεια, συνεχίζονται σήμερα οι συζητήσεις στο Λουξεμβούργο με τις συνεδρίες του ECOFIN. Στη χθεσινή συνεδρία του Eurogroup δόθηκε έμφαση στη δημοσιονομική σύνεση, καθώς αυξάνονται οι αποδόσεις των ομολόγων και παραμένουν υψηλές οι τιμές της ενέργειας. Ο πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερακάκης, τόνισε την ανάγκη προστασίας πολιτών και επιχειρήσεων από το νέο ενεργειακό σοκ, χωρίς να διακυβεύεται η δημοσιονομική αξιοπιστία. Στις 10.30 ο Πρωθυπουργός θα παραστεί στην τελετή ονοματοδοσίας της αίθουσας Στέφανος Μάνος στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Δεμένα και ακινητοποιημένα παραμένουν τα καΐκια στα λιμάνια, ενώ κλειστές παραμένουν οι ιχθυόσκαλες, με τους αλείς να συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις τους αντιδρώντας τις κυβερνητικές ανακοινώσεις για την ενίσχυση της επιδότησης του αλιευτικού πετρελαίου. Οι αλείς χαρακτηρίζουν ανεπαρκή τα μέτρα και προειδοποιούν ότι αν δεν υπάρξει ουσιαστική ανταπόκριση στα αιτήματά τους θα προχωρήσουν σε νέες μορφές κινητοποιήσεων. Ο Πρωθυπουργός, κατά τη συνάντηση με αλείς στην Αρναία Χαλκιδικής, δεσμεύθηκε για την περαιτέρω οικονομική ενίσχυση του αλιευτικού κλάδου. Ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και βουλευτής Αργολίδας της Νέας Δημοκρατίας, Γιάννης Ανδριανός, 32χρονος, τραυματίστηκε σε επίθεση με μαχαίρι στην Ελευσίνα. Σύμφωνα με πληροφορίες, υποστηρίζει ότι ανήκει στον αριστερό χώρο και ότι φερόμενοι ως δράστες της επίθεσης ανήκουν στον ακροδεξιό χώρο. Σε εξέλιξη έρευνες των αρχών για τις συνθήκες του περιστατικού και των εντοπισμών των εμπλεκομένων. Καθοριστική κατάθεση που πρόκειται να δώσει σήμερα στον ανακριτή κόρη των δύο κατηγορούμενων γιατρών για την εξέλιξη της υπόθεσης του θανάτου Γιώργου Μαζονάκη. Η μαρτυρία της θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική, καθώς αναμένεται να διευκρινίσει αν είχε υποβληθεί και η ίδια στην επίμαχη θεραπεία.

0: θεραπεία πλασμαφαίρεσης. Σε νέες ιδέες για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία θα επικεντρωθούν οι συνομιλίες που θα πραγματοποιηθούν στο Μαϊάμι της Φλόριντα με τη συμμετοχή Ουκρανών αξιωματούχων, εκπροσώπων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ, καθώς και συμβούλων εθνικής ασφάλειας της Γαλλίας, της Γερμανίας και της Βρετανίας. Στο μεταξύ, τουλάχιστον 30 άνθρωποι σκοτώθηκαν στην Ανατολική Ουκρανία όταν ρωσική βόμβα εξεράγει δίπλα σε δημόσια λεωφορεία γεμάτα επιβάτες. Το πλήγμα σημειώθηκε μέσω κύματος επιθέσεων, οι οποίες επιδείνωσαν και τις διακοπές σε ηλεκτροδότηση στο Κίεβο. 10 νεκροί, 9 κρατούμενοι και ένας επισκέπτης και 16 τραυματίες είναι ο απολογισμός σε αιματηρής εξέγερση σε φυλακή στο Μεξικό. Με τηλεκπαίδευση θα πραγματοποιούνται από σήμερα τα μαθήματα στα σχολεία της Γκράβας, όπως υπογράμμισε ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας. Η ασφάλεια των μαθητών είναι αδιαπραγμάτευτη. Προηγήθηκε ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την αναστολή της λειτουργίας λόγω της έντονης οσμής αερίου. Στη Γαλλία, χιλιάδες μαθητές και φοιτητές επέστρεψαν στους δρόμους με νέες κινητοποιήσεις παρά την παρέμβαση του Πρωθυπουργού Λε Κορνή. Περιορισμένα επεισόδια σημειώθηκαν το απόγευμα στην πλατεία Βαστίλη. Το βράδυ πραγματοποιήθηκε συνάντηση μαθητικών οργανώσεων με τους υπουργούς παιδείας.
1: Ο καιρός.
0: Νέα μικρή άνοδο της θερμοκρασίας αλλά και βροχές με μονωμένες καταιγίδες κυρίως στα δυτικά και βορειοδυτικά, ως 29 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, ως 27 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στις 9. Όλες οι ειδήσεις και στο ethnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας.

0: Η ώρα είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου μπορεί να προχωρήσει χωρίς καμία έκπτωση στα ελληνικά κυριαρχικά δικαιώματα, ξεκαθάρισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αναφερόμενος παράλληλα στη σημασία που αποδίδει η Αθήνα στην αμερικανική στήριξη του έργου. Έκανε λόγο για θετικό αποτύπωμα της επίσκεψης του Μάρκο Ρούμπιο, που όπως είπε έγινε στο πλαίσιο του στρατηγικού διαλόγου Ηνωμένων Πολιτειών Ελλάδος, μια θεσμοθετημένη διαδικασία ενίσχυσης των διμερών σχέσεων με έντονη αμυντική και πολιτικοδιπλωματική διάσταση, αλλά που επεκτείνονται πλέον και σε ζητήματα ενέργειας, διασυνδεσιμότητας και επενδύσεων. Ως προς τα αμυντικά ζητήματα, ο Πρωθυπουργός επανέλαβε την πολιτική επιλογή της πατρίδας μας ως προς τους αμυντικούς εξοπλισμούς, διατηρώντας πάντα ένα στρατηγικό ποιοτικό πλεονέκτημα ως προς τις προμήθειες. Εκεί ακριβώς εντάσσεται, πρόσθεσε στη συνέντευξή του, και η επιλογή μας να αποκτήσουμε τα αεροσκάφη F-35 μαζί με τα πιο σύγχρονα όπλα που μπορεί να τα συνοδεύουν. Η αναβάθμιση των F-16 και η επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών επιβεβαίωσε το πολύ στενό πλαίσιο αμυντικής συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών. Για τα περί δημοσιονομικής ευελιξίας στην Ευρώπη, ο κύριος Μητσοτάκης σημείωσε ότι εδώ συγκρούονται δύο διαφορετικές προτεραιότητες. Από τη μία, η ανάγκη να στείλουμε ένα μήνυμα στις αγορές ότι δεν ξεφεύγουμε δημοσιονομικά, και από την άλλη, η ανάγκη να στηρίξουμε την κοινωνία με ίδιους πόρους αλλά με μία λελογισμένη ευελιξία. Πιστεύω, είπε, ότι θα καταλήξουμε να εξασφαλίσουμε κάτι πρόσθετο, αλλά αν λάβει κανείς και υπόψη την κατάσταση που επικρατεί στην αγορά ομολόγων, πιστεύω ότι δεν θα είναι κάτι το οποίο θα είναι δραματικό. Πρέπει να εξαντλήσουμε τη θητεία μας και να κριθούμε συνολικά για το έργο μας στο τέλος της τετραετίας. Δεν μπορούμε να μιλάμε για σταθερότητα και εμείς οι ίδιοι να προκαλούμε μία αναταραχή με πρόωρες εκλογές, είπε χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός. Απάντησε κατηγορηματικά όχι στο ενδεχόμενο ανασχηματισμού. Με επίκεντρο την ενεργειακή κρίση και την ακρίβεια, συνεχίζονται σήμερα οι συζητήσεις στο Λουξεμβούργο με τις συνεδρίες του ECOFIN. Στη χθεσινή συνεδρία του Eurogroup δόθηκε έμφαση στη δημοσιονομική σύνεση, καθώς αυξάνονται οι αποδόσεις των ομολόγων και παραμένουν υψηλές οι τιμές της ενέργειας. Ο πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερακάκης, τόνισε την ανάγκη προστασίας πολιτών και επιχειρήσεων από το νέο ενεργειακό σοκ, χωρίς να διακυβεύεται η δημοσιονομική αξιοπιστία. Επιφυλακτικός απέναντι σε νέες δημοσιονομικές ευελιξίες εμφανίστηκε από το Λουξεμβούργο ο Επίτροπος Οικονομίας Βάλτης Ντομπρόφσκης, καλώντας τα κράτη-μέλη της Ευρωζώνης να επιδείξουν δημοσιονομική σύνεση. Δεμένα και ακινητοποιημένα παραμένουν τα ΚΑΕ και στα λιμάνια, ενώ κλειστές παραμένουν οι ιχθυόσκαλες, με τους αλίες να συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις τους, αντιδρώντας τις κυβερνητικές ανακοινώσεις για την ενίσχυση της επιδότησης του αλιευτικού πετρελαίου. Οι αλίες χαρακτηρίζουν ανεπαρκή τα μέτρα και προειδοποιούν ότι αν δεν υπάρξει ουσιαστική ανταπόκριση στα αιτήματά τους, θα προχωρήσουν σε νέες μορφές κινητοποιήσεων. Ο Πρωθυπουργός, κατά τη συνάντηση με αλίες στην Αρναία Χαλκιδικής, δεσμεύθηκε για την περαιτέρω οικονομική

0: Η ενίσχυση του αλλιευτικού κλάδου. Συναγερμός στο κέντρο της Θεσσαλονίκης το πρωί μετά από φωτιά που ξέσπασε σε διαμέρισμα του 5ου ορόφου πολυκατοικίας. Άμεσα κινητοποιήθηκαν 15 πυροσβέστες με 5 οχήματα και απεγκλώβησαν μία γυναίκα που έχει υποστεί εγκάβματα. Ένας 28χρονος και μία 24χρονη έχασαν τη ζωή τους σε τροχαίο δυστύχημα τα ξημερώματα στη Λεωφόρο Θηβών στο ύψος του Ρέντι, όταν μοτοσυκλέτα εξετράπη της πορείας της. Αδιευκρίνιστες παραμένουν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το τροχαίο. Καθοριστική κατάθεση που πρόκειται να δώσει σήμερα στον ανακριτή κόρη των δύο κατηγορουμένων γιατρών για την εξέλιξη της υπόθεσης του θανάτου Γιώργου Μαζονάκη. Η μαρτυρία της θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική, καθώς αναμένεται να διευκρινίσει αν είχε υποβληθεί και η ίδια στην επίμαχη θεραπεία πλασμαφαίρεσης. Με τηλεκπαίδευση θα πραγματοποιούνται από σήμερα τα μαθήματα στα σχολεία της Γκράβας. Όπως υπογράμμισε ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάριος Δούκας, η ασφάλεια των μαθητών είναι αδιαπραγμάτευτη. Προηγήθηκε ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την αναστολή της λειτουργίας λόγω της έντονης οσμής αερίου.
1: Ο καιρός.
0: Νέα μικρή άνοδο της θερμοκρασίας αλλά και βροχές ή μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα δυτικά και τα βορειοδυτικά. Ως 29 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αττική, ως 27 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 10, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας.

0: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.
1: Ενίας. Ένας εκπληκτικός χώρος μέσα στο πράσινο, σε ένα ζεστό και φιλικό περιβάλλον, εδώ και χρόνια αναλαμβάνει υπεύθυνα τη φροντίδα των ηλικιωμένων μας. Πρότυπη μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων, Ενίας. Βάρδα Ηλίας. Με σεβασμό στην τρίτη ηλικία.
2: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
0: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.

Καιρός να ξεκινήσουμε κι εμείς. Μάλλον ώρα να ξεκινήσουμε κι εμείς. Καλή σας ημέρα. Καλή συνέχεια, αγαπητοί φίλοι. Καλό δρόμο σήμερα, γιατί βλέπω μια λίγο αυξημένη κίνηση στο δίκτυο, εθνικό γενικότερα. Οπότε, επειδή είναι Παρασκευή, έχουμε μετακινήσεις αρκετές. Τώρα θα μου πείτε, βέβαια, με την τιμή της βενζίνης στα ύψη, πώς να μετακινηθείς. Μειωμένες είναι σε σύγκριση με άλλες ημέρες και άλλες περιόδους. Αλλά επειδή είναι Παρασκευή και εξ ανάγκης πολλές φορές, οι μετακινήσεις τοποθετούνται αυτές τις ημέρες. Οπότε λοιπόν, καλό δρόμο να έχετε, να πάτε και να επιστρέψετε με ασφάλεια και να έχετε κατά νου ότι έχουμε και αλλαγή των καιρικών συνθήκων από σήμερα το απογευματάκι πιο πολύ. Αύριο βροχούλα έχουμε και στη Δυτική Ελλάδα. Βέβαια όλα αυτά δεν τα λέω εγώ από μόνη μου, θα μας τα επιβεβαιώσει και θα τα ανακεφαλαιώσει εκ νέου ο Νίκος Θεοδωσόπουλος λίγο αργότερα στην εκπομπή, για να ξέρουμε ακριβώς και να θυμηθούμε μάλλον αυτά που είχαμε πει, αλλά να τα εμπλουτίσουμε με ό,τι νεότερο στοιχείο υπάρχει. Καλημέρα λοιπόν σε όλους σας, είστε συντονισμένοι στην ΕΡΤ Πάτρας, είμαι η Νίκη Παπαδούλα. 92,5, 93,9 και erteco.gr επιλέγοντας ΕΡΤ Πάτρας στο ραδιόφωνο του σήμερα και την πλατφόρμα που σας δίνει διαδικτυακά πάντα τη δυνατότητα να μας βρίσκετε όπου και αν είστε, οποιαδήποτε ώρα της ημέρας. Λοιπόν, θα ξεκινούσαμε την ταυτότητα σήμερα, αλλά επειδή η δισογραφία σε προλαβαίνει πολλές φορές. Έχουμε λοιπόν 2 νεκρούς σε τροχαίο στην Λεωφόρο Θιβών, τα ξημερώματα, 26-28 ετών, μία κοπέλα και ένας άνδρας. Ήταν, επέβαινε σήμερα μοτοσυκλέτα στο τροχείο αυτό που του στήχησε τη ζωή σήμερα. Ήταν από τα θέματα που ήρθαν πρωί-πρωί και δεν είναι σαφώς από αυτά που περιμέναμε. Επίσης, σε επίπεδο γενικότερο, διαβάζω ότι υπάρχει ένα ζήτημα γιατί, λέει, το Eurogroup μας κόβει τη φόρα, να το πω κάπως έτσι. Εγώ το διαβάζω σαν να λέει μας βάζει φρένο. Το Eurogroup βάζει φρένο όχι μόνο σε εμάς, σε Ελλάδα και Ιταλία, για την επέκταση, λέει, της δημοσιονομικής ευελιξίας. Μάλιστα. Αν η Ευρώπη αποφασίσει λοιπόν να στηρίξει τους πολίτες της, από την πλευρά της χώρας μας και της κυβέρνησης λένε ότι η χώρα θα μπορούσε να εξασφαλίσει περίπου 700 εκατομμύρια ευρώ για την υποστήριξή της. Αλλά χθες το βράδυ, στο Eurogroup, ο Επίτροπος Οικονομίας, κάτσε να δούμε από και το όνομά του σωστά, ο Βάλντις Ντομπρόβσκις, σωστά το είπα, ήταν επιφυλακτικός, γιατί η Ελλάδα και η Ιταλία ζήτησαν πρόσθετη δημοσιονομική ευελιξία, αλλά ήταν επιφυλακτικός απέναντι στα αιτήματα των δύο χωρών. Και τι έκανε, πέταξε τον μπαλάκι λίγο πιο μακριά. Πού το πέταξε? Στους Ευρωπαίους ηγέτες, 15 και 16 του μήνα θα συναντηθούν στις Βρυξέλλες. Και σου λέει, γίνεται, δεν γίνεται. Και μάλιστα είπε ότι αν προχωρήσουν σε αυτή την ευελιξία τη δημοσιονομική, δώσουν δηλαδή παραπάνω στις χώρες αυτές, Ελλάδα και Ιταλία, τότε θα ερχόσανται κάποιοι και θα αμφισβητούσαν τη δέσμευση στους κανόνες. Η αξιοπιστία, είπε, στους κανόνες είναι ζωτικό κεφάλαιο. Μάλιστα. Μην ξεχνάτε όμως ότι η πρόεδρος του Eurogroup είναι ο Έλληνας Υπουργός Οικονομικών. Είπε ο ίδιος ο κ. Πιερακάκης ότι κάποιοι υπουργοί που συμμετείχαν στο Eurogroup είδαν θετικά αυτές τις προτάσεις Ελλάδας και Ιταλίας, υπήρξαν επιφυλάξεις. Σε αυτό που συμφώνησαν, είπε ο πρόεδρος του Eurogroup, είναι ότι πρέπει να προωθηθεί η προστασία των πολιτών, αλλά και να διαφυλάξουμε και το δημοσιονομικό πλαίσιο, αλλά δηλαδή να τηρήσουμε μία ισορροπία. Μετά από αυτό λοιπόν το φρένο, χθες ο Πρωθυπουργός από την Χαλκιδική, ναι, είπε ότι θα στηριχθούν τα νοικοκυριά και το πετρέλαιο θέρμανσης στην Αντλία και στο επίδομα θέρμανσης για αυτούς που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη, κυρίως όπως είπε για τους κατοίκους της Βόρειας Ελλάδας. Τώρα να σας πω την αλήθεια. Πέρα από τα θέματα θέρμανσης, εγώ δεν περιορίζω ούτε διαχωρίζω την ανάγκη που φέρουν τα νοικοκυριά από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Αυτό είναι ένα βασικό γεγονός. Και τα νησιά. Και τα κόστη είναι πολύ μεγαλύτερα. Και μπορεί εμείς να πληρώνουμε την αμόλυβδη εδώ 1,21, 1,22, 1,20, μπας περιπτώσει. Εκεί όμως έχει τύπηση κόκκινο. Και το πετρέλαιο κίνησης και η βενζίνη, αλλά φανταστείτε θα γίνει και με το πετρέλαιο θέρμανσης.
Μάλιστα. Υπάρχει αίτημα από τη χώρα μας. Θέλω να ξεκινήσω σήμερα με αυτό για να σας πω ότι η Ελλάδα και η Ιταλία θα ανταπούν στη Σύνοδο. Εκεί θα προσπαθήσουν να εκμεύσουν αυτό που θέλουν, την ευελιξία την δημοσιονομική με την υποστήριξη κάποιων εκατομμυρίων ευρώ. Ελλάδα και Ιταλία είναι οι δύο χώρες που έχουν κάνει το αίτημα. Για να δούμε την ταυτότητά μας σήμερα και πριν από όλα να σας πω, στην υποστήριξη της εκπομπής σήμερα μαζί μου και πάλι, Βάσο Κρεμμύδη, Κωνσταντίνα Μαντζέλη και Κατερίνα Διαμαντοπούλου, είναι Παγκόσμια ημέρα αυγού σήμερα. Είναι Παγκόσμια ημέρα ευαισθητοποίησης για το σύνδρομο Νικολαίδη Μπαρέιτσερ και Παγκόσμια ημέρα ταχυδρομείων. 1912, σα σήμερα, στον Πρώτο Βαλκανικό Πόλεμο, ο ελληνικός στόλος, με επικεφαλής τον Άβαρχο Κουντουριώτη, κατέλαβε τη Λίμνο. 1931, για να δείτε πώς η ιστορία μας βοηθά πολλές φορές να κατανοήσουμε κάποια πράγματα ή, εν πάση περιπτώσει, να έχουμε τη γνώση για που θα μας είναι χρήσιμη. Το 1931, λοιπόν, τότε στη χώρα μας κυβέρνηση Βενιζέλου ήταν, λόγω της κακής οικονομικής κατάστασης της χώρας, όχι ότι δεν ξέρουμε και εμείς νεότεροι από αυτά, αποφάσισε να περικόψει τους μισθούς των δημοσίων υπαλλήλων κατά 4% των κατωτέρων και κατά 6% των ανωτέρων. Υπήρχε και μια ισορροπία. Κόβει στους πιο ψηλούς, λιγότερο τους χαμηλούς. Αυτό δεν ξέρω αν ισχύει σήμερα. Δεν το βλέπω, δεν το νομίζω. Δεν το έχω δηλαδή δει. Μπορεί να μου ξέφυγε. Αλλά ενθυμούμε ότι οι αυξήσεις που ήρθαν αφορούσαν τους εκπροσώπους στο Ελληνικό Κοινοβούλιο στα υψηλά, στις υψηλές βαθμίδες, διευθυντικά στελέχη οργανισμών κλπ. Τελευταία είδαμε και τα μόνιμα επιδόματα στους εργαζομένους της Προεδρίας της Δημοκρατίας. 150 με 300 ευρώ το μήνα. Μόνιμη αύξηση. Λοιπόν, η κυβέρνηση Βενιζέλου το έκανε τότε το 1931. Άλλα θα μου πείτε. Τα γεγονότα, άλλα τα δεδομένα, δεν θα διαφωνήσω μαζί σας. Η κακή οικονομική κατάσταση όμως ήταν ένα δεδομένο. 1944 συναντήθηκαν Τσόρτσιλ και Στάλιν στη Μόσχα και τι αποφάσισαν? Να διατηρήσουν την Ελλάδα στην Βρετανική σφαίρα επιρροής. Ήταν η λεγόμενη Συμφωνία των Ποσοστών ή Συμφωνία της Μόσχας. Η ελληνική πολιτική ηγεσία αγνοεί το περιεχόμενο της συμφωνίας, αλλά ούτε η ηγεσία του Κομμουνιστικού Κόμματος έχει γνώση επί αυτού. 1944, ένα γερμανικό αεροπλάνο βομβάρδισε το αστυνομικό τμήμα στον Άγιο Παντελεήμονα στην Αθήνα, εφόσον έχουν περάσει ήδη τρεις ημέρες που έχουν εγκαταλείψει ναζί την πόλη. 6 νεκροί, 20 τραυματίες, τραγικός απολογισμός, 8 σπίτια σε κατάρρευση. Νόμπελ Ειρήνης το 1975 στον Αντρέι Ζαχάροφ, τον σοβιετικό πυρηνικό επιστήμονα, ο οποίος διαφώνησε με το κομμουνιστικό καθεστώς στη χώρα του, αλλά θεωρείται βεβαίως ο πατέρας της βόμβας υδρογόνου. 2016. 10 στρατιώτες έχασαν τη ζωή τους και 8 πολίτες, 27 άτομα τραυματίστηκαν σε επίθεση εναντίον της στρατοχωροφυλακής στην επαρχιακία Σεμντινλή της Τουρκίας. Ένα γαμήλιο κομβόι που περνούσε εκείνη την ώρα κατάφερε να γλιτώσει από το χώρο της επίθεσης. Αυτά για την ταυτότητα της ημέρα σήμερα και έχουμε στην ατζέντα και πάλι το θέμα το αγροκτηνοτροφικό με νέες συναντήσεις που θα γίνουν στην Δυτική Ελλάδα και στην Αχαΐα την ερχόμενη εβδομάδα. Χθες είχαμε 2 κινητοποιήσεις αγροτοκτηνοτρόφων σε Ηλία και Έτελο Ακαρνανία. Αντιδρούν στις δειγματοληπτικές ελέγχους από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης για το θέμα της επλογιάς. Θα σας πω κι άλλα στη συνέχεια, τα λέω όσο πιο απλά και κατανοητά γίνεται. Έχουμε επίσης ένα νέο μέτωπο προσφυγών και καταγγελιών στο χώρο της πολιτικής πάντα. Η Άννα Παπαδοπούλου είναι εκπρόσωπος της ελληνικής αριστεράς, εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης. Γνωστοποίησε μία προσφυγή της στην δικαιοσύνη κατά του πρώην βουλευτή του Λοακαρνανίας του Πασόκ Δημήτρη Κωνσταντόπουλου, γιατί όπως είπε δέχθηκε την φραστική επίθεση του συγκεκριμένου πρώην βουλευτή μετά από παρουσία τους σε τηλεοπτικό δίκτυο. Μάλιστα. Και αυτά που λέει στην καταγγελία της μιλά για ύβρις και μια απειλητική κίνηση προς το μέρος της. Ο ίδιος, από ό,τι διάβασα λίγο κατόπιν, γιατί από τις ανακοινώσεις μαθαίνουμε τις αναφορές τους, ο ίδιος λοιπόν λίγο μετά έκανε δήλωση για το συγκεκριμένο θέμα. Να σας πω ότι είπε πάνω κάτω:
τοποθετήθηκε λοιπόν δημόσια, όχι αμέσως, αργότερα. Είπε ότι η πολιτική αντιπαράθεση με την Άννα Παπαδοπούλου έγινε σε οξύ τόνους και χαρακτήρισε τη δική του στάση λάθος. Και τη ζήτησε, λέει, προσωπικά συγγνώμη στο τέλος της εκπομπής, αλλά λέει και αυτός από την πλευρά του ότι ήδη ξεκίνησε λεκτικό διαξηφισμό με απαξιωτικούς χαρακτηρισμούς κλπ. Κλπ. Και θεωρεί ότι στάθηκε όπως έπρεπε ο ίδιος και ζήτησε συγγνώμη, λέει εδώ πέρα. Δεν θα επιτρέψω την εργαλειοποίηση ενός συμβάντος. Δεν θα σταθώ, λέει, σε απαξιωτικούς χαρακτηρισμούς που μου απίθυνε πρώτη αυτή. Μάλιστα. Τη ζήτησα, λέει, συγγνώμη προσωπικά. Η ίδια πάντως, σύμφωνα με τις δηλώσεις της, δεν αποδέχθηκε την συγγνώμη του κ. Κωνσταντόπουλου και τη συνέχεια θα τη δώσει στην δικαιοσύνη. Μάλιστα. Είχαμε ένα τροχαίο για να πάω και στα αστυνομικά της ημέρας με μια σύγκρουση σφοδρή δύο οχημάτων στον Άγιο Δημήτριο εκεί στον κόμβο του Αγρινίου, στον κεντρικό κόμβο του Αγίου Δημητρίου, ξημερώματα σήμερα. Δύο οχήματα, ευτυχώς δεν φαίνεται να είναι σε πρώτη φάση βαριά οι τραυματίες, μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, ερευνώνται οι συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη. Λοιπόν, αρκετά σας είπα ξεκινώντας, σας έχω δώσει μια εικόνα, έχω όμως και πολιτιστικά σήμερα, έτσι, στο δεύτερο μέρος της εκπομπής και έχουμε βεβαίως και τα καιρικά στο τελευταίο μισάωρο. Οπότε μουσικό θέμα και επιστρέφω.

0: Λοιπόν, και επειδή έχουμε ξεκινήσει από τις προηγούμενες ημέρες και με αφορμή της κινητοποίησης των αγροτοκτηνοτρόφων, κυρίως δε κτηνοτρόφων σε ηλία και το λογακαρνανία, με τους οποίους συνομιλήσαμε τις προηγούμενες ημέρες, ένα βασικό τους ζήτημα, υπάρχουν και άλλα βέβαια παραλυπόμενα, αλλά θα σταθώ τουλάχιστον σε αυτό πρωτίστως που κουβεντιάζαμε μαζί τους. Μας εξήγησαν λοιπόν και τους λόγους για τους οποίους αντιδρούν σε αυτή την δειγματοληπτική αναφορά από το Υπουργείο, να το πω όσο πιο απλά γίνεται και κατανοητά, για τους ελέγχους που θα γίνουν σε 150 και κάτι, κάπου εκεί τέλος πάντων, σημεία σε όλη την Ελλάδα, για τη λήψη αίματος που θα αφορά την πιθανότητα εντοπισμού κρούσματος ή αντισωμάτων ευλογιάς. Αυτά έχω καταλάβει αρχικά, αλλά επειδή όμως έχω τον αρμόδιο αντιπεριφερειάρχη μαζί μας, τον κύριο Ανδρέα Φίλια, και τον ευχαριστώ πολύ, θα μας βοηθήσει πολύ να κατανοήσουμε τι ακριβώς είναι αυτό, γιατί και ο ίδιος έχει ζητήσει διευκρινήσεις. Καλή σας ημέρα, κύριε Φίλια, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, ακριβώς. Πολύ σωστά τα λέτε. Είναι λοιπόν μια εγκύκλιος του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, διαμέσου της οποίας ζητείται από τις υπηρεσίες της περιφέρειας να γίνει δειγματοληπτικός έλεγχος για λήψη ορού αίματος, προκειμένου να εντοπιστούν αντισώματα της νόσου της συλλογιάς. Τι σημαίνει λοιπόν αντισώματα, έτσι για να ξεκαθαρίσουμε και να καταλαβαίνει και ο κόσμος? Αντίσωμα υπάρχει σε έναν οργανισμό όταν ο οργανισμός κάποια στιγμή, είτε τη στιγμή που λαμβάνεται το δείγμα, είτε στο παρελθόν, όσο μακρινό και αν είναι αυτό, έχει έρθει σε επαφή με τον ιό. Άρα λοιπόν, κάνοντας τους ελέγχους αυτούς, εφόσον βρεθεί αντίσωμα, σημαίνει ότι το ζώο ή ήρθε σε επαφή με τον ιό, αλλά με χαμηλό φορτίο, άρα δεν νόσησε και γι' αυτό και παραμένει ζωντανό, είτε είναι ένα ζώο το οποίο έχει εμβολιαστεί. Παρανόμως, αλλά έχει εμβολιαστεί. Ναι. Από εκεί και πέρα λοιπόν, εφόσον διαπιστώνεται αυτό, με βάση την νομοθεσία και τις διατάξεις που κινούμαστε τώρα, κατά την άποψη της δικής μας υπηρεσίας, τα αποτελέσματα είναι τα εξής. Το πρώτο αποτέλεσμα, είτε στην περίπτωση της νόσησης, είτε στην περίπτωση του εμβολιασμού, υπάρχει στημένη μια περίπτωση παράβαση, διότι δεν ειδοποίησε τις υπηρεσίες ότι νόσησε το κοπάδι σου, άρα πρόστιμο. Στη δε δεύτερη περίπτωση ότι δεν...
0: ότι παρανόμως εμβολίασε το ζώο. Άρα λοιπόν και στις δύο περιπτώσεις, εφόσον είναι θετικό το δείγμα, μιλάμε για εντοπισμό παρανομίας. Εγώ έχω μια ερώτηση σε αυτό που μου πείτε παρακάτω. Όταν εντοπιστεί με αντισώματα, θεωρείται φορέας το ζώο της νόσου?
1: Όχι. Αυτό ακριβώς προσπάθησα να σας πω και θα το εξηγήσω καλύτερα. Το ότι έχει ένας οργανισμός λοιπόν αντισώματα, όπως και εμείς και εσείς και εγώ, μπορεί να έχουμε αντισώματα της οστρακιάς, της ευλογιάς τέλος πάντων, που περάσαμε στην παιδική μας ηλικία αυτή τη στιγμή. Αυτό δεν σημαίνει ότι νοσούμε, απλά έχει δημιουργήσει την άμυνά του οργανισμός προκειμένου όταν ξανάρθει σε επαφή να μπορεί να το αντιμετωπίσει. Άρα λοιπόν μιλάμε για υγιή ζώα, για ζώα δηλαδή που αυτή τη στιγμή δεν έχουν την νόσο, εκτός και αν εκεί που θα πάνε υπηρεσίες δουν άλλα σημάδια κλινικής εξέτασης που έχουν σχέση κυρίως με το δέρμα και βλαντίδες και τέλος πάντων δικά τους στοιχεία, όπου πλέον το ζώο έχει νοσήσει και πάει στη σφαγή. Το θέμα μας όμως είναι ότι υπάρχει δήλωση στη Βουλή, μάλιστα ανωτέρους στελέχους της κτηνιατρικής υπηρεσίας του Υπουργείου, όπου λέει ότι αν βρούμε αντισώματα θα θανατώσουν.
0: Ακριβώς αυτό. Έξω και η δική σας η παρέμβαση με το αίτημα των διευκρινήσεων, έτσι δεν είναι? Εγώ αυτό κατάλαβα.
1: Λοιπόν, έτσι λοιπόν έχουμε να αντιμετωπίσουμε την εξής κατάσταση. Τη χειρότερη, και ξεκινώ από αυτή γιατί αυτή είναι η πιο σοβαρή, την πιθανότητα, γιατί αυτό δεν αναγράφεται ρητά μέσα στην εγκύκλιο. Ναι. Την πιθανότητα λοιπόν να θανατωθούν ζώα τα οποία είναι υγιή από τη μια, και από την άλλη την πιθανότητα να πρέπει να καταλογιστούν ποινές, πρόστιμα δηλαδή, ή ακόμα και ποινικές ευθύνες, δηλαδή εισαγγελέα. Και λέμε λοιπόν...
0: Προσγκρεμός και πίσω ρέμα δηλαδή. Ακριβώς. Είτε έτσι είτε αλλιώς δηλαδή. Γι' αυτό οι κτηνοτρόφοι έχουν αντιδράσει από ό,τι έχω καταλάβει.
1: Και δικαίως κατά την άποψή μου. Μάλιστα. Και δικαίως κατά την άποψή μου, γιατί στη μία περίπτωση, εντάξει, στην περίπτωση της θανάτωσης μιλάμε για κάτι το οποίο είναι εξωπραγματικό και καταλαβαίνετε τώρα, δεν θανατώνει και ένας κτηνίατρος δεν μπορεί να θανατώσει ένα ζώο το οποίο είναι υγιές. Έχει δώσει όρκο και αυτός, δεν ξέρω αν έχει δώσει τον Ιπποκράτη, αλλά τέλος πάντων.
0: Ναι, αλλά όμως στο παρελθόν, αν το βάλουμε κάτω, στο παρελθόν, σε ένα κοπάδι στο οποίο εντοπιζόταν ένα κρούσμα, είχαμε θανάτωση και των υπολείπων ζώων που μπορεί να μην είχαν εμφανίσει συμπτώματα.
1: Δεν είχαν εμφανίσει μέχρι εκείνη τη στιγμή.
0: Ναι, άρα θανατώθηκαν και υγιεί ζώα εκείνη τη στιγμή.
1: Ναι, έτσι. Αλλά προσέξτε, ακούστε, μην το συγκρίνετε.
0: Ναι, καταλαβαίνω τι λέτε.
1: Ένα κοπάδι που έχει νοσήσει ένα ή δύο ζώα, έτσι, είναι ζώα τα οποία έχουν την νόσο, εν δυνάμει την έχουν αποδεδειγμένα επιστημονικά και τα υπόλοιπα και θα την εμφανίσουν σε 10, σε 15, σε 20 μέρες.
0: Θεωρείτε δεδομένο.
1: Ήταν δεδειγμένη και τεκμηριωμένη επιστημονικά.
0: Ας το αφήσουμε πίσω μας αυτό, αν και δεν μας αφήνει η νόσος τελείως. Έρχεται και επισκέπτεται συχνά πυκνά, ευτυχώς όχι εδώ, αλλά άλλες περιοχές. Στο σήμερα όμως τα πράγματα είναι διαφορετικά από ό,τι καταλαβαίνω, κύριε Φίλια. Εδώ ερχόμαστε να μιλήσουμε για κίνηση και απόφαση, όπως είπατε και εσείς από τον εκπρόσωπο του αρμοδίου Υπουργείου, ξεκάθαρη ότι είτε έτσι είτε αλλιώς, είτε θα θανατωθούν τα ζώα σας, είτε θα είστε παράτυπος και θα πάτε για πρόστιμο ή και για ποινική δίωξη, δεν ξέρω τι άλλο.
1: Σας λέω λοιπόν ότι όλα αυτά προκύπτουν είτε μέσα από την ανασκόπηση της κείμενης νομοθεσίας, είτε από δηλώσεις που έχουν γίνει κατά καιρούς, όπως αυτό που σας είπα στη Βουλή, μέσα στην εγκύκλιο. Δεν γράφει ευκρινώς ότι αν θα βρούμε αυτό θα κάνουμε εκείνο, αν θα βρούμε το άλλο θα κάνουμε τούτο. Άρα λοιπόν εμείς τι λέμε στο Υπουργείο, πείτε μας σας παρακαλούμε πάρα πολύ γιατί το κάνετε αυτή τη στιγμή, ποιοι είναι οι λόγοι, γιατί θέλετε αυτά τα δείγματα, τα θέλετε για λόγους επιστημονικούς, για λόγους επιδημιολογικούς και αφού το κάνετε και μας πείτε και γιατί το κάνετε, γιατί πρέπει να ξέρουμε, από εκεί και πέρα πείτε μας ποιες θα είναι οι επιπτώσεις.
0: Δεν το ξεκαθαρίζει δηλαδή.
1: Όχι βέβαια.
0: Ωραία εγκύκλιο είναι αυτή.
1: Ακριβώς. Δεν ξεκαθαρίζεται. Και εκεί εδράζεται η δική μας ανησυχία και η δική μας, αν θέλετε, τοποθέτηση, είτε με την επιστολή τη δική μου στον Υπουργό, είτε και με τηλεφωνικές παρεμβάσεις. Να ξέρετε που έχουν γίνει και από μένα και από τον Περιφερειακό.
0: Τις παρεμβάσεις που έχετε κάνει, τις τηλεφωνικές, θέλω να ρωτήσω, υπήρξε κάποια ανταπόκριση ή να σας πούνε ότι θα το δούμε, θα το ελέγξουμε, θα το διευκρινίσουμε, θα το εξειδικεύσουμε? Σας έχουν πει κάτι τέτοιο?
1: Υπάρχει ανταπόκριση μέχρι και της μορφής ότι δεν πρόκειται να θανατώσουμε.
0: Αλλά εγγράφος όμως να μας το δώσουν.
1: Εγγράφος το θέλουμε. Ακριβώς.
0: Σωστά.
1: Εμείς και κυρίως κτηνοτρόφοι. Γιατί? Εντάξει, ποιο είναι το ζητούμενο τώρα, έτσι? Το ζητούμενο είναι το εξής. Βρισκόμαστε σε ένα σημείο που, όπως εσείς είπατε, η νόσος δεν έχει εξαλειφθεί, γιατί έχουμε πολύ λίγα, αλλά έχουμε όμως διάσπαρτα νοσήματα.
0: Προχθές στην Άρτα, νομίζω, στο Διάσελο, αν δεν κάνω λάθος.
1: Ακριβώς. Εδώ στην περιφέρειά μας, τουλάχιστον για 3-4 εβδομάδες, είμαστε καθαροί γενικότερα.
0: Ναι, αλλά θέλει περισσότερο χρόνο.
1: Δεν έχει καμία σημασία. Μπορεί αύριο το πρωί να έχουμε. Άρα λοιπόν, βρισκόμαστε σε αυτό το σημείο και πηγαίνουμε λοιπόν προς το επιθυμητό αποτέλεσμα που είναι ποιο? Το τέλος, προκειμένου να πάμε στην ανασύσταση. Έτσι. Και αντί να πάμε λοιπόν προς τα εκεί, έρχεται μία εγκύκλιος που μας δείχνει μπροστά μας και μία άλλη πιθανότητα. Την πιθανότητα δηλαδή να βρούμε σε πρώτη φάση 100 δείγματα θετικά ή 150 που θα ψάξουμε όλα, ας πούμε, δεν ξέρω πόσα θα είναι ή αν θα είναι. Και αν επαναληφθεί αυτός ο έλεγχος να βρούμε άλλα 200 και τελικά αντί να πάμε σε ανασύσταση να πάμε και να να σφάξουμε πάλι κανένα 50.000-100.000 σε όλη την Ελλάδα ζώα. Αυτό το θεωρούμε παράλογο και δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να
0: ρωτήσω κάτι, αν και δεν είναι διευκρινιστική εγκύκλωση από ό,τι μου είπατε. Στην περίπτωση που έχουν εμβολιαστεί τα ζώα τα οποία θα ελεγχθούν, κάποια από αυτά, εντοπίζεται αν το αντίσωμα που έχει φέρει το ζώο είναι από εμβολιασμό ή όχι?
1: Όχι. Πολύ σωστά.
0: Άρα δεν μπορεί, ας πούμε.
1: Είναι αντίσωμα, δεν ξέρει από πού προέρχεται.
0: Άρα, σωστά. Ναι. Άρα δεν μπορεί να πει ότι να προχωρήσει στην καταγραφή της παρατυπίας ως εμβολιασμό παράνομο. Το μόνο που θα πει είναι ότι φέρει αντισώματα.
1: Ναι, δεν μπορεί να εντοπιστεί αυτή είναι η ιστορία. Αν είναι από επαφή ή αν από επαφή με χαμηλό φορτίο, σας λέω. Γιατί αν ήταν επαφή με υψηλό φορτίο, θα είχε νοσήσει και
0: κλινικά θα φαινόταν, ναι.
1: Όχι, δεν ως κλινικά. Εκ του αποτελέσματος θα είχε ψοφήσει το ζώο αν είχε νοσήσει. Όπως τα υπόλοιπα. Mm-hmm. Με καταλάβατε.
0: Άρα
1: λέω,
0: λοιπόν δεν διευκρινίζει, δεν ξεχωρίζει τα αντισώματα, αν είναι εμβολιασμός ή αν είναι προηγούμενη νόσηση.
1: Όχι, όχι. Αυτό τουλάχιστον επιστημονικά, τουλάχιστον. Κοιτάξτε, ό,τι σας λέω αυτή τη στιγμή και ό,τι αναφέρω στην επιστολή μου, δεν είναι πράγματα τα οποία τα λέω εγώ ή ο Περιφερειάρχης. Είναι πράγματα τα οποία προέκυψαν από έγγραφα υπομνήματα της κτηνιατρικής μας υπηρεσίας. Έτσι. Που σημαίνει λοιπόν ότι εδώ έχουμε ένα πρόβλημα και ένα θέμα που και επιστημονικά δεν είναι ξεκαθαρισμένο. Δηλαδή, από πολλούς θεωρείται και εντελώς λανθασμένο. Άρα λοιπόν.
0: Τότε γιατί το κάνουν αυτή τη στιγμή, προσπαθώ να καταλάβω κι εγώ, φαντάζομαι και οι κτηνοτρόφοι, για ποιο λόγο αυτή τη στιγμή έρχονται να κάνουν αυτούς τους δειγματοληπτικούς ελέγχους. Και εγώ έχω και ένα θέμα, δηλαδή, να ερώτησεις για το πώς θα επιλεγούν τα συγκεκριμένα σημεία που θα γίνουν οι έλεγχοι, με ποια κριτήρια. Ή θα τους βάλουν σε ένα κουτί και θα τραβήξουν χαρτάκι. Εντάξει, δηλαδή είναι κάποια πράγματα.
1: Έχουν
0: κάποια στοιχεία που.
1: Έχουν κάποιον αλγόριθμο που ακολουθούν. Θα πάρουν ένα μέρος από μικρές μονάδες, ένα μέρος από μεσαίες, ένα μέρος από μεγαλύτερες. Θα γίνει μια γεωγραφική διασπορά. Το θέμα δεν είναι το πώς θα επιλεγούν τα δείγματα. Το θέμα μας είναι για αυτό που είπατε εσείς, γιατί αυτή τη στιγμή.
0: Ναι. Και από πού προήλθε αυτό, από την Ευρωπαϊκή Ένωση προήλθε.
1: Ως επιταγή. Ναι, οι ισχυρισμοί του Υπουργείου είναι ότι προέρχεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Αυτό αφορά μόνο την Ελλάδα ή αφορά και άλλες χώρες της Ευρώπης? Γιατί και άλλες χώρες είχαν θέματα.
1: Αφορά μόνο την Ελλάδα, γιατί άλλες χώρες, παραδείγματος χάρη, όπως είναι η Ρουμανία.
0: Ξέφυγαν.
1: Ξέφυγαν. Πήραν μια απόφαση. Βέβαια. Η οποία λέει πάμε σε εμβολιασμό γιατί η νόσος ενδημεί. Τελεία και παύλα. Δεν σας λέω εγώ ότι πρέπει να πάρουμε αυτή την απόφαση τώρα, γιατί δεν μπορώ να το πω εγώ.
0: Δεν
1: μπορεί να το πει κανένας που δεν είναι κτηνίατρος. Παρ' όλα αυτά όμως βρισκόμαστε σε ένα σημείο, παλεύουμε την νόσο 1,5 χρόνο τώρα. Την έχουμε καταστήλει, ναι, αυτό είναι μια επιτυχία, δεν έγινε καταστροφή, έγινε καταστροφή αλλά δεν έγινε ολοκληρωτική καταστροφή, να το πούμε έτσι.
0: Ναι.
1: Από εκεί πέρα όμως η νόσος υπάρχει. Πρέπει να πάμε στο επόμενο βήμα. Ποιο είναι αυτό το επόμενο βήμα? Σίγουρα δεν είναι το επόμενο βήμα να πάμε να θανατώσουμε κάποια 200.000 ζώα ακόμα.
0: Κατάλαβα. Αυτό το πρόγραμμα του Υπουργείου, εν πάση περιπτώσει, με βάση την εγκύκλειό του, ήταν να ξεκινήσει, να έχει ήδη ξεκινήσει. Έχει ξεκινήσει, γιατί πρέπει να ολοκληρωθεί μέχρι τέλος του έτους. Ξέρουμε αν έχει ξεκινήσει κάπου.
1: Όχι, δεν έχει ξεκινήσει, αν εννοείται το πρόγραμμα της ορολογικής.
0: Αυτό, των ορολογικών, όπως τους λένε, ελέγχους.
1: Όχι, γιατί δεν έχουν σταλεί τα δείγματα. Δεν έχουν σταλεί τα δείγματα. Κοιτάξτε, είναι δύσκολο και να ξεκινήσει και είναι και δύσκολο να ολοκληρωθεί. Γιατί πράγματι οι κτηνοτρόφοι, οι οποίοι είναι και κουρασμένοι 1,5 χρόνο τώρα, έτσι. Και μιλάμε για. Και προσέξτε, δεν μιλάμε για αυτούς που έχουν χάσει τα κοπάδια τους. Μιλάμε για αυτούς που τα έχουν τα κοπάδια τους. Που τα έχουν όμως ένα χρόνο υπό συνθήκες εγκλεισμού, υπό συνθήκες στέρησης, υπό την έννοια ότι θα πρέπει να βρίσκουν χρήματα για να παίρνουν ζωοτροφές.
0: Σε μια μόνιμη καραντίνα είναι.
1: Ακριβώς. Άρα λοιπόν μιλάμε για ανθρώπους που έχουν φτάσει στα όριά τους, οι οποίοι ξέρετε, όταν ο άνθρωπος φτάνει στα όριά του, πολλές φορές κάνει και πράγματα. Τα οποία τα λέει και δεν τα πιστεύουμε. Όπως ας πούμε ότι θα σας περιμένουμε με τις καραμπίνες. Δεν θέλουμε να πιστεύουμε ότι θα γίνει αυτό.
0: Δεν νομίζω. Είναι φιλήσυχοι άνθρωποι οι κτηνοτρόφοι, αλλά αγαπούν όμως τη δουλειά τους, αγαπούν τα ζώα τους και θα υπερασπιστούν το επάγγελμά τους με το οποίο βιοπορίζονται. Εμένα αυτό που μου μετέφεραν τις προηγούμενες μέρες, πάντως, κύριε Φίλια, και από την Ηλία και από την Αιτωλοακαρνία που είχαν τις κινητοποιήσεις και έχουν νομίζω και μια νέα συνάντηση την ερχόμενη εβδομάδα στην Αχαΐα, είναι ότι δεν θα επιτρέψουν να γίνουν αυτοί οι έλεγχοι. Ή μάλλον όχι, να κάνω λάθος. Θα επιτρέψουν τους ελέγχους, δεν θα τα εμποδίσουν, αλλά δεν θα επιτρέψουν τη θανάτωση ούτε ενός ζώου. Αυτό ακριβώς μου μετέφεραν εντελώς ξεκάθαρα. Έτσι ακριβώς όπως σας το λέω.
1: Ναι, αυτή είναι η εικόνα, αν και εγώ πιστεύω ότι δεν θα επιτρέψουν κιόλας να μπουν μέσα, γιατί δεν είναι μόνο η θανάτωση. Είναι και το πρόστιμο. Είναι και οι ποινικές ευθύνες.
0: Ναι, αυτό που λέγαμε λίγο πριν, για τα αντισώματα, όταν εντοπιστεί.
1: Ναι, καταλάβατε. Είναι πολύ σύνθετο το ζήτημα. Γι' αυτό θα θέλει προσεκτικές κινήσεις και να ξανασκέψει το Υπουργείο.
0: Πάντως αυτό.
1: Υπάρχουν και σκέψεις στο Υπουργείο να το ξαναδούν, να ξέρετε.
0: Λογική το λέει. Δεν το λέμε εμείς. Η λογική
1: το
0: λέει.
1: Αυτό είναι το ενθαρρυντικό, τουλάχιστον μέχρι ώρα.
0: Ναι. Και η δική σας παρέμβαση στις διευκρινήσεις δεν είναι μοναδική. Εγώ είδα και στην Θεσσαλία η Ομοσπονδία και των Κτηνοτρόφων και των Συλλόγων των Κτηνοτροφικών. Είπα ακριβώς αυτό που λέτε και εσείς, ότι θέλουν ενημέρωση για το πώς θα εφαρμοστεί αυτό το μέτρο. και θέλουν να ελευθερωθούν οι περιοχές που είναι συνεχώς σε μια ζώνη καραντίνας, να μην ξαναμπούμε πάλι σε αυτή τη διαδικασία. Είναι ακριβώς αυτό που λέμε δηλαδή.
1: Η αλήθεια είναι ότι μπορεί η δική μας περιφέρεια να ήταν η πρώτη η οποία ενήργησε, ας πούμε, έτσι και έντονα με επιστολές και τα λοιπά, αλλά όμως να ξέρετε και με πρωτοβουλία του Περιφερειάρχη αυτό δεν έμεινε σε περιφερειακό επίπεδο της Δυτικής Ελλάδας. Ήρθε σε επικοινωνία και ήμουν μπροστά που σας τα λέω αυτά με περιφερειάρχες άνω τη χώρα, τους εξήγησε, τους έστειλε την επιστολή τη δικιά μας. Και μάλιστα δεν σας κρύβω ότι η δικιά μας επιχειρηματολογία και η επιστολή μας στην ουσία έχει υιοθετηθεί και από την Ένωση Περιφερειών.
0: Πλέον την έχω δει που έχει ανέβει λίγο και συζητείται γενικότερα η παρέμβαση δική σας για το συγκεκριμένο θέμα. Την έχω δει και στα μέσα ενημέρωση γενικότερα πανελλαδικά που έχει ανέβει και συζητείται και από αυτή. Νομίζω δράτονται της ευκαιρίας και προχωρούν και άλλοι συλλογοί αλλά και οργανισμοί αυτοδιοίκησης για να παρέμβουν. Σημασία είναι αυτό που είπαμε παντός, κυρία Φίλια. Στην περίπτωση που προχωρήσει αυτή η ανακοίνωση του Υπουργείου για τη Θανάτωση Οραθετικών Ζώων, τα ζητήματα θα είναι πολύ σοβαρά και επιστημονικά και επιχειρησιακά από αυτά που θα προκύψουν. Είναι σημαντικό ζήτημα και πρέπει να αποσαφινιστεί το όλο το πλαίσιο του σχεδιασμού αυτού που έχουν, που αφορά την πώς θα επιλέξουν τα σημεία, πώς θα γίνει η κλινική εξέταση, πώς θα γίνει η δειγματοληψία, πώς θα γίνει η εργαστηριακή διερεύνηση. Κρίσιμο βασικά αυτό που ζητάτε και εσείς. Αποσαφήνιση. Απλά πράγματα.
1: Ακριβώς.
0: Μάλιστα. Ακριβώς. Οπότε περιμένουμε την επόμενη κίνηση του Υπουργείου, έτσι, το ξεκαθάρισμα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Δεν γίνεται κάτι προς το παρόν και παραμένουμε έτσι και περιμένουμε να δούμε ποια θα είναι η θέση.
1: Οι πιέσεις εξακολουθούν να υφίστανται σε αυτό το κλίμα, είτε σε πολιτικό επίπεδο, διαμέσου της περιφέρειας, διαμέσου της, υποθέτω και των τοπικών κατά περιοχή βουλευτών, έτσι, γενικότερα στελεχών της πολιτικής, αλλά και από τους ίδιους τους κοινοτρόφους με τις κινητοποιήσεις τους, με τη δημοσιότητα που παίρνει το θέμα. Όλοι αυτοί είναι μοχλή πίεση. Έτσι μπορούμε να δράσουμε, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι διαφορετικό, προκειμένου να ενσκύψουν πάλι στο θέμα, να το ξαναδούμε λίγο πιο ψύχρεμα, και νομίζω ότι αν το δούμε λίγο πιο ψύχρεμα θα πάρουμε και αυτή τη φορά τη σωστή απάντηση.
0: Γιατί
1: δεν είμαστε αντίπαλοι με το Υπουργείο.
0: Σαφώς, αλλά ούτε και με τους κτηνοτρόφους. Και είναι πολύ σημαντικό και αυτό. Η εγωπροβατοτροφία έχει υποστεί τεράστιες απώλειες από αυτό το ζήτημα των νόσων, και δεν είναι μόνο η ευλογιά που λέμε τώρα, είναι και άλλα. Είναι ο καταρροϊκός, είναι ο αφθόδης, είναι χίλια δύο πράγματα. Οπότε κύριε Φίλια, να κλείσουμε με αυτό. Περιμένουμε τις διευκρινήσεις βάσει της δικής σας παρέμβασης, της εξειδίκευσης, της ενημέρωσης, ανάλυσης του στρατηγικού αυτού σχεδιασμού για τους ελέγχους από το Υπουργείο, που θα διαβεβαιώνουν και τους κτηνοτρόφους ότι δεν θα χάσουν τα ζώα τους, ότι δεν θα μπουν σε μια παρατεταμένη καραντίνα και πάλι, και δεν θα έχουμε αυτή τη ζημία στο ζωικό κεφάλαιο. Έτσι. Μάλιστα, θα κρατήσω αυτά. Σας ευχαριστώ πολύ για ό,τι νεότερο έχετε πάντως από το Υπουργείο. Εμείς εδώ θα είμαστε να το μεταφέρουμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Ήταν ο Ανδρέας Φίλιας, Αντιπεριφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας, με την αρμοδιότητα των αγροτικών θεμάτων, εξού και οι γνώσεις που διαθέτει και ο ίδιος. Λοιπόν, μουσικό θέμα έχω στην αναμονή και επιστρέφω.

Λοιπόν, νομίζω ότι ήρθε η ώρα να κάνουμε την ανάγνωσή μας στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, να δούμε πώς αποτυπώνεται η δισογραφία. Ολιστική θα είναι η ανάγνωση. Περιμένετε, θα το βρούμε το σημείο της ολιστικής αναφοράς εκεί όπου πρέπει. Λοιπόν, για να ξεκινήσω. Η πρωινή γνώμη σήμερα, λοιπόν, έχει ως πρωτοσέλιδό της αυτά που μας ταλαιπωρούν. Πάνω από 1,20 για ένα γέμισμα, όχι μάλλον δεν αφορά ένα γέμισμα, 120 ευρώ είναι το γέμισμα, έτσι, για να είμαι ακριβής κι εγώ. Πάνω λοιπόν από 120 ευρώ για ένα γέμισμα και συγκεκριμένα αναλύει ακρίβεια χωρίς φρένο στα καύσιμα στα 2,30 ευρώ το λίτρο η αμόλυβδη στην Πάτρα. Όχι που το λέγαμε ότι δεν θα ανέβει και λέγαμε ότι είναι οι άϊκατοι εικόνες που κυκλοφορούσαν. Φωτιά και στο καλάθι της νοικοκυράς ανατιμήσεις έως και 15% στα τρόφιμα. Νέες παρεμβάσεις για τους καταναλωτές εξετάζει η κυβέρνηση. Ας μην μείνουμε στην εξέταση, θα πω εγώ, στην υλοποίηση. Λοιπόν, έμπρακτη και αποτελεσματική πρέπει να είναι. Το κεντρικό θέμα λοιπόν της εφημερίδας Πρωινή Γνώμη είναι ακριβώς αυτό, ότι χρειάζονται 120 ευρώ και πλέον για να γεμίσει κανείς το ρεζερβόρα του αυτοκινήτου του. Στην ίδια εφημερίδα, με τμηματικές παρεμβάσεις, ξεκίνησε η ανάπλαση της πλατείας Γεωργίου ώστε να παραμείνει λειτουργική. Τι θα γίνει στο καρναβάλι. Διαβάζω επίσης. 16 ναι στην επένδυση του αυτοκινητοδρομίου. Επιμελητήριο Αχαΐας ψήφισε να προχωρήσουν οι διαδικασίες μεταβίβασης των μετοχών. Το λέγαμε και χθες. Συναγερμός για ύποπτο σακίδιο, αποκλεισμός κυκλοφορίας και κινητοποίηση του τρένου στην Όθωνο Σαμαλίας. Τελικά δεν είχε κάτι επικίνδυνο το συγκεκριμένο σακίδιο. Είχαμε όμως μια ένοπλη ληστεία σε πρακτορείο του ΟΠΑΠ. Με πιστόλι και μαχαίρι εισέβαλαν δύο κουκουλοφόροι στη Βορείου Ηπείρου και Παναχαϊκού, αφαιρώντας 1.500 ευρώ. Άκου τι καινούργια βλέπουμε. Έμπηξε τα δόντια του στο πόδι μου και δεν είναι, είναι πραγματικότητα. Εξιστορείται. Εξιστορεί μάλλον ένας συμπολίτης στην εφημερίδα την επίθεση που δέχτηκε από σκύλο στον πεζόδρομο της Μεζόνος. Που τώρα κεντρικά, φανταστείτε. Τώρα το θέμα των αδέσποτων ζώων που κυκλοφορούν. Το έχουμε ξαναθίξει πάρα πολλές φορές. Και στο Πανεπιστήμιο υπάρχει ένα σοβαρό θέμα, μας τα είπε και ο Πρετανής, αλλά και γενικότερα και πέριξε εδώ του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου που βρισκόμαστε εμείς. Συχνά πυκνά τα βλέπουμε τα αδέσποτα που τριγυρίζουν. Βροχή, πλαστές, κλίσεις στα κινητά. Πώς θα ελέγξετε αν το πρόστιμο της τροχέας είναι πραγματικό ή παραπλανητικό? Προσέξτε. Μην ανοίγετε ό,τι βλέπετε, ό,τι σας στέλνουν. Γιατί πολλές φορές όλα αυτά είναι πλασματικά για να μπορέσουν να αντλήσουν από τα κινητά σας τηλέφωνα πληροφορίες που αφορούν τους λογαριασμούς σας. Επίσης, η Πρωινή Γνώμη, κάτω-κάτω στη σελίδα της, αριστερά, προσφυγή και αναμονή. Πόσο θα πάει πίσω η προγραμματική στο ελεγκτικό συνέδριο? Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος, την ένσταση για απεμπλοκή στον Δοντοτό. Τα κουβεντιάσαμε και χθες και προχθές και θα τα ξανακουβεντιάσουμε. Εγώ πάντως στις 15 του μήνα τρένο στις Ράγες δεν βλέπω. Αν το δείτε εσείς, πάρτε με και πείτε μου κάνατε λάθος. Και θα το δεχτώ. Αρκεί να δω το τρένο. Πελοπόννησος. Κεντρικό της θέμα, δύο μάλλον τα κεντρικά θέματα για να είμαι σωστή. Βράζει ο κόσμος της παραγωγής, νέες κινητοποίησεις στην Αχαΐα από αγρότες και κτηνοτρόφους σε αναμονή οι ελίες για επιδότηση πετρελαίου. Σε αναβρασμό ο πρωτογενής τομέας της Αχαΐας, αγρότες και κτηνοτρόφοι υψώνουν φωνή διαμαρτυρίες απέναντι στα προβλήματά τους, προαναγγέλουν νέες κινητοποίησεις. Οι ελίες παραμένουν στις ιχθυόσκαλες, περιμένουν την υλοποίηση της κυβέρνησης που δεσμεύτηκε για την αύξηση της επιδότησης του πετρελαίου, το διαβάσαμε χθες αυτό. Την ερχόμενη Δευτέρα, νομίζω, έχουν προγραμματίσει εκ νέου αποκλεισμό της εξόδου της ιχθυόσκαλας στην Πάτρα οι επαγγελματίες αλίης. Θα δούμε αν μέχρι τότε υπάρξει κάτι νεότερο και υπάρξει αλλαγή. Εμπόδισαν πρόσφατα πάντως ένα φορτίο με ψάρια από την Τουρκία. Εργοτάξιο η καρδιά της Πάτρας, γράφει Πελοπόννησος και έχει και ένα φωτογραφικό υλικό στην πρώτη σελίδα και αποτυπώνει ακριβώς αυτό που λέει. Σε κλειό έργων Γούναρη, Κορίνθου, Πατρέως, Γεροκοστοπούλου και Πλατεία Γεωργίου συνεχίζονται οι εργασίες στη Φιλεπίμονος και Ρήγα Φεραίου. Στην καρδιά της Πάτρας τα έργα πλέον. Αυτοκινητοδρόμιο Πάτρας, νέα επιμελητηρίου με απόντα από τα Μύτη, γράφει η εφημερίδα Πελοπόννησος. Μιχάλη Στελάτος, Προεδρείο με πολύμηνη καθυστέρηση. Με 9 μήνες καθυστέρηση η λειτουργία του Σωματείου του Αγίου Ανδρέα. Είναι ο Πρόεδρος των Εργαζομένων του Νοσοκομείου, κ. Στελάτος. Κώστας Τηλιγάδης, κλείνουν οι φούρνοι της γειτονιάς. Περίπου 1.500 αρτοπία έκλεισαν την τελευταία τριετία λόγω ενεργειακού κόστους. Ο κ. Τηλιγάδης από την Ομοσπονδία των Αρτοπιών μας είχε εξηγήσει και το προηγούμενο διάστημα γιατί πιέζονται και ενεργειακά και όχι μόνο με το κόστος της πρώτης ύλης που είναι τα άλευρα, τα μικρά αρτοπία της
της γειτονιάς. Βασίλης Γιαννόπουλος. Τα τραγούδια δεν πρέπει να απαγορεύονται. Ο καταξιωμένος πατρινός στιχουργός παίρνει θέση για την κόντρα Βύση Καρβέλα. Τρεις βουλευτές παραδίδουν τις έδρες. Παναγιωτόπουλος, Καλαματιανός, Ζαμπάρας παραδίδουν έδρες στον ΣΥΡΙΖΑ για ένταξη στο κόμμα Τσίπρα. Εκ των δύο βέβαια η Δυτική Ελλάδα. Παναγιωτόπουλος Αχαΐα, Ζαμπάρας Έτωλο Ακαρνανία. Άμεση δράση. Σοβαρό blackout. Έπεσαν προσωρινά χθες σε όλη την Ελλάδα τα τηλέφωνα της άμεσης δράσης και της πυροσβεστικής. Εγώ είχα την εντύπωση ότι γινόταν κάποια αναβάθμιση. Τουλάχιστον αυτό είχαν δώσει την εντύπωση οι εκπρόσωποι της αστυνομίας και της πυροσβεστικής. Αλλά από εδώ που ό,τι φαίνεται είχαμε άλλο θέμα. Ελπίζω να μην ήταν κάτι σοβαρό ή να μην ήταν κάτι που προερχόταν από εξωτερικούς παράγοντες. Έτσι, για να έχουμε το νου μας. Σύμβουλος επιχειρήσεων στο σημερινό της Φίλο, το εβδομαδιαίο Φίλο της εφημερίδας είναι μπροστά μου. Ο Δήμος διεκδικεί κρατική χρηματοδότηση για έργα ενίσχυσης, γράφει. Σχολικά κτίρια σε κίνδυνο στην Πάτρα ζητούν άμεση θωράκιση. Για τα σοβαρά προβλήματα τα κτηριακά στις υποδομές και γράφει συγκεκριμένα η εφημερίδα Σύμβουλος Επιχειρήσεων ότι από τις 254 σχολικές μονάδες, 130 στεγάζονται σε παλιά κτίρια, 27 νηπιαγωγεία λειτουργούν σε ισόγεια πολυκατοικιών. Μάλιστα. Εκπαιδευτικοί και γονείς ζητούν άμεσα λύσεις. Καταγγέλνουν καθυστερήσεις έργων, ελλείψεις και προβλήματα. Σύμβουλος επιχειρήσεων, συνεχίζω ανάγνωση. Αλληλής κινητοποίηση για το υψηλό κόστος. Συνεχίζουν από την 1η Οκτωβρίου που ξεκίνησαν τις κινητοποιήσεις τους. Η γιορτή συνεχίζεται. Ένα πλούσιο πρόγραμμα πολιτιστικών, μουσικών, εκπαιδευτικών και ψυχαγωγικών εκδηλώσεων στο Welcome to Up 2026, αύριο η κορυφωσή του. Είναι το φεστιβάλ υποδοχής των πρωτοετών και όχι μόνο φοιτητών, κυρίως πρωτοετών φοιτητών, στην Πάτρα από το Πανεπιστήμιο με την συνεργασία και άλλων παραγωγικών φορέων, θα πω. Διπλά εγγένεια εξωστρέφειας, παρουσία της Σοφίας Ζαχαράκη, η Πάτρα εγγενίασε το Κέντρο Καινοτομίας και υποδέχτηκε τους πρώτους διεθνείς φοιτητές της αγγλόφωνης ιατρικής. Λοιπόν, και να ολοκληρώσω την ανάγνωσή μου λίγο και με τα βασικότερα θέματα από το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Συνείδηση Ατολίας και Ακαρνανίας. Κεντρικό της θέμα, σύντομα η μεταφορά αφήνει πίσω της το ακατάλληλο κτίριο η αστυνομία στο Μεσολόγγι, επιτέλους δηλαδή, διαμορφώνονται επιπλέον 250 τετραγωνικά για τη στέγαση όλων των υπηρεσιών στις παλιές καπναποθήκες. Σημαντικότατο όλο αυτό γιατί νομίζω ότι όσοι έχετε πάει, όχι ως συλληφθέντες, ως επισκέπτες, είναι διεκπαιρεώσετε κάποια υπόθεση άλλου τύπου. Στο κτίριο που φιλοξενεί το μέχρι πρόσφατα η αστυνομική διεύθυνση Ετωλία στο Μεσολόγγι, αν μη τι άλλο, νομίζω ότι έπρεπε να έχει φύγει από καιρό. Εν πάση περιπτώσει, έστω και τώρα. Δήμος Αγρινίου, νέα αιτήματα για αποκαταστάσεις. 3,3 εκατομμύρια ευρώ ζητά ο Δήμος Αγρινίου για ανακατασκευή γεφυριών, τεχνικά έργα και αγροτική οδοπία. Αγρίνιο, διαμαρτυρία κτηνοτρόφων στην κτηνιατρική. Δηλώνουν πως δεν θα δεχθούν ορολογικούς ελέγχους, ζητούν εμβολιασμούς για την ευλογιά. Νοσοκομείο Μεσολογγίου, διαβάζω στη συνείδηση, επιτάπητος η υποστελέχουση στη συνάντηση των εργαζομένων με τον υπεάρχη. Αγρίνιο, διήμερο κινητοποιήσεων έχουμε κατά των βιομηχανικών ανεξάρτητων πηγών ενέργειας, τα ΑΠΕ. Και επίσης ένα θέμα πολύ, θα έλεγα, ενθαρρυντικό και ελπιδοφόρο. Νικητής επέστρεψε σπίτι του ο 16χρονος Λάμπρος από το Αγρίνιο. Είναι το παλικάρι που προχώρησε στην επέμβαση ανοιχτής καρδίας και επέστρεψε νικητής στο σπίτι του. Αυτά θέλω να ακούω. Με αυτό θα κλείσω τις εφημερίδες μου. Μάλλον θα τις ανοίξω μετά, γιατί ουσιαστικά τώρα κλειστές τις έχω. Πρωτοσέλιδα διάβασα. Και θα πάμε μαζί σιγά-σιγά στο δελτίο ειδήσεων από το Earth News Radio, δηλαδή το πρώτο πρόγραμμα στην ενημέρωση, για να μάθουμε τα τελευταία νέα και τις εξελίξεις. Εμείς θα είμαστε εδώ, θα επιστρέψουμε με πολιτιστικό, γιατί έχουμε και κορύφωση, ολοκλήρωση μάλλον των εκδηλώσεων για την επέτειο της ναυμαχίας της Ναυπάκτου, του Λέπαντο, για το πιο σωστό για όλους, και έχουμε βέβαια και καιρικό. Θα μας τα πει ο Νίκος Θεοδωσόπουλος στη συνέχεια.

0: Η ώρα είναι 10. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας και Κύπρου μπορεί να προχωρήσει χωρίς καμία έκπτωση στα ελληνικά κυριαρχικά δικαιώματα, ξεκαθάρισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αναφερόμενος παράλληλα στη σημασία που αποδίδει η Αθήνα στην αμερικανική στήριξη του έργου. Έκανε λόγο για θετικό αποτύπωμα της επίσκεψης του Μάρκο Ρούμπιο, που όπως είπε έγινε στα πλαίσια του στρατηγικού διαλόγου ΗΠΑ-Ελλάδος, μία θεσμοθετημένη διαδικασία ενίσχυσης των διμερών σχέσεων με έντονη αμυντική και πολιτικο-διπλωματική διάσταση, αλλά που επεκτείνεται πλέον και σε ζητήματα ενέργειας, διασυνδεσιμότητας και επενδύσεων. Ως προς τα αμυγός αμυντικά ζητήματα, ο Πρωθυπουργός στη ραδιοφωνική του συνέντευξη επανέλαβε την πολιτική επιλογή της πατρίδας μας ως προς τους αμυντικούς εξοπλισμούς, διατηρώντας πάντα ένα στρατηγικό ποιοτικό πλεονέκτημα ως προς τις προμήθειες. Εκεί ακριβώς εντάσσεται, πρόσθεσε, και η επιλογή μας να αποκτήσουμε τα αεροσκάφη F-35 μαζί με τα πιο σύγχρονα όπλα που μπορεί να τα συνοδεύουν. Η αναβάθμιση των F-16 και η επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών επιβεβαίωσε και το πολύ στενό πλαίσιο αμυντικής συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών. Για τα περί δημοσιονομικής ευελιξίας στην Ευρώπη, ο κύριος Μητσοτάκης σημείωσε ότι εδώ συγκρούονται δύο διαφορετικές προτεραιότητες. Από τη μία, η ανάγκη να στείλουμε ένα μήνυμα στις αγορές ότι δεν ξεφεύγουμε δημοσιονομικά, και από την άλλη, η ανάγκη να στηρίξουμε την κοινωνία με ίδιους πόρους αλλά και με λελογισμένη ευελιξία. Πιστεύω, είπε, ότι θα καταλήξουμε να εξασφαλίσουμε κάτι πρόσθετο, αλλά αν λάβει κανείς και υπόψη την κατάσταση που επικρατεί στην αγορά ομολόγων, πιστεύω, είπε, ότι δεν θα είναι κάτι το οποίο θα είναι δραματικό. Πρέπει να εξαντλήσουμε τη θητεία μας και να κριθούμε συνολικά για το έργο μας στο τέλος της τετραετίας. Δεν μπορούμε να μιλάμε για σταθερότητα και εμείς οι ίδιοι να προκαλούμε μια αναταραχή με πρόωρες εκλογές, είπε χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός. Απάντησε κατηγορηματικά όχι στο ενδεχόμενο ανασχηματισμού. Με επίκεντρο την ενεργειακή κρίση και την ακρίβεια, συνοχίζονται σήμερα οι συζητήσεις στο Λουξεμβούργο με τις συνεδρίες του ECOFIN. Στη χθεσινή συνεδρία του Eurogroup δόθηκε έμφαση στη δημοσιονομική σύνδεση, καθώς αυξάνονται οι αποδόσεις των ομολόγων και παραμένουν υψηλές τιμές της ενέργειας. Ο πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερακάκης, τόνισε την ανάγκη προστασίας πολιτών και επιχειρήσεων από το νέο ενεργειακό σοκ, χωρίς να διακυβεύεται η δημοσιονομική αξιοπιστία. Δεμένα και ακινητοποιημένα παραμένουν τα καΐκια στα λιμάνια, ενώ κλειστές παραμένουν οι ιχθυόσκαλες, με τους αλλοίς να συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις τους, αντιδρώντας στις κυβερνητικές ανακοινώσεις για την ενίσχυση της επιδότησης του αλιευτικού πετρελαίου. Ο Πρωθυπουργός έχει αναλάβει όλο το συντονισμό, αποφασισμένος να εξαντλήσει κάθε περιθώριο για την οικονομική στήριξη των αλλοίων, ανέφερε ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Γιάννης Ανδριανός, μιλώντας πριν από λίγο στο Earth News Radio 105,8. Πράγματι, είπε, οι αλλοίς μας αντιμετωπίζουν τεράστια προβλήματα, βασικά λόγω του κόστους λειτουργίας των σκαφών, λόγω της αυξημένης τιμής του πετρελαίου. Ήδη μέχρι τώρα αυτό που έχει κάνει, τα βήματα που η κυβέρνηση για να το στηρίξει, είναι τα 16 λεπτά και τα αυξήσαμε σε 32 για τους μήνες που έρχονται. Το Υπουργείο έχει εγκρίνει για τους παράκτιους αλλοίς ένα κονδύλι 14 εκατομμυρίων ευρώ.

0: αποζημιώσεις του εξοπλισμού. Συναγερμό στο κέντρο της Θεσσαλονίκης το πρωί μετά από φωτιά που ξέσπασε σε διαμέρισμα. Άμεσα κινητοποιήθηκαν 15 πυροσβέστες με 5 οχήματα και απεγκλώβησαν μία γυναίκα που έχει υποστεί εγκάβματα. Καθοριστική κατάθεση που πρόκειται να δώσει σήμερα στον ανακριτή κόρη των δύο κατηγορούμενων γιατρών για την εξέλιξη της υπόθεσης του θανάτου Γιώργου Μαζονάκη. Η μαρτυρία της θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική, καθώς αναμένεται να διευκρινίσει αν είχε υποβληθεί και η ίδια στην επίμαχη θεραπεία πλασμαφαίρεσης.
1: Ο καιρός.
0: Νέα μικρή άνοδο της θερμοκρασίας αλλά και βροχές με μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα δυτικά και βορειοδυτικά, ως 29 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, ως 27 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 11. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.

0: Ερτ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.
1: Ενίας. Ένας εκπληκτικός χώρος μέσα στο πράσινο, σε ένα ζεστό και φιλικό περιβάλλον, εδώ και χρόνια αναλαμβάνει υπεύθυνα τη φροντίδα των ηλικιωμένων μας. Πρότυπη μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων Ενίας. Βάρδα Ηλίας. Με σεβασμό στην τρίτη ηλικία.
0: Ερτ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.

Λοιπόν, να επιστρέψαμε μέσα στο αγαπή, θα το κάνουμε άλλωστε. Και στο δεύτερο μέρος θα προσπαθήσω πέρα από την ειδησιογραφία που θα τη βλέπουμε κατά διαστήματα και θα αναφέρουμε ό,τι καινούργιο υπάρχει. Θα μείνουμε λίγο στα πολιτιστικά, αλλά θα μείνουμε πολύ και στα καιρικά. Θα μας τα εξηγήσει λίγο μετά ο Νίκος Θεοδωσόπουλος, ο εφαρμοσμένος επιχειρησιακός προγνώστης. Το έχω σημειώσει για να το λέω σωστά. Λοιπόν, πριν πάμε όμως εκεί, διαβάζω ότι και στην Ευρώπη, στις Βρυξέλλες, δηλαδή στο κέντρο εκεί, ο Ευρωπαϊκός Σύνδεσμος Διαχειριστών του Φυσικού Αερίου εντόπισε και αναγνώρισε ότι δεν έχουμε θέμα αποθήκευσης. Οι αποθήκες φυσικού αερίου της Ευρώπης βρίσκονται σε πολύ χαμηλό, ιστορικά χαμηλό για την εποχή, και μπαίνουν στην χειμερινή περίοδο με ένα μόλις 73% στην πληρότητά τους. Αυτό που τους προβληματίζει είναι η στάθμη στην οποία θα ολοκληρώσουν το χειμερινό εξάμηνο οι αποθήκες. Άρα λοιπόν αυτό το οποίο φαίνεται να τους ανησυχεί στα σενάρια του έντονου ψύχους, αν δηλαδή έχουμε πολύ πολύ κρύο, κυρίως οι χώρες της Ευρώπης που θα επηρεαστούν περισσότερο, αν θα χρειαστεί να περιορίσουν τη ζήτηση μέσω κάποιων μέτρων διαχείρισης. Δηλαδή να τους πούν ότι τα χρησιμοποιείτε λιγότερο κλπ. Κλπ. Όλα αυτά που τα ξέρουμε. Ποια θα είναι η τιμή του αερίου το φετινό χειμώνα? Και βέβαια μην σκεφτείτε ότι εγώ δεν έχω φυσικό αέριο, δεν θα με επηρεάσει. Όχι, όλα αυτά είναι αλληλένδετα, να ξέρετε. Φυσικό αέριο, πετρέλαιο, ρεύμα, ενέργεια, όλα αυτά είναι μέσα στο ίδιο πλέγμα. Σε δηλώσεις του νωρίς σήμερα το πρωί, ο Πρωθυπουργός μίλησε για το θέμα της διαπόντισης και είπε ότι στα νερά του Αιγαίου έχει ένα αεράκι, έναν ελαφρύ κυματισμό, σημειώνοντας ότι θα προχωρήσει η διαδικασία με την πόντιση χωρίς να επηρεάσει τα θέματα της χώρας μας και την κυριαρχία της. Μακάρι να είναι έτσι. Θα προχωρήσει χωρίς επιπτώσεις, είπε, στα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Λοιπόν, έχουμε το άλλο μεγάλο θέμα της εξαπάτησης των μέσω του ΕΦΚΑ. Λοιπόν, δεν δηλώνονταν, δεν αποδίδονταν, να το πω κάπως πιο απλά, δεν πλήρωνε δηλαδή τις εισφορές των εργαζομένων ο συλληφθής πρόεδρος κόμματος, ναι, και πρόεδρος κόμματος και οι λοιποί συλληφθέντες εξ αυτών. Φέρονταν λοιπόν μέσα από εταιρείες να έχουν εργαζόμενους ασφαλισμένους στον ΕΦΚΑ, αλλά οι εισφορές αυτές δεν έφταναν ποτέ στον οργανισμό. Πιθανότητα μπαίναν στην τσέπη τους, και αν δεν μπαίναν στην τσέπη τους, κάπου αλλού πήγαιναν. Είναι σημαντικό και αυτό να το ξέρει κανείς. Σήμερα στον ανακριτή θα μιλήσει, θα απαντήσει μάλλον σε ερωτήσεις η κόρη των δύο γιατρών της Καρνεάδου μετά τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Να σας θυμίσω ότι αυτή η γιατρός είπε ότι υπέβαλε και την κόρη της, λέει, σε πλασμαφαίρεση. Εντάξει. Αυτό υποτίθεται ότι είναι ελαφρυντικό. Δεν ξέρω να σας πω, δεν θέλω να επισέλθω σε ιατρικού τόσο περιεχομένου ζητήματα, ανθρώπινου περιεχομένου, οικογενειακού περιεχομένου. Έχει μου εξεφύγει παντελώς. Λοιπόν, τι άλλο ήθελα να σας πω για τον καιρό, θα τα πούμε μετά, γιατί έχουμε αλλαγή. Έχουμε και βροχούλες και κάποιες περιοχές θα έχουν και καταιγίδες στη χώρα. Ούτε θα μπω στη διαδικασία να δω τι γίνεται με την κόντρα των δύο καλλιτεχνών, του δημιουργού και της ερμηνεύτριας. Εντάξει, νομίζω ότι κάποια ζητήματα ξεφεύγουν από την, πώς να το πω, από τη σειρά που θα έπρεπε να έχουν στην αναφορά μας και στην ειδησιογραφία γενικότερα. Λοιπόν, τι άλλο ήθελα να σας μεταφέρω. Για την επέμβαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην αντιμετώπιση της ευλογιάς των εγωπροβάτων, αυτή η οροεπιτήρηση σε νέα περιοχές της χώρας τη δείχνει, λένε οι άνθρωποι των κτηνοτρόφων μάλλον, ότι κάτι δεν πήγε καλά και ήρθε η Ευρωπαϊκή Ένωση να μας φέρει και αυτό το θέμα και αυτό το ζητούμενο. Ο κίνδυνος απαγόρευσης εξαγωγών των γαλακτοκομικών, αν τα δείγματα τα θετικά μετά από αυτό τον έλεγχο είναι πολλά, είναι επίσης ορατός, μαζί με αυτό που είπαμε λίγο πριν με τον κύριο Φίλια. Ότι δηλαδή αν εντοπιστεί με αντισώματα στον έλεγχο αυτό ένα ζώο σε μια μονάδα, σε αυτές τις δειγματοληπτικές αναφορές που είπαμε, τότε εκτός από το ότι δεν αποσαφηνίζεται εγγράφος εάν μιλάμε για θανάτωση του κοπαδιού, γιατί αυτό είπε ο εκπρόσωπος του Υπουργείου στη Βουλή, αυτό άφησε να εννοηθεί. Αν δεν μιλάμε για αυτό, τότε μιλάμε για παράβαση. Η παράβαση θα αφορά είτε ότι ασθένησε το ζώο και δεν ενημερώθηκε η κτηνιατρική υπηρεσία, άρα μία παράβαση αυτή, ή
είχε εμβολιαστεί το ζώο παράνομα, άλλη παράβαση αυτή. Τι να πω, οι ζητήματα τα οποία θα τα δούμε και θα τα παρακολουθήσουμε. Λοιπόν, σε λίγο θα επιστρέψω με πολιτιστικό, όπως σας είπα, μετά το μουσικό θέμα που θα ακούσουμε αυτής αμέσως, γιατί πρέπει να συμπληρώσω σε όλα αυτά τα ζητήματα τα σημερινά αυτό που παρακολουθούμε το τελευταίο διάστημα, τις τελευταίες ημέρες. Σε Ισπανία, Γαλλία κυρίως, έχουμε από την ερχόμενη εβδομάδα, αν δεν κάνω λάθος, και την κινητοποίηση των φοιτητών στην Αθήνα. Θα κατασκηνώσουμε, λένε, έξω από το Σύνταγμα για τα ζητήματα που αφορούν την παιδεία. Εμείς θα γυρίσουμε με πολιτισμό προς το παρόν.

0: Λοιπόν, νομίζω ότι όταν θέλω να μιλήσω για πολιτισμό τις ημέρες αυτές, και το έχω κάνει από τις προηγούμενες μέρες, από τις 7 του μήνα, που ήταν η απόλυτη ημερομηνία για την επέτειο της κοσμοϊστορικής ναυμαχίας της Ναυπάκτου, αλλά έρχομαι και πάλι σήμερα για να αναζητήσω περισσότερα στοιχεία. Ούτως ή άλλως έχουμε την κορύφωση των εκδηλώσεων που έχουν ήδη ξεκινήσει εδώ και πάρα πολλές ημέρες, προκειμένου να αναδειχθεί και να τιμηθεί επίσης η κοσμοϊστορική αυτή ναυμαχία της Καστροπολιτείας της Ρούμελη. Η ναυμαχία του Λέπαντο, αν θέλετε, γιατί όπως έχω διευκρινίσει πολλές φορές, η Ναύπακτος ως κέντρο εκείνη την περίοδο κατά την ναυμαχία εκάλυπτε και απλωνόταν σε μια πολύ μεγάλη περιοχή που έφτανε ως τις Ινιάδες νήσους, και κάλυπτε όλο τον κόλπο, έξω και το Λέπαντο, ο κόλπος του Λέπαντο. Λοιπόν, πολλά και διάφορα, και κάθε φορά εμπλουτίζονται και από περισσότερες αναφορές και εκδηλώσεις. Η επέτειος λοιπόν φέτος έχει πάρα πολλά ζητήματα, πάρα πολλές εκδηλώσεις, ισπανικός πολιτισμός, γενικά αρχαία κράτους, Γιάννης Βλαχογιάννης, πολλά. Έχει όμως και την αναπαράσταση, φαντασμαγωρική θα είναι, και είδα κάτι πρόβες χθες, πήρε το μάτι μου και το αυτί μου. Δήμαρχος Ναυπακτίας Βασίλης Γκίζας μαζί μας. Καλημέρα, κύριε Δημαρχέ.
1: Καλημέρα σε όλους τους ακροατές σας, στη Δυτική Ελλάδα, στην Ελλάδα.
0: Και στον κόσμο, γιατί rteco.gr, βέβαια. Έχουμε και φίλους που μας ακούν και έξω από τα όρια της χώρας. Λοιπόν, η επέτειος φέτος έχει ξεκινήσει τις εκδηλώσεις όπως πάντα και τις προηγούμενες ημέρες. Έτσι, η κορύφωση έρχεται τις επόμενες. Για να ξεκινήσω λίγο με το σήμερα. Σήμερα που αφιερώνουμε την πολιτιστική βραδιά στον ισπανικό πολιτισμό, από ό,τι βλέπω ή κάνω λάθος? Σωστά το βλέπω.
1: Στον ισπανικό πολιτισμό,
0: ναι.
1: Σε μουσική, χορό και ποίηση, μια πολύ αξιόλογη εκδήλωση που θα λάβει χώρα στο Ξενία στις 8.30 το βράδυ, mm-hmm. με συμμετοχή της μουσικών της περιοχής μας, της καταξιωμένων, της Ζιζής της Κορκοντζέλου, της Κωνσταντίνας Παπαγεωργίου. Χορό είναι η Βάλια Νασοπούλου, η Μάρθα Καραλή, η Άννα Μαρία Τραντά και η Μαργαρίτα. Τα λέω απλά mm-hmm. γιατί είναι παιδιά καταξιωμένα σε αυτό που κάνουν και οφείλουν να ακούσουν το όνομά τους. Και πραγματικά θα δώσει αυτή την ιδιαίτερη νότα του ισπανικού πολιτισμού, ο οποίος ταυτίζεται με την ναυμαχία, μην ξεχνάμε mm-hmm. τα ιστορικά στοιχεία. Και φυσικά θα έχουμε και το Σάββατο τη συμμετοχή και την έλευση στην Ναύπακτο, mm-hmm. Κεντρικού μεγάλου ισπανικού καναλιού, του μεγαλύτερου ισπανικού καναλιού, το οποίο και θα καλύψει την εκδήλωση, αλλά και θα δοθούν και συνεντεύξεις. Mm-hmm. Όπως επίσης και από την Κορέα αντίστοιχου μεγάλου τηλεοπτικού καναλιού, το οποίο και θα καλύψει και θα κάνει παραγωγή ειδικά για την ναυμαχία της Ναυπάκτου.
0: Αλήθεια, με την Νότια φαντάζομαι, δεν το ξέρω αυτό για την Κορέα, τώρα το μαθαίνω.
1: Βέβαια.
0: Και βέβαια και πρέπει να συμπληρώσω και... ναι, ότι εδώ ότι η Ναυπακτία συνδέεται και ιστορικά πίσω, αν πάμε λίγο, και στον πόλεμο της Νότιας Κορέας, πρέπει να σας πω ότι ήταν πολλοί Ναυπάκτοι οι οποίοι πολέμησαν εκεί, και ξέρω πάρα πολύ καλά και με σιγουριά ότι εκεί υπάρχουν μνημεία που αποτυπώνουν στα ελληνικά τη συμμετοχή των Ελλήνων στον πόλεμο της Νότιας Κορέας. Οπότε λοιπόν, άριστο και αυτό.
1: Πάρα πολύ σπουδαία. Εδώ θέλω να πω ότι η ΕΡΤ mm-hmm. Με την ευγενική της χορηγία έχει γίνει χορηγός του γεγονότος, όχι μόνο της αναπαράστασης, όλων των εκδηλώσεων. Ήδη προβάλλεται στα κανάλια της το βιντεάκι για την αναπαράσταση.
0: Ωραίο το βιντεάκι.
1: Και θα καλύψει και μέρος της εκδήλωσης αυτής, και ευχαριστούμε ιδιαίτερος γι' αυτό.
0: Αλίμονο.
1: Και προσωπικά το Γιάννη τον Παπαδόπουλο, ο οποίος έχει δώσει ένα μεγάλο παρόν στα πολιτιστικά μας δρόμενα. Να μην ξεχνάμε τη μεγάλη συναυλία που έγινε στο mm-hmm. τέλος Αυγούστου, ναι, στο λιμάνι.
0: Και εντυπωσιακή. Πρέπει να στηρίζεις και λίγο και τον τόπο, να μην ξεχνάει κανένας από πού προέρχεται. Έτσι δεν
1: σωστά,
0: είναι.
1: Πολύ σωστά.
0: Έτσι δεν είναι. Λοιπόν, εγώ θέλω να φτάσω λίγο στο πώς θα ζωντανεύσει ξανά αυτή η σπουδαία ιστορία με την ναυμαχία της Ναυπάκτου 455 χρόνια μετά, και να πω ότι υπάρχουν και άλλες εκδηλώσεις. Και αυτή με τα αρχεία του κράτους και το Γιάννη Βλαχογιάννη, με την υποστήριξη του Μορφωτικού Ιδρύματος της Ένωσής μας, πρέπει να πω. Της Ένωσης Συνταγών. Οφείλω και εγώ να πω κάτι και για μας. Πείτε μου κάτι και γι' αυτό, πριν μου πείτε για την αναπαράσταση.
1: Κοιτάξτε να δείτε, είναι μια πάρα πολύ σημαντική εκδήλωση. Θεωρώ ότι κάθε τι που αναδεικνύει πρωτογενώς μέσα από το αρχαιακό υλικό που έχουν τα γενικά αρχεία του κράτους, την ιστορία, όχι μόνο την τοπική αλλά και την εθνική ιστορία, και μάλιστα η απελευθέρωση της Ναυπάκτου, είναι από τα πιο σημαντικά γεγονότα που είχαν σπουδαίο αποτύπωμα στη δημιουργία του νεοσύστατου τότε ελληνικού κράτους, και έδωσε ο Καποδίστριας έμφαση και ήρθε ο ίδιος και ανέλαβε την Αύπακτο, αφού την πολιόρκησε με αρχηγό τον αδερφό του, τον Αυγουστίνο Καποδίστρια. Mm-hmm. Οι καμπάνες του Αγίου Δημητρίου που χτυπάνε κάθε Κυριακή, να θυμίσω, είναι δώρο του Καποδίστρια στην Αύπακτο. Λοιπόν, αναδεικνύεται λοιπόν μια ιδιαίτερα, ένα ιδιαίτερο κομμάτι της ιστορίας. Ο Γιάννης Βλαχογιάννης, ο Ναυπάκτιος, ιστορικός και συγγραφέας, έχει αποτέλεσε, ήταν ο πρώτος, ο ιδρυτής και πρώτος υπεύθυνος των Γενικών Αρχείων του κράτους, και όλο αυτό θα αναδειχθεί μέσα από την έκθεση αυτή, η οποία θα είναι στη διάθεσή μας για αρκετό χρονικό διάστημα, σε συνεργασία, επαναλαμβάνω, με τον Σύλλογο των Εν Αθήνες Ναυπακτίων, τον κύριο Βουτσινά τον Κώστα, ο οποίος είναι και φίλος και ο οποίος έχει πρωτοστατήσει στην έλευση των αρχείων αυτών στην Αύπακτο. Ο Έπαχτος, λοιπόν, η Αύπακτος και το Λεπάντο.
0: Ακριβώς, ακριβώς. Ξεχωριστή, όπως είπατε, σημασία για την πόλη έχει η έκθεση αυτή και για το όνομα του Γιάννη Βλαχογιάννη, του ιδρυτή και πρώτου διευθυντή των Γενικών Αρχείων του Κράτους. Σημαντικότατο αυτό. Αφιέρωσε τη ζωή του στο να συγκεντρωθεί το αρχαιακό αυτό υλικό και να διασωθεί, και είναι πολύ σημαντικό ότι παρουσιάζεται στη γενέτειρά του. Έτσι.
1: Ακριβώς.
0: Και η πόλη τον έχει τιμήσει και το όνομά του έχει δώσει και ιδιαίτερο χώρο στην βιβλιοθήκη έχει για αυτόν. Λοιπόν, θέλω να μου πείτε για την αναπαράσταση τώρα.
1: Γιατί να πω πριν την αναπαράσταση, κυρία Παπαδούλα, ναι, ότι ταυτόχρονος λειτουργεί και ολοκληρώνεται η μεγάλη έκθεση ζωγραφικής και εκκληπτικής στο Φετιχέ Τζαμί του κυρίου Γεωργίου. Ήταν πάρα πολύ ο κόσμος, εκατοντάδες ο κόσμος που την έχει επισκεφθεί. Θα είναι ανοιχτή με πρωτοβουλία φυσικά της Εφορίας Αρχαιοτήτων και θα είναι ανοιχτή και τις μέρες της Ναυμαχίας, ακριβώς για το γεγονός αυτό, που ο επισκέπτης έχει τη δυνατότητα να την απολαύσει, και είναι πραγματικά μια έκθεση σημαντική και ένας καλλιτέχνης πολύ σημαντικός.
0: Καλά, καλά, όλα αυτά, είναι πολύ, αυτά, σε ένα ιδιαίτερο χώρο το Φετιχέ, έτσι.
1: Ακριβώς.
0: Ιδιαίτερο ατμοσφαιρικό χώρο, εκεί όπου νομίζω ότι είναι το καλύτερο σημείο για να εκθέσει τέτοιου είδους έργα. Λοιπόν, και όλα αυτά.
1: Και όλα αυτά με πολλές μερικότερες εκδηλώσεις, κυρίως για παιδιά, σε διάφορους χώρους της πόλης και στα σχολεία.
0: Ναι, ξέρω ότι έχετε επισκέψεις, είχατε και χθες και σήμερα επισκέψεις στο Μποτσαρέικο, αν δεν κάνω λάθος.
1: Έτσι.
0: Τα θυμάμαι και τα ξέρω. Λοιπόν, περνούσα χθες και άκουσα χθες, ήταν η προχθές, εν πάση περιπτώσει, τις προετοιμασίες για την αναπαράσταση. Θα μας δώσετε κανένα στοιχείο παραπάνω, να δούμε.
1: Αυτό που μπορώ να σας πω είναι καταρχήν ότι η αναπαράσταση έχει αποκτήσει ένα μοτίβο το οποίο κάθε χρόνο το τροποποιούμε ελαφρώς, ακριβώς για να δίνεται και ένα διαφορετικό μήνυμα και μια διαφορετική, ας πούμε έτσι, ιστορική νότα. Είναι καταρχήν μια εποπτική διδασκαλία. Αναφερόμαστε σε όλο το χρονικό διάστημα πριν από την Ναυμαχία και πώς φτάσαμε στην Ναυμαχία και φυσικά στο μετά διάστημα, τα γεγονότα της Κύπρου. Η τεχνολογία θα παίξει σημαντικό ρόλο περισσότερο αυτή τη φορά στην Ναυμαχία. Φυσικά το ανθρώπινο στοιχείο που πάντοτε θέλουμε να υπάρχει, οι εθελοντές μας, οι ηθοποιοί, ο σκηνοθέτης, το φως και ο ήχος που θα παίξουν και αυτά καθοριστικό ρόλο. Κυρίως όμως αυτό που θέλω να πω είναι η διάταξη του λιμανιού, αυτό το μοναδικό μνημείο το οποίο μέσω της εκδήλωσης αυτής ουσιαστικά αναδεικνύεται, λαμπρύνεται και μεταφέρεται μια εικόνα σε όλο τον κόσμο, πραγματικά μοναδική. Ξέρετε, με παίρνουν πλέον τηλέφωνο από το εξωτερικό, από την Αμερική, μεταδίδεται στην Αμερική, μεταδίδεται στην Ευρώπη, μεταδίδεται στην Ελλάδα παντού, και είναι η καλύτερη εικόνα αυτή πρέσβυρα, όχι μόνο του γεγονότος της Ναυμαχίας, αλλά της Ναυπακτίας ολοκλήρωσης και της Ναυπακτίας.
0: Άλλωστε ήταν και ένα γεγονός που ενέπνευσε άπαντες και στη λογοτεχνία και στη ζωγραφική. Τόσα γράφτηκαν, τόσα αποτυπώθηκαν ως εικόνα. Είναι πάρα πολύ σημαντικά. Δεν μου λέτε όμως κάτι παραπάνω. Τι θα έχει, δηλαδή, κάτι, σκάφη θα έχετε?
1: Βεβαίως και σκάφη θα υπάρχουν. Και συμμετοχή, βεβαίως, η αναπαράσταση ως προς την κλασική της μορφή θα υπάρξει όπως υπήρχε. Και με σκάφη και με τα βεγγαλικά και με τον ήχο και με το φως και με τους ηθοποιούς και φυσικά με την προβολή επί των τυχών εικόνων και κινήσεων με σύγχρονο τρόπο.
0: Άρα και
1: περισσότερα καλύτερα να τα δείτε και φυσικά παιδιά, νεολαία πολύ η οποία συμμετέχει και στην παρέλαση αλλά και κατά τη διάρκεια της αναπαράστασης.
0: Και στη στεριά και στη θάλασσα η δράση. Πότε ξεκινά η διαδικασία? Νομίζω νοήτερα να μην το ξεχάσω να πω ότι έχουμε και το σκάκι στην παραλία της Ψαλίδας.
1: Έχουμε το σκάκι βεβαίως. Είχαμε τον ιστιοπλοϊκό αγώνα, ο οποίος δεν έγινε με τη συμμετοχή του ιστιοπλοϊκού ομίλου Πατρών, ο οποίος δεν έγινε το προηγούμενο Σαββατοκύριακο λόγω καιρικών συνθηκών, και θα γίνει 2 Σαββατοκύριακα μετά. Είναι ο αγώνας ιστιοπλοϊκός Λεπάντο 1571. Λοιπόν, και εκεί θα υπάρξει μια τελετή για τις απονομές, τόσο κατά τον κατάπλου όσο και πριν τον απόπλου. Και όπως είπατε, το σκάκι και οι υπόλοιπες εκδηλώσεις για τα παιδιά.
0: Έχουν ήδη ξεκινήσει από τις αρχές του μήνα, οπότε ολοκληρώνονται και κορυφώνονται όλες οι εκδηλώσεις το ερχόμενο Σαββατοκύριακο. Εγώ αυτό που θα πω είναι ότι όλα εντυπωσιακά και νομίζω ότι όλα ταιριάζουν σε αυτό που εγώ λέω στην πιο όμορφη πόλη της Στερεάς, στην Καστρόπολη της Ρούμελης. Τώρα θα μου πείτε τι μας τα λες και εσύ. Τώρα μας τα λες εσύ.
1: Όχι, δεν το λέτε μόνο εσείς. Πλέον
0: αντικειμενικά το λέω.
1: Ο κόσμος που το επισκέπτεται τάφο του είναι πάρα πολύ. Εγώ οφείλω να πω ότι από το 17 μέχρι το 25 υπερδιπλασιάστηκε ο αριθμός των επισκεπτών στο κάστρο της Αυτάκτου. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Αυτό σημαίνει ότι πολλαπλασιάστηκε κατά μεγάλο ποσοστό. Νομίζω, και το βλέπουμε αυτό, ναι, από τις κρατήσεις, το βλέπουμε αυτό από τα ξενοδοχεία και
0: νομίζω
1: τα οικονομικά.
0: Νομίζω ότι οι επισκέψεις στο κάστρο της Ναυπάκτου ήταν από τις πρώτες θέσεις επισκέψεων κάστρων στην Ελλάδα.
1: Είναι
0: η πρώτη, δεύτερη.
1: Πότε, είναι στη δεύτερη θέση. Έτσι, μετά, την Ολυμπία, μετά την Ολυμπία. Στη δεύτερη θέση μετά την Ολυμπία.
0: Άρα λοιπόν αυτό δείχνει πόσο σημαντική ιστορική και πολιτιστική κληρονομιά κατέχει αυτή η πολύ όμορφη πόλη και πρέπει να αναδεικνύεται έτσι κι αλλιώς. Δήμαρχε, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά.
0: Θα πάνε όλα καλά, είναι σίγουρο. Ευχαριστούμε πολύ. Να έχετε καλή συνέχεια και στο Σαββατοκύριακο και επιτυχία απόλυτη στις εκδηλώσεις όλες. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά, κύριε Παπαδουλάκη.
0: Καλημέρα, καλημέρα. Ήταν ο Δήμαρχος Ναυπακτίας, ο κύριος Βασίλης Γκίζας. Τον ευχαριστούμε πολύ. Οι εκδηλώσεις, όπως σας είπα, έχουν ήδη ξεκινήσει και σήμερα τιμή στην ιστορική συμμετοχή της Ισπανίας στην συμμαχία αυτή της Ναυμαχίας. Εκδηλώσεις με το Γενικό Αρχείο του Κράτους Γιάννης Βλαχογιάννης, επαχτήτης, θα το έλεγα εγώ, λογοτέχνης, ιστορικός, ο άνθρωπος που ίδρυσε και έστησε με πολύ κόπο τα πρώτα στοιχεία του Γενικού Αρχείου του Κράτους. Η έκθεση γίνεται στη γενέτειρά του και νομίζω ότι, επειδή επικεντρώνεται όλοι σας λίγο πολύ το ενδιαφέρον εκεί, το βράδυ λοιπόν του Σαββάτου, νομίζω ότι είναι 9 η ώρα, αν δεν κάνω λάθος ως προς την ώρα. Ναι, είναι στις 9 λοιπόν, στο Ενετικό Λιμάνι, εντυπωσιακή αναπαράσταση στο πλαίσιο της 455ης επετείου της Ναυμαχίας της Ναυπάκτου, της Ναυμαχίας του Λέπαντο. Λοιπόν, αυτά. Θα μάθουμε όμως και τι καιρό θα κάνει το Σαββατοκύριακο. Δεν πιστεύω να μας πειράξει ο καιρός και να μας δημιουργήσει προβλήματα. Σε λίγο, μετά το μουσικό θέμα, θα επιστρέψω με τον Νίκο Θεοδωσόπουλο να μας πει περισσότερα.

0: Ερτ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.
1: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος.
0: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.

0: Λοιπόν, και όπως ήδη σας έχω προειδεάσει και σας το έχω πει από το ξεκίνημα της εκπομπής, μαζί μας ο Νίκος Θεοδωσόπουλος, εφαρμοσμένος επιχειρησιακός προγνώστης. Καλημέρα, Νίκο, σωστά το είπα.
1: Προγνώστης καιρού, βέβαια.
0: Είδες.
1: Ναι, προγνώστης καιρού, ναι.
0: Εφαρμοσμένος επιχειρησιακός προγνώστης, ναι. Εντάξει, εννοείται καιρού. Ναι, εννοείται
1: εφαρμοσμένος προγνώστης καιρού, αυτός είναι για μένα ο τίτλος. Μετρολόγος είναι κάτι γενικευμένο και είναι. Και ο παρατηρητής.
0: Καλά, στο ό,τι θέλουμε. Ό,τι δηλώσεις. Να σου πω κάτι τώρα. Μιλούσα πριν από λίγο. Μιλούσα, Νίκο, πριν από λίγο με τον Δήμαρχο Ναυπακτίας και λέγαμε για τις εκδηλώσεις που έχουμε και σήμερα και αύριο, κυρίως αύριο Σάββατο, για την αναπαράσταση της ναυμαχίας της Ναυπάκτου. Και λέω, θα μιλήσω με τον Νίκο Θεοδωσόπουλο να μου πει περισσότερα αν θα επηρεάσει ο καιρός στις εκδηλώσεις αυτές, γιατί έχει πάρα πολύ κόσμο.
1: Για το Σαββατοκύριακο.
0: Πες μου από σήμερα εσύ και εγώ θα σημειώσω και το Σαββατοκύριακο.
1: Όχι, πότε οι εκδηλώσεις είναι.
0: Η αναπαράσταση είναι αύριο το Σάββατο. Το βράδυ.
1: Το Σάββατο,
0: ναι. Ναι. Οπότε πες μου στα δικά σου και εγώ θα σε ρωτήσω στο τέλος αν έχω καμιά απορία. Ωραία,
1: ναι.
0: Πες μου εσύ.
1: Λοιπόν,
0: σημειώνω.
1: Αυτό που θέλω να. Γιατί προβλέπω όχι μόνο από τον Πατραϊκό και στη χώρα μας, αλλά και στην Ευρώπη και πιο πέρα και πέραν του Ατλαντικού. Αυτό που θέλω να αναφέρω ότι. Ειδικότερα και αυτή η εβδομάδα και η επόμενη, θα έλεγα μέχρι και το Αγίου Δημητρίου, μέχρι έτσι προς το τέλος Οκτωβρίου, έχουμε μια ατμοσφαιρική τραμπάλα στην Ευρώπη και κυρίως από την Ιταλική Χερσόνησο και δυτικότερα η Ιβηρική Χερσόνησος και μέχρι το Ηνωμένο Βασίλειο. Έχουμε θερμοκρασίες πολύ πιο πάνω από τις κανονικές τιμές. Το αντίθετο αυτό συμβαίνει στη χώρα μας και αυτό που δηλαδή για την ερχόμενη εβδομάδα, όπως είχα πει από αρχές αυτής της εβδομάδας, ότι από 13-14 του μηνός είπα ότι θα έχουμε αύξηση των βροχοπτώσεων κυρίως στην Ανατολική Ελλάδα, αλλά και πτώση της θερμοκρασίας. Αυτό όμως θα συνεχιστεί, όπως είπα, μέχρι και 26 Οκτωβρίου, 25-26 Οκτωβρίου. Βέβαια, αυτό θα επιμείνει προς το Αιγαίο, Ανατολική Ελλάδα και ανατολικότερα προς την περιοχή της Τουρκίας, σε σχέση από την Ιταλική Χερσόνησο και δυτικότερα η Ιβηρική Χερσόνησος και το Ηνωμένο Βασίλειο με θερμοκρασίες πάνω από τις κανονικές τιμές. Θα υπάρχει μία περίοδος, βέβαια αυτό θα επιμείνει και το πρώτο δεκαήμερο του Νοεμβρίου, ωστόσο όμως το δεύτερο δεκαήμερο του Νοεμβρίου και κυρίως από τα μέσα του Νοεμβρίου και προς το τέλος, αυτές οι θερμές αέριες μάζες από την Ιταλική Χερσόνησο και δυτικότερα Ιβηρική Χερσόνησο θα επεκταθούν προς την χώρα μας. Άρα δηλαδή αναμένεται από το Δεκέμβριο ανατροπή αυτή και να έχουμε θερμές αέριες μάζες στη Βαλκανική Χερσόνησο και ψυχρότερες και υγρότερες στην Δυτική Ευρώπη.
0: Μάλιστα.
1: Και ένα άλλο που αυτό παρατηρώ είναι και όπως έχω αναφερθεί έτσι για τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι από σήμερα αρχίζει ένας κυκλώνας στον κόλπο του Μεξικού όπου θα επηρεάσει με πολλά χιλιοστά βροχής κυρίως δυτικά της Νέας Ορλεάνης, δηλαδή όπως είναι ο κόλπος του Μεξικού όπως το βλέπουμε έτσι προς βόρα. Είναι το ανατολικό τμήμα, όχι το δυτικό τμήμα. Από τη Νέα Ορλάνη δεν επηρεαστεί τόσο πολύ, αλλά άλλες περιοχές προς τη Φλόριδα, στο ενδιάμεσο μεταξύ Νέας Ορλάνης και Φλόριδα, εκεί θα έχουμε χιλιοστά, πάνω από 200 χιλιοστά βροχής. Αυτό που θέλω ακόμα να επισημάνω είναι ότι για την περιοχή μας, αυτό που είπατε, όπως έχω αναφερθεί, ότι σήμερα θα υπάρχει πάλι έτσι αρκετή ηλιοφάνεια και αυτή η ηλιοφάνεια από το Σάββατο αύριο θα έχουμε αυξημένη συννεφιά χωρίς βροχή, μόνο αναμένεται από το Σάββατο τα μεσάνυχτα να έχουμε κάποια αύξηση των εμφώσεων και κάποια χιλιοστά βροχής, περίπου στα 5 με 10 χιλιοστά. Ωστόσο όμως από την Κυριακή μετά τις πρωινές ώρες, κυρίως το μεσημέρι και απογευματινές βραδινές ώρες, τα ποσά της βροχής αναμένονται να φτάσουν περίπου στα 20 με 25 το συνολικό ύψος βροχόπτωσης για την Κυριακή. Mm-hmm. Τη Δευτέρα θα υπάρχει αρκετή ηλιοφάνεια, έτσι θα σταματήσουν έτσι τα φαινόμενα. Ωστόσο από την Τρίτη προς την Τετάρτη έχουμε πάλι εμφάνιση έτσι βροχοπτώσεων. Αυτό το σύστημα που είπα που έρχεται θα επηρεάσει βέβαια, λόγω που θα επικρατεί βοριάς, θα επηρεάσει λιγότερο τη Δυτική Ελλάδα. Οι περισσότερες βροχές από Τρίτη προς Τετάρτη θα είναι από την περιοχή της Ανατολικής Θεσσαλίας, νοτιότερα Εύβοια, Αττικό, Βοιωτία, Ανατολική Πελοπόννησο, όπως είχα πει και 14 προς 15 του μηνός, έτσι για την περιοχή της Κρήτης, έτσι για την περιοχή της Κρήτης αναμένονται, όπως είχα πει και από την προηγούμενη εβδομάδα, ότι τα ποσά της βροχής θα είναι περίπου για το Ρέθυμνο περίπου στα 50-60 χιλιοστά βροχής. Βέβαια εκεί το έδαφος είναι κορεσμένο και με τις βροχές που θα δεχτούν από την Τρίτη προς Τετάρτη και την Πέμπτη, το συνολικό ύψος βροχόπτωσης για το διήμερο να φτάσουν και τα 100 χιλιοστά σε τοπικό επίπεδο. Έτσι θα επηρεαστεί η Κρήτη κυρίως αυτό που είπα από
0: 14 προς 15 του μήνα.
1: Προς 15 του μηνός.
0: Ωραία.
1: Τώρα, αν θέλετε να
0: ρωτήσω. Θέλω να σε ρωτήσω αυτό που μας είπες πριν ξεκινώντας για σήμερα με την ηλιοφάνεια και το Σάββατο συννεφιά, αλλά από τα μεσάνυχτα και μετά και προς την Κυριακή το μεσημέρι, τα 20 με 25 χιλιοστά αφορούν την περιοχή της.
1: Το Σάββατο δείχνει
0: 5 με 10 το βράδυ αργά.
1: Η αύξηση αυτό δείχνει το Σάββατο αύξηση, βέβαια εδώ θα είναι άστατος ο καιρός και δείχνει δηλαδή άστατος, γιατί με τους νοτιάδες, δηλαδή με το μαΐστρο, με κατάλαβες, μαΐστρο το λέμε το νοτιά, συνήθως το λέμε έτσι μαΐστρο.
0: Αυτό είχε και χθες.
1: Αλλά θα γυρίσει, είναι μεταβλητός, θα γυρίσει ανατολικός. Και εκεί να έχουμε κάποιο σπάσιμο, δηλαδή το βράδυ του Σαββάτου.
0: Το βράδυ του Σαββάτου. Και ποιες περιοχές, ποιες περιοχές καλύπτει αυτή η Νίκο? Μιλάμε για Πάτρα, Ναύπακτο και... Τα ορεινά θα έχουν περισσότερη συννεφιά ή βροχόπτωση? Τα ορεινά της Ναυπακτίας?
1: Όχι, ακριβώς είναι ίδια. Το ίδιο, ναι, ακριβώς το
0: οπότε,
1: ίδιο.
0: Δηλαδή,
1: αλλά δείχνει μετά το σπάσιμο αυτό, εκεί που δείχνει, δηλαδή το Σάββατο, δείχνει ένα συνολικό ύψος βροχόπτωσης 5 με 8 χιλιοστά. Έτσι. Ωστόσο όμως την Κυριακή τα χιλιοστά ανεβαίνουν μέχρι και με βεβαιότητα τα 20 και πιθανόν και 25 χιλιοστά.
0: Άρα δηλαδή το Σάββατο εμείς μέχρι αργά το βράδυ δεν θα έχουμε βροχές εδώ στην περιοχή. Έντονες εννοώ, δηλαδή αυτή τον άστατο που μου είπες λίγο καιρό και το ψηλό βροχό 5 με 10 χιλιοστά θα είναι από αργά το βράδυ και μετά, από ό,τι κατάλαβα.
1: Όχι, είπα το μεσημέρι.
0: Το Σάββατο?
1: Θα είναι πιο πολύ.
0: Ωραία.
1: Όχι, το μεσημέρι.
0: Ωραία, μεσημέρι.
1: Το μεσημέρι.
0: Της Κυριακής.
1: Είπα ότι της Κυριακής θα έχουμε αύξηση, έτσι, αύξηση της συννεφιάς. Εδώ υπάρχει και μία πιθανότητα για την περιοχή μας, λόγω του βοριά, να μην δώσει και αυτό το ύψος βροχής και να το δώσει σε κάποιες άλλες περιοχές.
0: Να το σμπρώξει προς τα εκεί ο βοριάς.
1: Ναι, ο βοριάς, έτσι, προς το Ιόνιο. Δηλαδή η μεγαλύτερη πιθανότητα είναι λόγω του βοριά να, πώς το πούμε, να αποτρέψει ας πούμε τις βροχοπτώσεις στην περιοχή μας.
0: Τις έντονες,
1: και να δώσει από το Μεσολόγγι ή από τον Άραξο, ναι, και να δώσει εκεί περισσότερα.
0: Να τους βρώξει ο βοριάς όπως πάει ο αέρας δηλαδή,
1: ναι,
0: προς
1: είναι,
0: τα
1: ναι.
0: δυτικά. Σωστό, σωστό.
1: Ναι, προς οπότε, τα δυτικά τη Δευτέρα, και αυτό, ναι. δηλαδή αυτό μέσα ο κόλπος του Πατραϊκού έχει αυτή
0: την
1: ιδιαιτερότητα. Δηλαδή με το βοριά απομακρύνονται οι βροχοπτώσεις.
0: Ναι, ναι,
1: δηλαδή οι βροχοπτώσεις αυτές πάνε περιφερειακά και από εκεί που έρχονται έχουν μια στασιμότητα και μετά ξεκινούν και δείχνουν ότι αυτό κινείται από άλλη κατεύθυνση.
0: Το Σάββατο δηλαδή το απόγευμα στην Ναυμαχία, ότι... Νίκο, συγγνώμη που σε διακόπτω,
1: ναι.
0: στην Ναυμαχία δηλαδή το Σάββατο που είναι αναπαράσταση στις 9 το βράδυ, δεν θα έχει βροχή, θα έχει?
1: Για μένα είναι το Σάββατο το βράδυ, όπως είπα, δεν θα έχει βροχή και θα έχει ξαστεριά.
0: Ωραία. Και τη Δευτέρα,
1: δηλαδή
0: είπες,
1: το Σάββατο μόνο το μεσημέρι έχουμε μια αύξηση, αύξηση των εφόσεων, αλλά με πολύ λίγα χιλιοστά. Και πάλι εκεί μπαίνει πάλι ο βοριάς και τα χιλιοστά βροχής να είναι,
0: είναι
1: κάποιες ψυχάλες που και που.
0: Ωραία. Πες μου κάτι για να μην κάνω λάθος. Τη Δευτέρα μου είπες έχουμε αρκετή ηλιοφάνεια, ανοίγει λίγο καιρός, αλλά από Τρίτη προς Τετάρτη έχουμε πάλι
1: βροχοπτώσεις. Έχει μια συννεφιά.
0: Ναι.
1: Μια συννεφιά δείχνει δηλαδή μια, αυτό που είναι για την Κυριακή να μεταφέρεται προς τη Δευτέρα.
0: Α, πάει προς τα εκεί.
1: Έτσι,
0: ναι.
1: που, γιατί με τις αυξομοιώσεις δηλαδή του βοριά, έτσι, είναι και να δώσει κάποιες ψυχάλες. Δηλαδή,
0: το πρωί,
1: όχι, το μεσημέρι. Τη Δευτέρα, ναι, μεσημέρι. 5 χιλιοστά βροχή.
0: Ωραία.
1: Μετά σταματάνε κατά περιόδους, έτσι θα είναι και την Τρίτη,
0: κατάλαβα.
1: Με λίγα χιλιοστά.
0: Και την Τετάρτη.
1: Εκεί που δείχνει, ναι, Τετάρτη είναι, εκεί πάλι θα έχουμε συννεφιά, έτσι, αλλά χωρίς όμως έτσι βροχές. Έτσι,
0: στα ανατολικά περισσότερα, μου είπες, στα ανατολικά περισσότερα.
1: Στα ανατολικά, εκεί θα επηρεαστούν περισσότερο.
0: Και έτσι μέχρι πότε πάμε έτσι?
1: Εκεί που δείχνει ότι πέφτει ο βοριάς είναι την Παρασκευή, δηλαδή σε μια εβδομάδα. Και εκεί να έχουμε βροχοπτώσεις πάλι γύρω στα 10 με 15 χιλιοστά.
0: Φτάνουμε και Σαββατοκύριακο. Φτάνουν και το επόμενο Σαββατοκύριακο.
1: Όχι, όχι. Όχι. Το επόμενο Σαββατοκύριακο δεν δείχνει. Δεν δείχνει. Μπορεί μετά την Κυριακή.
0: Θα το δούμε, μέσα
1: δηλαδή,
0: στην εβδομάδα.
1: 18 του μηνός.
0: Ναι.
1: Πάντως είναι ένας ενοχλητικός, θα έλεγα, καιρός. Όχι έτσι με ποσά βροχή σε αυτά τα οποία δεχθούν οι ανατολικές περιοχές. Άρα δεν έχω και το χρόνο, ας πούμε, για να μπορώ να πω για όλη τη χώρα. Αυτό έπρεπε να γίνεται και να εκτυπώνεται, όχι από το μυαλό μου, μέσα από άλλα μέσα σήμερα της τεχνολογίας και να αποδίδεται σε κάθε μία περιοχή, σε τοπικό επίπεδο, όλες αυτές οι αναλλαγές, όχι μόνο ανά 12ωρο, ανά 6ωρο, ανά 3ωρο.
0: Ναι, γιατί αλλάζουν
1: και
0: αυτά. Αλλάζουν όλα αυτά
1: και, και αυτά που βλέπουμε τώρα στα μαζικά μέσα ενημέρωσης, το έχω πει χιλιάδες φορές.
0: Ναι.
1: Βέβαια αυτό είναι για, να, για τη δική τους ανέλυξή τους και για τη δική τους
0: πρόβλημά τους. Κατάλαβα τι λες.
1: Και όταν έρχονται αυτό, άλλωστε και για την ανέλυξή τους, αυτό που θέλω να επισημάνω, έτσι και μου ήρθε έτσι, το, έτσι σε, τώρα, έτσι, αυτό το Σαββατοκύριακο θα έχουμε νοτιάδες. Έτσι. Το θυμάστε που σας είχα πει ότι οι νοτιάδες, έτσι, οι νοτιάδες είναι, όταν έρχονται οι νοτιάδες, η ένταση του ανέμου, αφού προηγηθεί ο άνεμος, μετά έρχεται το βουβόκύμα που είχα πει έτσι, η αθαλασσία.
0: Αθαλασσία το είχες πει.
1: Η αθαλασσία. Περιμένετε, ας πούμε, θα έχουμε εξελίξεις και εγώ βλέπω όχι μόνο
0: όχι
1: στην
0: μόνο
1: πρόγνωση
0: και ειδικές, έτσι, εξελίξεις.
1: Ναι και εξελίξεις αλλά θα είμαι εντός του μηνός αλλά σε άλλες ημερομηνίες
0: σε
1: προς το τέλος του μηνός. Θυμάστε που σας είχα πει 1η ή 8 Νοεμβρίου.
0: Λοιπόν, Νίκο, θυμηθείτε
1: την παραμονή του
0: Αγιαντρεός,
1: εκεί μάλλον εκεί προσανατολίζονται η πρώτη εβδομάδα που είναι και η μέρα του Αγίου Νικολάου 6 Δεκεμβρίου αλλά με πιθανοτική έτσι βλέπω το Αγιαντρεός να έχουμε και θα έχουμε θα έχουμε ξαφνικές εκλογές.
0: Okay. Λοιπόν, γεια το κρατώ, Νίκο, μου σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό Σαββατοκύριακο να έχει. Θα λέμε από εβδομάδα. Εδώ είμαστε, αγαπητοί φίλοι. Λοιπόν, και εμείς θα σας χαιρετήσουμε κάπου εδώ, σε αυτό το σημείο. Γιατί είπαμε σιγά-σιγά. Θα πάμε, μάλλον, μουσικό θέμα στο κλείσιμο της εκπομπής. Αλλά κάτι μόνο να σας πω πριν φύγω. Γιατί το είδε και πραγματικά δεν ξέρω τι να πω. Τοποθετήθηκε στο κτίριο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αποκαλύφθηκε ουσιαστικά ένα, λέει, χρυσό άγαλμα που έχει προκαλέσει αίσθηση. Στο Στρασβούργο έγινε αυτό χτες. Τώρα θα μου πείτε, τι μπορεί αίσθηση να προκαλέσει, είναι τόσο όμορφο, είναι τόσο ωραίο. Για ακούστε να δείτε. Το άγαλμα είναι περίπου 2,5 μέτρα. Έχει τον τίτλο «Η Πορτοκαλή Πανούκλα». Ένας Δανός γλύπτης το φιλοτέχνησε. Είναι εξ ολοκλήρου καλυμμένο με φύλλα χρυσού 23 καρατίων. Και ακούστε τι απεικονίζει αυτό. Δηλαδή πρέπει να το δει κάποιος. Απεικονίζει τον Ντόναλντ Τραμπ γυμνό, καθισμένο στους ώμους ενός πολύ μικρότερου άνδρα. Στο χέρι του κρατάει ένα μπαστούνι του γκολφ και μια σφαίρα σε σχήμα υδρογείου, ενώ στο άλλο κρατά ένα ζυγό. Στη βάση του αγάλματος υπάρχει μια σατυρική δήλωση, προφανώς χαραγμένη, και αποδίδεται στον βασιλιά της αδικίας. Και το κείμενο γράφει: «Κάθομαι στην πλάτη ενός ανθρώπου. Εκείνος βυθίζεται κάτω από το βάρος μου. Θα κάνω τα πάντα για να τον βοηθήσω, εκτός από το να κατέβω από την πλάτη του». Ο συγκεκριμένος, βέβαια, γλύπτης είναι γνωστός για τα πολιτικά μηνύματα των γλυπτών του. Έτσι. Αυτό που κάνει εντύπωση είναι ότι αποκαλύφθηκε στο κτίριο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο. Έτσι. Σε ένα σημείο. Μπαίνοντας το βλέπεις. Λοιπόν, με αυτό θα σας αφήσω, αγαπητοί φίλοι. Μαζί μου στην υποστήριξη και σήμερα ήταν η Βάσο Κρεμμύδη, Κωνσταντίνα Μάντζερ και η Κατερίνα Διαμαντοπούλου. Είμαι η Νίκη Παπαδούλα, πρώτα Θεός και Παναγιά. Να είσαστε και να είμαστε όλοι μας καλά. Και την ερχόμενη εβδομάδα θα τα ξαναπούμε. Καλή σας ημέρα.

0: Ερτ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.
1: Ενίας. Ένας εκπληκτικός χώρος μέσα στο πράσινο, σε ένα ζεστό και φιλικό περιβάλλον, εδώ και χρόνια αναλαμβάνει υπεύθυνα τη φροντίδα των ηλικιωμένων μας. Πρότυπη μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων, Ενίας. Βάρδα Ηλίας. Με σεβασμό στην τρίτη ηλικία.
0: Ερτ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.

ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού.

0: Καλημέρα, καλημέρα κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι του αθλητισμού. Παρασκευή σήμερα, 9 Οκτωβρίου, ακούτε ΕΡΤ Πάτρας, μας ακούτε και από την ΕΡΤ Πύργου. Είναι η εκπομπή Sports στις 11 με όλη την αθλητική επικαιρότητα. Θα σας κρατήσουμε συντροφιά για μία ώρα περίπου. Στη ρύθμιση του ήχου η Βάσο Κρεμίδα, στην παραγωγή της εκπομπής η Κατρίνα Διαμαντοπούλου, μουσικές επιλογές από τον Γιώργο Κυριαζή, στο μικρόφωνο μαζί σας η Ειρήνη Μαραγκού. Σαρωτικός ο Παναθηναϊκός χθες βράδυ πέταξε την Φενέρμπαχτσε και έκανε το 4-4 στην Ευρωλίγκα. Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει απόψε στις 9 και 4 στα Λιώσια την Ανατολού Εφές και θέλει να επιστρέψει στις νίκες. Με ανεβασμένη ψυχολογία μετά το διπλό στο Κόσοβο, ο Προμηθέας Πάτρας υποδέχεται αύριο στις 7 τον Παναθηναϊκό για την δεύτερη αγωνιστική της Τύχημαν Basket League. Κατάμεστο αναμένεται να είναι το κλειστό Δημήτριο Στόφαλος. Μετά από διακοπή τριών εβδομάδων επιστρέφει η Super League και μάλιστα με ντέρμπι αιωνίων. Πλούσιο θα είναι το Σαββατοκύριακο σε όλα τα αθλήματα και πρωταθλήματα. Θα τα δούμε αναλυτικά. Αλλά θα πάμε κατευθείαν να συναντήσουμε έναν παίχτη της Elite League, έναν παίχτη που ήρθε φέτος να ενισχύσει την Αθλητική Ένωση Γλαύκου Έσπερο στο ταξίδι της στην δεύτερη κατηγορία του μπάσκετ και μιλάμε για τον David Βισνιεύσκι, τον ψηλόσωμο σέντερ που γεννημένος το 1998 έκανε τα πρώτα του βήματα με το Sporting, αγωνίστηκε στον Ποσειδώνα Νέο Ψυχικού, στην Νίκαια Μαρουσίου, σε ομάδες της Β' Εθνικής, Πρωτέα Βούλας, Παλαιό Φάληρο, Πανελευσυνιακό, ενώ την περασμένη σεζόν αγωνίστηκε ξανά στο πρωτάθλημα της Elite League στην Δόξα Λευκάδας, με την οποία βέβαια πανηγύρισε την κατάκτηση του πρωταθλήματος. David, καλή σου μέρα.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα σας.
0: Δεν ξεκινήσατε με τον ιδανικότερο τρόπο. Παίζατε βέβαια και ένα δύσκολο εκτός έδρας παιχνίδι απέναντι στην ομάδα του Αρκαλοχωρίου, στην Κρήτη. Ωστόσο, αύριο δίνεται το πρώτο εντός έδρας, θα το έλεγα και ιστορικό παιχνίδι. Υποδέχεστε τον Παπάγου.
1: Ναι, πρώτη αγωνιστική δεν πήγε όπως θα θέλαμε ιδανικά όλοι. Είναι γενικά η πρώτη αγωνιστική κρύβει πολλά κόλπα, να το πω έτσι. Είναι δύσκολο δηλαδή ψυχολογικά να είσαι έτοιμος κυρίως και αγωνιστικά. Εντάξει, δεν ήμασταν αυτοί που έπρεπε και ήρθε το αποτέλεσμα που δεν θέλαμε σίγουρα. Αλλά εντάξει, δεν σημαίνει κάτι, η πρώτη αγωνιστική ήταν. Έχουμε ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι αύριο με μια πολύ έμπειρη ομάδα που είναι χρόνια σε αυτή την κατηγορία και πρωταγωνιστή. Αλλά είμαστε έτοιμοι και έχουμε δουλέψει πολύ αυτή τη εβδομάδα. Συνδυασμό με τον κόσμο στο γήπεδο, πιστεύω θα έρθει το ιδανικό αποτέλεσμα.
0: Ποιος είναι ο στόχος της Αθλητικής Ένωσης Γλαύκου Έσπερου? Μπαίνει σε ένα πρωτάθλημα, μια άλλη πίστα σε σύγκριση με την Nation League που ήταν πέρυσι, στην οποία βέβαια έκανε ένα καταπληκτικό πρωτάθλημα. Έχει μια πάρα πολύ καλή πορεία. Η παραμονή?
1: Δεν το έλεγα. Δεν υπάρχει, δεν μπορώ να πω μια λέξη γι' αυτό. Κυρίως να αγώνα με τον αγώνα να βελτιώνεται και να προσφέρει μια καλή εικόνα. Και τα αποτελέσματα θα φέρουν αυτό που είναι να φέρει.
0: Η προετοιμασία πήγε έτσι όπως θα θέλατε? Η ομάδα είναι πλήρη σε όλες τις γραμμές?
1: Η αλήθεια είναι ότι αργήσαμε να μαζευτούμε όλοι μαζί και να κάνουμε προπόνηση ομαδικές. Γιατί κάποιοι εντάχθηκαν λίγο αργότερα, κάποιοι τραυματισμοί, κάποιες ενοχλήσεις. Οπότε δεν ήμασταν πάντα έτοιμοι να δουλέψουμε όλα αυτά που θέλουμε σε το full roster. Αλλά πιστεύω εδώ και τις τελευταίες δύο εβδομάδες το έχουμε καταφέρει αυτό και μπορούμε να πληρώσουμε τα κενά που έχουμε χάσει.
0: Πέρυσι πρωταγωνίστησες με την ομάδα της Δόξας Λευκάδας. Τι ήταν αυτό που σε έφερε φέτος στην Πάτρα?
1: Εγώ με τον coach συγκεκριμένα και την ομάδα είχα κάνει και μια κουβέντα πέρσι το καλοκαίρι. Οπότε είχαμε μια αλφα επαφή. Κυρίως ότι, όπως και τα προηγούμενα χρόνια, η ομάδα είχε ένα πλάνο και ήταν οργανωμένη σε αυτό και το πίστευε. Οπότε βλέποντας τα προηγούμενα δύο χρόνια τις επιτυχίες και το πλάνο που είχε, το πετύχαινε, ήθελα και εγώ να το δοκιμάσω αυτό. Ήθελα να δω πώς λειτουργεί η ομάδα και ο προπονητής.
0: Τα βρήκες όπως ήθελες?
1: Ναι, εννοείται. Έκανα και κάποιες κουβέντες με παλιούς παίχτες, που ήταν φίλοι μου. Οπότε περίμενα περίπου, ήξερα τι θα συναντήσω. Οπότε δεν είχα ούτε άγχος, ούτε ήξερα τι να περιμένω.
0: Έχεις ζήσει αυτή την κατηγορία. Τι πρωτάθλημα περιμένουμε? Ποιες ομάδες είναι αυτές που θα επιδιώξουν και θα πάρουν έτσι την άνοδο, ή ποιες θα σας δυσκολέψουν, να το πω έτσι?
1: Η κατηγορία είναι πάρα πολύ δύσκολη όλα αυτά τα χρόνια. Δηλαδή, το πιο εύκολο δηλαδή είναι το καλοκαίρι να πεις ότι αυτή είναι η καλύτερη ομάδα, αυτή είναι η χειρότερη, αυτή είναι η σταθερή, αυτή είναι η σταθερή. Κάτι το οποίο δεν σημαίνει τίποτα. Το πρωτάθλημα το γίνει το Μάιο και μέχρι και την τελευταία αγωνιστική, όπως μπορείτε να δείτε και από πέρσι, κρύβονται πολλές εκπλήξεις. Τώρα σίγουρα μπορεί να βρεις κάποιες ομάδες όπως ο Πανιόνιος που έχει βάλει έμπειρους παίχτες που έχουν παίξει ακόμα και στην GBL είτε χρόνια στην Elite League και έχει δημιουργήσει ένα βαθύ ρόστερ με έμπειρα άτομα. Αλλά πολλές φορές αυτό δεν αρκεί και την πατάς μες στη χρονιά από θεωρητικά πιο αδύναμες ομάδες. Αλλά και αυτή είναι η μαγεία, πιστεύω, του πρωταθλήματος. Ότι ποτέ δεν ξέρεις τι θα συναντήσεις.
0: Αν και είναι πολύ νωρίς, τώρα μπαίνουμε στη δεύτερη αγωνιστική, τι είναι αυτό που χαρακτηρίζει την δική σας ομάδα ή μάλλον τι θέλει από σας ο Κώστας Ρουμαλιώτης?
1: Η δική μας ομάδα έχει συγκεκριμένο στόχο να έχει ένα χαρακτήρα σκληρό. Mm-hmm. Δηλαδή στην άμυνα να παίζει σκληρά, με επαφές, να πιέζει, να υπάρχει ενέργεια συνέχεια από όλους. Και στην επίθεση, με τον ίδιο ρυθμό, με την ενέργεια και πολλές πάσες, να βρίσκει την κατάλληλη λύση.
0: Το αυριανό παιχνίδι με τον Παπάγων είναι ένα παιχνίδι που μόνο η νίκη είναι στο μυαλό σας, το έχετε κυκλώσει. Να πούμε ότι την πρώτη αγωνιστική ο Παπάγου ιτήθηκε, μάλιστα δέχθηκε και 111 πόντους από τον Πανερυθραϊκό. Είναι μια ομάδα που είναι στα μέτρα σας?
1: Το μάτς το θέλουμε, εννοείται, πάρα πολύ. Θέλουμε να δείξουμε τον κανονικό μας σε αυτό, γιατί στην πρώτη αγωνιστική δεν παρουσιάσαμε αυτό που θέλαμε, ούτε στην άμυνα ούτε στην επίθεση. Οπότε πιστεύω αυτή η έκτρα μία εβδομάδα προπόνησης μας έβαλε στο σωστό δρόμο και ειδικά το παιχνίδι που είναι στην έδρα μας θέλουμε να δείξουμε πραγματικά ότι έχουμε δουλέψει όλο αυτόν τον καιρό.
0: Ο κόσμος θα αποτελέσει έτσι τον εκτοπαίχτη της ομάδας. Βέβαια η συγκυρία η αυριανή είναι ότι αύριο παίζει και ο Προμηθέας εδώ με τον Παναθηναϊκό. Υπάρχει και ντέρμπι τοπικό στην National League 1. Πρέπει λίγο να και η ΕΟΚ και ο ΕΣΑ και να δουν τα παιχνίδια ώστε να μην διεξάγονται την ίδια μέρα και την ίδια ώρα. Κοντά σχεδόν 5 και 7 είναι τα δύο παιχνίδια.
1: Σίγουρα, καλό θα ήταν αυτό, μιας και η Πάτρα έχει αρκετές ομάδες, αρκετά αθλήματα τα οποία μπορεί να παρακολουθεί ο κόσμος. Καλό θα ήταν από τη στιγμή που είναι και μια σχετικά προσβάσιμη, εύκολα πόλη και μικρή, να διαμόρφωνε το πρόγραμμα έτσι ώστε ο κόσμος να μπορούσε να παρακολουθήσει με άνεση όλους τους αγώνες ή τους περισσότερους. Ελπίζω πάντα παρόλα αυτά ο κόσμος της περιοχής και
0: οι φίλαθλοι του Γκλαύκου να...
1: φίλαθλοι της ομάδας να μας ενισχύσουν.
0: David, θέλω να σε ευχαριστήσω, θα σε αποδεσμεύσω. Ξέρω ότι πρέπει να πας και για προπόνηση, γι' αυτό και ξεκίνησα και την εκπομπή με σένα. Να ευχηθώ καλή επιτυχία, να έχεις υγεία και να πραγματοποιήσεις τους στόχους σου τόσο με την ομάδα της Αθλητικής Ένωσης Γκλαύκου ο Έσπερου όσο και τους προσωπικούς σου στόχους. Να είσαι καλά.
1: Ευχαριστώ πολύ και εγώ.
0: Καλημέρα.
1: Να είστε καλά.
0: Καλημέρα.

Για να ολοκληρώσουμε με την Elite League, γιατί έτσι ξεκινήσαμε, να πούμε ότι σήμερα ανοίγει το πρόγραμμα της δεύτερης αγωνιστικής. Στις 5 το απόγευμα ο Αμίντας θα υποδεχθεί τα Μέγαρα σε απευθείας μετάδοση από την ΕΡΤ 2 Sport. Αύριο στις 5 Πρωτέας Βούλας αναγέννηση Αρκαλοχωρίου. Την ίδια ώρα, όπως είπαμε, Αθλητική Ένωση Γλαύκο Έσπερου Παπάγου. Στο κλειστό γήπεδο Κρία Ιταίων, Πανερυθραϊκός Λαύριο, Ψυχικό Χαλκίδα, Κόρυβος Κρόνος, ο Κόρυβος που και αυτός δεν τα κατάφερε στην πρεμιέρα, ιτήθηκε στα Μέγαρα, Πανιόνιος Κομωτινή, και την Δευτέρα 12 Οκτωβρίου θα παίξουν μαχητές πειραματικό με τους Σοφάδες στις 8 το βράδυ, όπως είπαμε, σε απευθείας μετάδοση από την ΕΡΤ 2 Sport.

Το 9 στο 9 έκαναν οι ελληνικές ομάδες στα ευρωπαϊκά κύπελα. Χθες βράδυ για την Ευρωλίγκα ο Παναθηναϊκός ήταν σαρωτικός απέναντι στην Φενέρμπαχτσέ. Έκανε το 4 στα 4 στην φετινή EuroLeague. Οι πράσινοι με πάρα πολύ καλή απόδοση στο δεύτερο ημίχρονο πήραν μια άνετη νίκη 92-74. Η ομάδα του Ομπράντοβιτς έλεγξε απόλυτα το δεύτερο μισό της αναμέτρησης, έφτασε ακόμα και στο σύν 20 και δεν επέτρεψε στην Φενέρ να διεκδικήσει το παιχνίδι. Ο Σαρούνας Γιασκεβίτσκιους γνώρισε την αποθέωση πριν από τον τζάμπολ από τον κόσμο του Παναθηναϊκού, στο τέλος όμως αποχώρησε ιτημένος απέναντι στο δάσκαλό του, τον Ζέλικο ο Μπράντοβιτς. Οι πράσινοι είχαν πολλούς πρωταγωνιστές. Ο Σιλβέν Φρανζίσκο έκανε εξαιρετικό πρώτο ημίχρονο. Ο Βραχίσομος Γκάρτ, παρόλο που τον πόσταραν οι αντίπαλοι του, ήταν ξανά ηγέτης με την μπάλα στα χέρια. Έπαιρνε τη σωστή απόφαση σε εκτέλεση και δημιουργία. Είχε 17 πόντους και 7 assist, οι οποίες απέφεραν άλλους 14. MVP, πολυτιμότερος παίχτης όμως ήταν ο Ματίας Λεσόρ, που είχε 19 πόντους, 8 rebound και 6 κερδισμένα φάουλ σε 23 λεπτά συμμετοχής περίπου. Πολύτιμες βοήθειες και από τον Χέις Ντέιβις αλλά και τον Νίκο Ρογκαβόπουλο, ο οποίος αν και δεν έπαιξε στο πρώτο 20 λεπτό έκανε τη διαφορά στην τρίτη περίοδο, άλλαξε το ρυθμό με ένα εντυπωσιακό δίλεπτο. Ντεμπούτο με τον Παναθηναϊκό πραγματοποίησε και ο Μουσταφά Φαλ, ο οποίος αγωνίστηκε για 90 δευτερόλεπτα περίπου, είχε 2 πόντους και ένα rebound. Εκτός για ακόμα ένα παιχνίδι, Κώστας Λούκας, Κέντρικ Νάν και Χουάντσο Ερνάν Γκόμεθ. Ο Παναθηναϊκός πλέον είναι στο 4-0. Είναι στην κορυφή της βαθμολογίας με την Βαλένθια και πάει με άνεση στην δεύτερη διαβολοβδομάδα. Ακολουθεί διπλή αγωνιστική. Θα παίξει στο Βελιγράδι, πρώτο εκτός έδρας παιχνίδι με την Παρτίζαν, την 3η 13 Οκτωβρίου στις 9.30. Και στη συνέχεια θα υποδεχθεί την Χάποελ Τελαβίβ την 5η 16 του μήνα. Μετά το παιχνίδι ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος έκανε ανάρτηση στα social media, αποθέωσε τον Ζέλικο Μπράντοβιτς. Είπε χαρακτηριστικά ότι είναι μια τεράστια ικανοποίηση να παρακολουθείς κάτι τόσο σπουδαίο να χτίζεται. Θα είναι μια σεζόν για την οποία θα μιλάμε στα εγγόνια μας και θα ανατριχιάζουμε. Ο Μπράντοβιτς διδάσκει πώς θα παίζεται το μπάσκετ για τα επόμενα 10 χρόνια.

στα υπόλοιπα τώρα παιχνίδια του Μπάι, Ερυθρός Αστέρας 58-77, Μακάμπι Τελ Αβίβ, Αρμάνι Μιλάνο 97-79. Η ιταλική ομάδα είναι πλέον στο 1-3. Υπάρχουν δημοσιεύματα για αλλαγή στον πάγκο και φαβορεί φαίνεται να είναι ο Γιάννης Σφερόπουλος να διαδεχθεί τον Πέπε Ποέτα. Με αφορμή βέβαια το κακό ξεκίνημα των πρωταθλητών Ιταλίας σε Ευρώπη και σε Ιταλική Λίγκα. Μάγερ Μονάχου, Βίρτους Μπολόνια 87-94, Βαλένθια Χάπολ Τελαβίβ 93-82, Ρεάλ Μαδρίτης Παρτίζαν 86-76, πρώτη νίκη για την Παρτίζαν. Σήμερα στις 9 και 4 ο Ολυμπιακός υποδέχεται στη Σανέλ Αρίνα την Ανατολού Εφές, ο Ολυμπιακός που προέρχεται από την ήττα με αντίπαλο την Βίρτους Μπολόνια 96-94, και σήμερα θέλει να βγάλει αντίδραση, να επιστρέψει στις νίκες. Ο Γιώργος Μπαρτζόκας δεν αντιμετωπίζει προβλήματα τραυματισμών, με εξαίρεση εκείνο του Νίκου Πλώτα που θα μείνει εκτός παρκέ για τις επόμενες 6 εβδομάδες. Οι πρωταθλητές Ευρώπης θα έχουν για πρώτη φορά φέτος και τον Νίκολα Μιλουτίνοφ στη σύνθεσή τους σε μάτς της Ευρωλίγκα. Πέρυσι οι Τούρκοι είχαν κερδίσει με 78-82 μέσα στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Η Ανατολού Εφές που έτσι προσπαθεί να συνέλθει και από το σοκ του τραυματισμού του Μάικ Τζέιμς, ο οποίος θα μείνει εκτός. Το παιχνίδι όπως είπαμε γίνεται στα Λιώσια λόγω των εργασιών στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Μάλιστα ο Γιώργος Μπαρτζόκας αναφέρθηκε στην συνέντευξη πριν από το παιχνίδι, ζήτησε να ενισχύσει ο κόσμος την ομάδα του Ολυμπιακού, να αναγνωρίσει ουσιαστικά τις δυσκολίες που θα έχει η φετινή χρονιά μακριά από το ΣΕΦ. Στις 9.30 θα παίξουν Μπαρτσελώνα Ζαλγκίρις και την ίδια ώρα Μπασκόνια Μπεσίκτας. Έχουμε και δεύτερη αγωνιστική στην Greek Basket League. Αύριο το πρόγραμμα περιλαμβάνει τα παιχνίδια Περιστέρι Ηρακλής στις 3 το μεσημέρι, Μαρούσι Μύκονος στις 4, την ίδια ώρα ο ΠΑΟΚ θα υποδεχθεί την Δόξα Λευκάδας, στις 5 Καρδίτσα Βίκος Ιωαννίνων, Άρης ΑΕΚ στις 5.30, ο Προμηθέας όπως είπαμε θα υποδεχθεί τον Παναθηναϊκό στις 7 και το απόγευμα στο κλειστό Δημήτριος Τόφαλος, ο Προμηθέας που πλέον έρχεται με καλή ψυχολογία μετά το άνετο διπλό στο Κόσοβο επί της Τρέψα. Το Δημήτριος Τόφαλος θα είναι κατάμεστο, καθώς στις εξέδρες αναμένεται να βρεθούν όχι μόνο οι φίλοι του Προμηθέα αλλά και αρκετοί οπαδοί του Παναθηναϊκού που θα ταξιδέψουν στην Πάτρα για να ενισχύσουν την αγαπημένη τους ομάδα. Ο Γιώργος Βόβορας θα έχει την ευκαιρία να δει την ομάδα του απέναντι σε έναν πολύ δύσκολο αντίπαλο. Την Κυριακή έχουμε το παιχνίδι του Ολυμπιακού με τον Κολοσσό Ρόδου στη 1 το μεσημέρι. Όλα τα παιχνίδια θα μεταδοθούν από το Sport FM TV και από την Era Sport.

0: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.
1: Ενίας. Ένας εκπληκτικός χώρος μέσα στο πράσινο, σε ένα ζεστό και φιλικό περιβάλλον, εδώ και χρόνια αναλαμβάνει υπεύθυνα τη φροντίδα των ηλικιωμένων μας. Πρότυπη μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων, Ενίας. Βάρδα Ηλίας. Με σεβασμό στην τρίτη ηλικία.
0: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.

0: ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού.
1: Επιστρέψαμε μετά τα σύντομα διαφημιστικά μηνύματα. Θα παραμείνουμε στο μπάσκετ, θα πάμε στην Nation League 1 και στο δεύτερο όμιλο που αγωνίζονται οι ομάδες της Αχαΐας. Αύριο 10 Οκτωβρίου θα παίξουν Αστέρας Αλιβερίου Εγάλεο στις 5. Αυτά είναι τα παιχνίδια. Sporting Απόλλωνα Πάτρας. Θυμίζουμε ότι ο Απόλλωνας ιτήθηκε στην πρεμιέρα από τον Εθνικό Διστόμου. Θέλει στο αυριανό παιχνίδι να βγάλει αντίδραση, να διεκδικήσει την πρώτη εκτός έδρας νίκη της στην φετινή σεζόν. Έσπερος Λαμίας Ζωγράφου. Στις 5 το τοπικό ντέρμπι ανάμεσα στην Αχαγιά 82 και την Παναχαϊκή. Θυμίζουμε ότι η Παναχαϊκή στην πρεμιέρα νίκησε τον Αστέρα Αλιβερίου 75-67 στην Αγιά, ενώ η Αχαγιά 82 είχε ρεπό. Κατάμεστο αναμένεται να είναι το γήπεδο, το κλειστό γυμναστήριο στην Κάτω Αχαΐα, στο πρώτο μεγάλο ντέρμπι της φετινής σεζόν. Αναμένεται να είναι ιδιαίτερη η παρουσία των φιλάθλων της Παναχαϊκής, τόσο των οργανωμένων όσο και των υπόλοιπων φιλάθλων της ομάδας. Σύμφωνα με εκτιμήσεις, τα μέτρα ασφαλείας θα είναι αυξημένα, με την αστυνομία να βρίσκεται σε επιφυλακή. Γαργαλιάνη Ερμής Αργυρούπολης. Την Κυριακή στις 2 το μεσημέρι θα παίξουν ο Προμηθέας 14 με τον Σίλα Εδιψού. Θυμίζουμε ότι η ομάδα της Πάτρας νίκησε την πρώτη αγωνιστική εκτός έδρας τον Ερμή Αργυρούπολης με 79-79 ρεπό θα έχει η ομάδα του Εθνικού Διστόμου.

Και θα αλλάξουμε άθλημα, θα αλλάξουμε γήπεδο, θα πάμε στο ποδόσφαιρο. Πριν πάμε στην Super League που επιστρέφει, να πούμε ότι σήμερα στις 7.30 το απόγευμα η Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου των Γυναικών έχει μπροστά της μια μεγάλη πρόκληση. Αντιμετωπίζει την πρωταθλήτρια Ευρώπης Αγγλία για τα προκριματικά του παγκοσμίου κυπέλου. Θέλει να προκριθεί στην τελική φάση, το οποίο παγκοσμίο κύπελο θα φιλοξενηθεί στην Βραζιλία. Το δεύτερο παιχνίδι θα διεξαχθεί στις 13 του μήνα, στις 7.30 σε απευθείας μετάδοση από την ΕΡΤ 2 Σπορ. Η παρουσία των φιλάθλων στις εξέδρες θα δώσει όθηση στις διεθνείς παίκτριες σε μια αναμέτρηση υψηλών απαιτήσεων. Μάλιστα η είσοδος των φιλάθλων θα είναι δωρεάν. Και να πάμε τώρα στην Super League, η οποία επιστρέφει μετά από διακοπή τριών εβδομάδων και έχουμε ντέρμπι αιωνίων. Ο Ολυμπιακός υποδέχεται την Κυριακή 11 του μήνα τον Παναθηναϊκό στο Γεώργιος Καραϊσκάκης. Η αυλαία της έκτης αγωνιστικής θα ξεκινήσει το Σάββατο. Στις 7.30 το απόγευμα θα παίξουν Αστέρας Άκτορ Ατρόμητος Αθηνών. Την ίδια ώρα η ΑΕΚ θα υποδεχθεί τον Όφι. Την Κυριακή 11 Οκτωβρίου στις 5 Κηφισιά Πανετολικός. Ο Πανετολικός που προετοιμάζεται για αυτό το παιχνίδι. Μάλιστα σε δηλώσεις του Γιάννη Αναστασίου στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, ο τεχνικός της ομάδας του Αγρινίου ξεκαθάρισε ότι η περίοδος της διακοπής δεν κύλησε απροβλημάτιστα για την ομάδα. Μεγάλο ζητούμενο, είπε, ότι θα είναι ο ρυθμός που πρέπει να έχει ο Πανετολικός, ο οποίος αναμένεται να έχει στο πλευρό του και τους οπαδούς του, τόσο από το Λεκανοπέδιο όσο και από το Αγρίνιο. Στις 5 θα παίξουν επίσης την Κυριακή Ηρακλής Θεσσαλονίκης Λεβαδιακός, στις 7 Άρης Βόλος, στις 9 το μεγάλο ντέρμπι ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό στο γήπεδο Γεώργιος Καραϊσκάκης. Η αγωνιστική θα ολοκληρωθεί τη Δευτέρα 12 Οκτωβρίου στις 6 το απόγευμα. Ο ΠΑΟΚ υποδέχεται την Καλαμάτα.

Με την έκτη αγωνιστική συνεχίζεται και το πρωτάθλημα της Superbet League 2, με το ενδιαφέρον να παραμένει αμείωτο. Η ΑΕΛ θα αντιμετωπίσει εκτός έδρας τη Μαρκό, μια σημαντική αναμέτρηση, την Κυριακή αυτό το παιχνίδι, 11 Οκτωβρίου στις 3 παρατέταρτο, τηλεοπτικά από την ΕΡΤ 2 Sport και την ERASPOR. Το ενδιαφέρον εστιάζεται στο γεγονός ότι η Μαρκό θα αγωνιστεί για πρώτη φορά στην φυσική της έδρα. Αναλυτικά, Σάββατο 10 Οκτωβρίου, Πανσεραϊκός Νέστος Χρυσούπολης, 3 παρατέταρτο, ΕΡΤ 2 Σπορ, Άθενς Καλυθέα Πανθρακικός στις 3, την Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Ελλάς Σύρου, Νίκη Βόλου, στη 1 το μεσημέρι, Μαρκό ΑΕΛ, όπως είπαμε, στις 3 παρατέταρτο, Αναγέννηση Καρδίτσας Ζάκυνθος στις 3, με νέο προπονητή Ζάκυνθος, τον Ηλία Φιντάνη, την ίδια ώρα, Απόλλων Καλαμαριάς ΠΑΣ Πύργος, για οι δύο ομάδες ο ΠΑΣ Πύργος προέρχεται από τη νίκη επί του Πανιωνίου, το πρώτο τρίποντο. Ο Απόλλων Καλαμαριάς από την ισοπαλία απέναντι στην Ζάκυνθο, και οι δύο ομάδες έχουν 5 βαθμούς με μία νίκη, 2 ισοπαλίες και 2 ήτες. Στις 6 το απόγευμα το παιχνίδι Ολυμπιακός Β Αστέρας Άκτορ, και η αγωνιστική ολοκληρώνεται τη Δευτέρα 12 Οκτωβρίου, Πανιώνιος ΠΑΟΚ Β 3 παρατέταρτο, σε απευθείας μετάδοση από την ΕΡΤ 2 Σπορ και την ΕΡΑ Σπορ.

Στην τρίτη εθνική τώρα και στον έκτο όμιλο, όσον αφορά την Παναχαϊκή διοίκηση, ξεπέρασε το πρόβλημα που είχε προκύψει με το Γενικό Εμπορικό Μητρό και την αναστολή εκτέλεσης που είχε επιβληθεί στην εταιρεία που χρηματοδοτεί την πατρινή ομάδα. Επειδή δεν είχε ολοκληρωθεί εντός της προβλεπόμενης δίμηνης προθεσμίας η πιστοποίηση καταβολής του αρχικού κεφαλαίου της εταιρείας που έχει αναλάβει να τρέξει το ποδοσφαιρικό project της ομάδας, όπως απαιτεί και η νομοθεσία για τις ανώνυμες εταιρείες. Οι άνθρωποι της διοίκησης βρίσκονται καθημερινά κοντά στην ομάδα. Σύμφωνα με πληροφορίες με την ολοκλήρωση των πληρωμών που πραγματοποιήθηκαν μέσα στο πρώτο δεκαήμερο του Οκτωβρίου, το συνολικό ποσό που έχει διαθέσει μέχρι σήμερα η διοίκηση ξεπερνά τις 300.000 ευρώ. Μιλάμε για προκαταβολές ποδοσφαιριστών, έξοδα ταξιδιών, μηνιαίες πληρωμές, αλλά και διάφορες δαπάνες. Ο φετινός προϋπολογισμός της Παναχαϊκής αγγίζει το 1 εκατομμύριο ευρώ. Να πούμε ότι η Παναχαϊκή μετά την νίκη απέναντι στον Παναγρυνιακό θα υποδεχθεί στο Παμπελοποννησιακό στάδιο τον Παλιξουριακό. Ο Πανεγιάλιος που έχει κάνει δύο νίκες σε ισάριθμες αναμετρήσεις, είναι στην κορυφή της βαθμολογίας, φιλοξενεί τον Τηλικράτη Λευκάδας. ΑΟ Πλαταριάς Ατρόμητος Πατρών, πρώτη έξοδος για τον Ατρόμητο Πατρών. Λευκύμη Άγιος Ματθαίος, Πρέβεζα Λεβάντε και Παναγρυνιακός Άρης Φιλιατών. Την Κυριακή 11 Οκτωβρίου τα παιχνίδια στις 4 το απόγευμα. Στον 7ο όμιλο ο Αστέρας Αμαλιάδας έχει μπροστά του το μάτς στο Άστρος Κινουρίας με τον Πανθυρεατικό για την τρίτη αγωνιστική και αυτό το παιχνίδι θα διεξαχθεί την Κυριακή στις 4 στο δημοτικό γήπεδο της Κομόπολης στην Αρκαδία. Είναι το δεύτερο σερί εκτός έδρας παιχνίδι για τον Αστέρα που επιδιώκει να κάνει ένα νέο ξεκίνημα. Αναζητά την πρώτη νίκη εκτός έδρας. Στα υπόλοιπα παιχνίδια του 7ου ομίλου, Μιλτιάδης Ερμής Κιβερίου, Πανθουριακός Ηρακλής Ξυλοκάστρου, Πέλο Πασκιάτου Κόρινθος, Αστέρας Βλαχιώτη Τέλος Άγρας και Παναργιακός Λουτράκι.

Στο ποδόσφαιρο σάλας τώρα έχουμε την τέταρτη αγωνιστική με τον Πύργο να υποδέχεται τον Παναθηναϊκό την Κυριακή στις 18:30 το απόγευμα. Ο Δούκας φιλοξενείται από τον Ερμίζο Γράφου το Σάββατο. Η ΑΕΛ θα παίξει θα παίξει εκτός έδρας με τον Κορυδαλό, ενώ η ΑΕΚ θα αντιμετωπίσει τους Τράχωνες στο Ολυμπιακό χωριό.

0: Αύριο θα διεξαχθεί στην Πάτρα ο 5ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Πάτρας Φάνης Τσιμιγκάτος. Έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον τεχνικό διευθυντή του αγώνα, τον κύριο Γιώργο Παπανδρεόπουλο. Κύριε Παπανδρεόπουλε, καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα.
0: Θα θέλαμε να μας πείτε για τις συμμετοχές, για τη διαδρομή, αν έχει αλλάξει κάτι, ποιοι αθλητές θα έρθουν στην Πάτρα.
1: Ναι, κοιτάξτε, η διαδρομή φέτος είναι διαφορετική, είναι μέσα στο κέντρο, μέσα στον ιστό της πόλης. Ξεκινάμε από την πλατεία Γεωργίου και τερματίζουμε πάλι στην πλατεία Γεωργίου. Η διαδρομή είναι κυρίως παραλιακή, επίπεδη. Πιστεύουμε ότι είναι ό,τι καλύτερο για να αναδείξουμε τις ομορφιές της Πάτρας.
0: Η διοργάνωση χρόνο με το χρόνο μεγαλώνει, κύριε Παπανδρεόπουλε. Είναι έτσι, την έχει αγκαλιάσει ο κόσμος, αθλητές θέλουν να έρθουν στην Πάτρα να τρέξουν, γιατί παράλληλα και σε άλλες πόλεις γίνονται ημιμαραθώνιοι, δρόμοι μεγάλων αποστάσεων.
1: Κοιτάξτε, είναι η 5η χρονιά που κάνουμε αυτόν τον αγώνα. Ξεκινήσαμε δειλά, σιγά σιγά, και φτάσαμε από 500 συμμετοχές και φέτος ευελπιστούμε ότι θα είμαστε, όπως πάμε, πάνω από 3.000 συμμετοχές. Φέτος έχουμε το εξής πλεονέκτημα. Mm-hmm. Φέρνουμε αθλητές από όλη την Ελλάδα, όπως το είπατε κι εσείς, ταυτόχρονα με εμάς. Γίνεται ο μαραθώνιος της Θεσσαλονίκης και γίνονται και σε άλλα μέρη της Ελλάδος, αλλά με εμάς μας προτιμούν, γιατί έχουμε πολύ καλές συνθήκες, πάρα πολύ καλές συνθήκες. Η επίπεδη, η διαδρομή τους δίνει τη δυνατότητα να κάνουν πολύ καλές επιδόσεις. Είναι επιστοποιημένη η διαδρομή, δηλαδή έχει όλα τα στοιχεία για να έρθουν όλοι οι καλοί αθλητές.
0: Αρρωγό σε αυτή την προσπάθεια είναι και ο Δήμος, σας έχει βοηθήσει, γιατί όπως είπατε και εσείς, η διαδρομή είναι μέσα στην Πάτρα, θα υπάρχουν έτσι αντικειμενικά προβλήματα.
1: Κοιτάξτε, αν δεν υπήρχε ο Δήμος, mm-hmm. δεν θα μπορούσε να γίνει αυτός ο αγώνας. Δεν είναι ότι βοηθάει μόνο οικονομικά, βοηθάει και με τις υπηρεσίες του. Μας δίνει τη δυνατότητα να κάνουμε τον αγώνα με ασφάλεια. Βέβαια, εκτός από το Δήμο, αρρωγούς έχουμε και τους χορηγούς μας, οι οποίοι τα τελευταία χρόνια μας βοηθάνε. Είναι η Coffee Island, είναι η Lux, είναι η Olympia Vos. Έχουμε δηλαδή και τις τοπικές αυτές εταιρείες κυρίως που μας στηρίζουν.
0: Να πούμε λίγο για τις διαδρομές, να ενημερώσουμε και τον κόσμο. Είναι τα 21 χιλιόμετρα, τα 5 χιλιόμετρα, το χιλιάρι, ώρα έναρξης όλων αυτών των...
1: Ξεκινάμε τις 5 με τα 5 χιλιόμετρα. Έχουμε 6 και 4 τον ημιμαραθώνιο. Και 6,5 ώρα δίνεται η εκκίνηση για τα 1000 μέτρα και τα αμαία. Είναι μια σειρά η οποία είναι πολύ μαζεμένη για να υπάρχει δυνατότητα πραγματικά ο κόσμος να χαρεί και να μην υπάρχουν κενά.
0: Γνωρίζουμε πόσοι αθλητές θα αγωνιστούν στα 21 χιλιόμετρα, στα 5 χιλιόμετρα.
1: Ναι, μέχρι τώρα είχαν δηλώσει, είναι πάνω από 700 οι αθλητές που έχουν δηλώσει ήδη, που μέχρι την Κυριακή που έκλεισαν οι εγγραφές. Αλλά σήμερα και αύριο δίνεται η δυνατότητα να γραφτούν κάποιοι τελευταίοι, οι οποίοι θα έρθουν εκείνη τη στιγμή, δεν θα μπορούσαν να μπουν ηλεκτρονικά και έχουν τη δυνατότητα να δώσουμε 400 εγγραφές της τελευταίας στιγμής. Στο πεντάρι έχουμε 1.630 αθλητές και αθλήτριες. Και στο χιλιάρι είναι γύρω στα 500 παιδάκια μικρά και αμαία. Δηλαδή αν τα προσθέσετε mm-hmm. αυτά και τα 400 άτομα που δίνουμε τελευταία στιγμή, φτάνουμε 3.200 άτομα, που είναι το σημείο που εμείς δεν μπορούμε πλέον να εξυπηρετήσουμε περισσότερο κόσμο, γιατί αυτό που προέχει για μας είναι η ασφάλεια.
0: Αναμένονται έτσι οι κορυφαίοι Έλληνες μαραθωνοδρόμοι και Ελληνίδες. Ο Χαράλαμπος Πιτσόλης, ο Κώστας Σταμούλης από τον ΓΑΣ Αγρινίου, διαβάζω, η Βλαχάκη, η Ιουλία Ρούσου. Θα είναι έτσι μια ανταγωνιστική διαδρομή. Όπως είπατε και εσείς, βοηθάει πάρα πολύ.
1: Ναι, ναι. Όλοι αυτοί είναι αθλητές οι οποίοι έχουν συμμετοχές σε παγκόσμια πρωταθλήματα, σε Ολυμπιάδες. Είναι πανελληνιονίκες. Εντάξει, είναι ό,τι καλύτερο υπάρχει αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα. Θα είναι κοντά μας και θα μας βοηθήσει με τη συμμετοχή τους και την παρουσία τους. Και θέλουμε και τον κόσμο δίπλα, γιατί το πλεονέκτημα αυτής της διαδρομής τώρα είναι ότι ο κόσμος είναι πολύ κοντά στους αθλητές, πάρα πολύ κοντά στους αθλητές. Θα υπάρχει δηλαδή δυνατότητα να τους βοηθήσουν με τις φωνές τους και τα χειροκροτήματά τους για να κάνουν και καλές επιδόσεις.
0: Μακάρι να είναι σύμμαχος και ο καιρός. Κύριε Παπανδρεόπουλε, θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ. Καλή επιτυχία σε όλους τους αθλητές που θα τρέξουν. Δεν έχει σημασία αν θα τερματίσουν πρώτοι και μόνο η συμμετοχή έχει την αξία της. Να είστε καλά. Καλή σας μέρα.
1: Να είστε καλά και εγώ. Ευχαριστώ. Γεια σας.

Στο βόλεϊ, η γυναικεία ομάδα βόλεϊ του Ολυμπιακού επικράτησε και τη Νακόφσκη με 3-0 σετ και με τρεις νίκες σε ισάριθμα παιχνίδια κατέκτησε το βαλκανικό κύπελο, το οποίο διεξήχθη στην Στρούμιτσα της Βόρειας Μακεδονίας. Οι παίκτριες του Ολυμπιακού πήραν το εισιτήριο για το πρώτο γύρο του Challenge Cup, όπου θα τεθούν αντιμέτωπες με την πορτογαλική Μπενφίκα. Το πρώτο παιχνίδι θα γίνει στο κλειστό του Ρέντι το διάστημα 27-29 Οκτωβρίου, ενώ ο δεύτερος αγώνας θα πραγματοποιηθεί στην Πορτογαλία μία εβδομάδα μετά. Να πούμε ότι στο Challenge Cup την φετινή σεζόν βρίσκονται πέρα από τον Ολυμπιακό η ΑΕΚ, ο ΖΑΟΝ, ο ΑΟ Θήρας και ο Παναθηναϊκός. Και έρχεται αύριο και το Super Cup στο βόλεϊ γυναικών, ο τελικός ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και τον Πανιόνιο. Ο Παναθηναϊκός ως πρωταθλητής και ο ιστορικός ως κυπελούχος Ελλάδας θα διεκδικήσουν τον πρώτο τίτλο της χρονιάς στις 9 το βράδυ αύριο στο Ζιρίνιο. Θυμίζουμε ότι ο Πανιόνιος είχε κατακτήσει το Super Cup και πέρυσι απέναντι στον Ολυμπιακό είχε επικρατήσει με 3-2 σετ. Να πάμε και λίγο στο handball. Ξεκινάει αύριο στο κλειστό Κώστας Πετρόπουλος στο Κουκούλι το πρωτάθλημα της Α2 εθνικής κατηγορίας ανδρών με την ομάδα της Ακαδημίας των Σπορ να υποδέχεται την ομάδα Γάμα Σίγμα Παπασιδέρη, ομάδα από το Κοροπή. Η φετινή χρονιά θα είναι η 14η για την ομάδα της Πάρτρας στην Α2 εθνική κατηγορία, σε ένα δύσκολο πρωτάθλημα αφού θα κληθεί να αντιμετωπίσει 8 ομάδες της Αττικής και μία της Σαλαμίνας. Από τους δύο γύρους του πρωταθλήματος οι δύο τελευταίες ομάδες θα υποβιβαστούν στην Β' εθνική κατηγορία και ο πρωταθλητής θα ανέβει στην πρώτη εθνική.

Κλείνοντας, να σας θυμίσουμε τις σημερινές μεταδόσεις. Η Εθνική Ποδοσφαίρου Γυναικών στις 7.30 αντιμετωπίζει την Αγγλία σε απευθείας μετάδοση από την ΕΡΤ 2 Σπορ. Ο Ολυμπιακός για την τέταρτη αγωνιστική της Ευρωλίγκα υποδέχεται την Ατολού Εφές στις 9 και 4 αυτό το παιχνίδι. Και αύριο, μην ξεχνάτε, εδώ στην Πάτρα, Παναθηναϊκός Προμηθέας στις 7 το απόγευμα. Να ευχαριστήσω όλους τους συντελεστές της εκπομπής, την Βάσο Κρεμίδα, τον Νίκο Γιατράκο που ήταν στη ρύθμιση του ήχου, την Κατερίνα Διαμαντοπούλου που είχε την παραγωγή της εκπομπής, τον Γιώργο Κυριαζή για τις μουσικές επιλογές, από την Ειρήνη Μαραγκού. Να έχετε ένα καλό υπόλοιπο ημέρας και καλό Σαββατοκύριακο.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Σοφία Γιαννοπούλου. Στόχος της κυβέρνησης να μην μείνει κανείς αβοήθητος εν μέσω της πρωτοφανούς ενεργειακής κρίσης, τόνισε ο Πρωθυπουργός αναφερόμενος στα στοχευμένα μέτρα τα οποία θα ανακοινωθούν την ερχόμενη εβδομάδα για τη στήριξη.

0: εντάξοντας τη σταθερότητα για τον δύσκολο χειμώνα που έρχεται, ενώ διέψευσε τα σενάρια για ανασχηματισμό. Για τα περί δημοσιονομικής ευελιξίας στην Ευρώπη, ο Πρωθυπουργός σημείωσε ότι συγκρούονται δύο διαφορετικές προτεραιότητες. Από τη μία, η ανάγκη να σταλεί ένα μήνυμα στις αγορές ότι δεν ξεφεύγουμε δημοσιονομικά, και από την άλλη, η ανάγκη να στηρίξουμε την κοινωνία με ίδιους πόρους, αλλά με μια λελογισμένη ευελιξία. Η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου μπορεί να προχωρήσει χωρίς καμία έκπτωση στα κυριαρχικά δικαιώματα, ξεκαθάρισε ο Πρωθυπουργός, αναφερόμενος παράλληλα στη σημασία που αποδίδει η Αθήνα στην αμερικανική στήριξη του έργου. Το έργο αυτό δεν είναι πια ένα ελληνοκυπριακό έργο, είναι ένα ευρωπαϊκό έργο, είπε χαρακτηριστικά. Υπενθύμησε δε ότι η Ελλάδα συμμετέχει ήδη στο πρόγραμμα των F-35 με τα πρώτα αεροσκάφη να αναμένονται το 2029 με 2030. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επέκρινε ακόμη τη στάση των αντιπάλων του, υποστηρίζοντας ότι προσδοκούν κυβερνητικές αποτυχίες για να στηρίξουν την κριτική τους. Με επίκεντρο την ενεργειακή κρίση και την ακρίβεια, συνεχίζονται σήμερα οι συζητήσεις στο Λουξεμβούργο με τη συνεδρίαση του ECOFIN. Στη χθεσινή συνεδρίαση του Eurogroup δόθηκε έμφαση στη δημοσιονομική σύνεση, καθώς αυξάνονται οι αποδόσεις των ομολόγων και παραμένουν υψηλές οι τιμές ενέργειας. Ο πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερακάκης, τόνισε την ανάγκη προστασίας πολιτών και επιχειρήσεων από το νέο ενεργειακό σοκ, χωρίς να διακυβεύεται η δημοσιονομική αξιοπιστία. Στη λήψη αποφάσεων για την πορεία των κινητοποιήσεων τους προχωρούν σήμερα οι αλλοίοι μετά τη συνάντηση που είχαν στη Χαλκιδική με τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Μαργαρίτη Σχοινά αλλά και τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, ο οποίος τους διαβεβαίωσε ότι έχει αναλάβει το θέμα προσωπικά. Ο Πρωθυπουργός έχει αναλάβει όλο τον συντονισμό, αποφασισμένος να εξαντλήσει κάθε περιθώριο για την οικονομική στήριξη των αλλοιαίων, ανέφερε ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Γιάννης Ανδριανός, μιλώντας στο Earth News Radio. Το Υπουργείο, όπως είπε, έχει εγκρίνει για τους παράκτιους αλλοίς ένα κονδύλι 14 εκατομμυρίων ευρώ για αποζημιώσεις του εξοπλισμού, ενώ εξετάζονται πρόσθετοι πόροι και μέτρα στήριξης τους επόμενους μήνες. Με τηλεκπαίδευση πραγματοποιούνται από σήμερα τα μαθήματα στα σχολεία της Γράβας. Όπως υπογράμμισε ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας, η ασφάλεια των μαθητών είναι αδιαπραγμάτευτη. Προηγήθηκε ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την αναστολή της λειτουργίας λόγω της έντονης οσμής αερίου. Η Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη τάχθηκε υπέρ της εξάντλησης κάθε περιθωρίου ελέγχου, κάνοντας λόγο για ένα από τα μεγαλύτερα σχολικά συγκροτήματα της χώρας. Όπως είπε ο Δήμαρχος Αθηναίων, έχει δεσμευτεί ότι θα γίνουν πολλοί εξονυχιστικοί έλεγχοι, ενώ θα κληθεί και το τεχνικό επιμελητήριο για να μπορέσουν μετά τις διαβεβαιώσεις να ξαναμπούν μέσα τα παιδιά. Η Υπουργός Παιδείας υπογράμμισε επίσης την ανάγκη να μην υπάρχει μετακύληση ευθυνών και να διασφαλιστεί τόσο η ομαλή επιστροφή των μαθητών όσο και η συνέχεια της εκπαίδευσης όσο τα σχολεία παραμένουν κλειστά. Περίπου μια μισή ώρα παρέμεινε στο ανακριτικό γραφείο η 19χρονη κόρη των δύο γιατρών που εμπλέκονται στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Το νεαρό κορίτσι που φέρεται να ήταν εκείνο που κάλεσε το ΕΚΑΒ την επίμαχη μέρα που ο τραγουδιστής έπαθε την ανακοπή, φέρεται να επιβεβαίωσε ότι έχει υποβληθεί σε διαδικασία πλασμαφαίρεσης. Κατηγορηματικά διαψεύδει η πλευρά του γιατρού που βρίσκεται προφυλακισμένος για την υπόθεση Μαζονάκη τα δημοσιεύματα που κάνουν λόγο για εντοπισμό τραπεζικού λογαριασμού στο εξωτερικό με καταθέσεις εκατομμυρίων ευρώ. Στους 5 αυξήθηκε ο αριθμός των νεκρών από την κατάρρευση 3 ορόφων επταόροφης πολυκατοικίας στην ασιατική πλευρά της Κωνσταντινούπολης μετά τον εντοπισμό ακόμη 3 σωρών στα συντρίμια. Σύμφωνα με την Ομαρχία Κωνσταντινούπολης, οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης ολοκληρώθηκαν.
1: Ο καιρός.
0: Νέα μικρή άνοδος της θερμοκρασίας αλλά και βροχές ή μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα δυτικά και βορειοδυτικά, ανέμοι νότιος 5 μποφόρ έως 29 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική έως 27 στη Θεσσαλονίκη.
1: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός. Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ

0: Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Εσείς που πάτε?
2: Σινεμά ξανά. Το ελληνικό σινεμά όπως δεν το έχεις ξαναδεί. 50 σημαντικές ταινίες, 5 θεματικές ενότητες με την επιμέλεια 6 ξεχωριστών προσωπικότητων του κινηματογράφου. Ένα μοναδικό πρόγραμμα προβολών στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών Βραβείων Κινηματογράφου Αθήνα 2027 από 15 Σεπτεμβρίου έως 20 Οκτωβρίου σε 8 πόλεις της Ελλάδας. Μάθε περισσότερα στο hellenicfilmacademy.gr. Διοργάνωση Ελληνική Ακαδημία Κινηματογράφου με την ενίσχυση του ΕΚΟΜΕΔ.
3: Είναι θέμα αυτοσυγκέντρωση.
4: Ερτ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.

0: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.
1: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος.
2: Πριν από κάθε μεγάλη ιστορία υπάρχει μια εικόνα και κάποιες εικόνες μένουν μαζί σου για πάντα.
3: Φωτόπολις Φέστιβαλ.
2: Ένα μοναδικό ταξίδι στη φωτογραφία και τον κινηματογράφο.
3: Φωτόπολις Φέστιβαλ.
2: 5 εκθεσιακοί χώροι.
3: Παρουσιάσεις.
2: Συζητήσεις.
3: Workshops.
2: Portfolio Reviews.
3: Φωτόπολις Φέστιβαλ.
2: Εγγένεια, Σάββατο 3 Οκτωβρίου.
3: Φωτόπολις Φέστιβαλ.
2: Και ζήστε την εμπειρία της εικόνας.
0: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.

0: είναι μία. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
2: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
1: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
2: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

Κυρίες και κύριοι, χαίρετε, είστε συντονισμένοι στον 102 FM και τις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Ειρήνη Γκέλη, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη η Θάνια Γιαννακάκη.

0: Και στη ρύθμιση του ήχου ο Φάνης Λιάκος. Μαζί θα περιδιεύουμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Παρασκευή 9 Οκτωβρίου σήμερα και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Κινητοποίηση αλλιών στο λιμάνι της Τύρου, στη Σάμο, κάλεσμα για συμμετοχή των αγροτών στη συγκέντρωση των αλλιέων. Στην Κομωτινή προανάκριση για τις φθορές στο οδικό δίκτυο του Δήμου Αριανών. Στη δικαιοσύνη ο Δήμος Αμιντέου κατά της τοποθέτησης φωτοβολταϊκού πάρκου στο Ξινό Νερό. Εργατικό ατύχημα στη Σέρε, 49χρονος έπεσε από σκαλοσιά. Στη Ζάκυνθο, 44χρονη έπεσε στη θάλασσα από κρουαζιερόπλοιο σε εξέλιξη έρευνες για τον εντοπισμό της. Αυτά και άλλα θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά». Πάμε να ξεκινήσουμε με τις κινητοποίησεις των αλλιέων στο λιμάνι της Τύρου, ένα παραθαλάσσιο οικισμό στα νότια της Κινουρίας στην Αρκαδία. Πέγγι η Μπρούσαλη από την ΕΡΤ Τρίπολη στην τηλεφωνική μας γραμμή. Πέγγι, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Ρίλη. Να πω ότι είναι πραγματικά ένα πολύ ισχυρό μήνυμα αυτό που πρόκειται να στείλουν την Κυριακή το πρωί οι ψαράδες από τον Τυρό, από ένα ουσιαστικά από μια περιοχή παραδοσιακή με τους ναυτικούς και τους ψαράδες. Δεν υπάρχει σπίτι εκεί που να μην υπάρχει ψαράς ή ναυτικός. Είναι πολύ χειρό λοιπόν το μήνυμα το οποίο δίνουν για την, στα πλαίσια της πανελλαδικής κινητοποίησης των παράκτιων αλλιέων. Ήδη ο πρόεδρος του Συλλόγου Αλλιέων Τυρού, ο κ. Παρασκευάς, τονίζει ότι μικροί επαγγελματίες ψαράδες βρίσκονται σε πάρα πολύ δύσκολη θέση λόγω της κατακόρυφης αύξησης του κόστους του πετρελαίου και εκφράζουν την έντονη αντίθεσή τους. Έχει να πει για τα συστήματα δορυφορικής παρακολούθησης, αντιδρούν και σε αυτό, για την υποχρεωτική εγκατάσταση, γιατί μιλάμε για ψαροκάικα και όχι για μεγάλα αλλιευτικά σάφη. Όπως επίσης καταγγέλουν και διάφορα πρόσθετα κόστη που έχουν, χρειάζεται να βάλουν πολύ βαθμό.
0: Πέγγι, ακούμε με διακοπές.
1: Ναι. Λέω ότι πολλές φορές χρειάζεται να βάλουν πολύ βαθιά το χέρι στην τσέπη για να εξοικονομήσουν ακόμα και το πιάτο, το φαγητό για την οικογένειά τους, Ειρήνη. 10 το πρωί λοιπόν το ραντεβού στο λιμάνι του Τυρού, στο χαρακτηριστικό αυτό ψαροχώρι της Αρκαδίας, την Κυριακή για να δυναμώσουν τη φωνή τους με τους άλλους αλλιείς και να δείξουν πόσο σοβαρά είναι τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν, Ειρήνη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Πέγγι. Μένουμε στο θέμα των αλλιέων τώρα και πάμε στη Σάμο, καθώς ο Πανσαμιακός Αγροτικός Σύλλογος απευθύνει κάλεσμα για συμμετοχή των αγροτών στη συγκέντρωση που θα έχουν οι αλλιείς την ερχόμενη Κυριακή στο αλλιευτικό καταφύγιο Ιραίου. Πάμε στο Χάρη Ζαβουδάκη από την ΕΡΤΑ Βορείου Αιγαίου στη Σάμο για να μας πει και τις λεπτομέρειες. Χάρη, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό σας μεσημέρι. Ραντεβού έχουν δώσει όλοι στις 11 η ώρα στο αλλιευτικό καταφύγιο. Ωστόσο οι αλλιείς με τα σκάφη τους θα φύγουν λίγο νωρίτερα, γιατί θα ενωθούν με τα σκάφη των αλλιέων στο Πυθαγόριο της Σάμου για να κάνουν τη διαμαρτυρία τους μέσα στο λιμάνι. Και τούτο γιατί δεν θέλουν να δημιουργήσουν προβλήματα. Είναι μια παρουσία την οποία με την παρουσία τους μάλλον θέλουν να δείξουν ότι τα προβλήματα είναι πολλά. Δεν είναι μόνο το κόστος, δεν είναι μόνο το κόστος στα κάψιμα. Είναι και άλλα θέματα. Όπως για παράδειγμα, γίνεται ιδιαίτερη αναφορά για το νέο αλλιευτικό κώδικα και στο σύστημα ελέγχου, τα οποία σύμφωνα με το Σύλλογο αυξάνουν τις πιέσεις στους επαγγελματίες αλλιείς μέσω αυστηρότερων ελέγχων και προστήμων. Λέει, δεν αντέχουμε εμείς σε σκάφη 10 μέχρι 10 μέτρα να έχουμε μέσα VMS, γιατί θέλουν κόστος συντήρησης και λογιστές. Επίσης, θέτει το ζήτημα της παράνομης αλλιευτικής δραστηριότητας στο Αιγαίο, όπως υπάρχουν και σε άλλες περιοχές. Οι ίδιοι λένε ότι υπάρχει κοινό μέτωπο μεταξύ των αγροτών και των αλλιέων και γι' αυτό και η συμπαράσταση από τον Πανσαμιακό Αγροτικό Σύλλογο. Επίσης να πω ότι οι αλλιείς ζητούν και την αντικατάσταση, μάλλον την

0: επιδότηση για τις ζημιές τις οποίες κάνουν τα θηλαστικά αλλά και οι άλλοι εξωγενείς παράγοντες. Ένας από αυτούς είναι και οι λαγοκέφαλοι οι οποίοι υπάρχουν στην περιοχή μας, βέβαια σε μικρότερη ποσότητα από ό,τι σε άλλες περιοχές, ωστόσο όμως και αυτοί δημιουργούν αρκετά προβλήματα. Τέλος να πω ότι με αφορμή την συγκέντρωση στο Ηρώο, ο Σύλλογος καλεί τους αγρότες της Σάμου να συμμετέχουν και να εκφράσουν την αλληλεγγύη με τους επαγγελματίες ψαράδες και το μήνυμα είναι ότι η ανάγκη για κοινό αγώνα αγροτών και αλλιέων απέναντι στα προβλήματα που απειλούν το εισόδημα και τη συνέχιση της παραγωγικής τους δραστηριότητας. Καταλαβαίνετε ναι. ότι τα προβλήματα παραμένουν κοινά.
1: Έτσι ακριβώς. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χαρή. Τώρα πάμε στον Ιάσονα Ταυλά από την ΕΡΤ Ηρακλείου στον Άγιο Νικόλαο, γιατί εκεί λοιπόν η έλλειψη αλιευμάτων λόγω της απεργίας των ψαράδων προκαλεί αρκετά προβλήματα, μεταξύ άλλων στο χώρο της εστίασης και των ξενοδοχείων και όλα αυτά βέβαια τη στιγμή που βρίσκεται σε εξέλιξη η τουριστική περίοδος. Ιάσονα.
2: Ακριβώς. Και όταν οι πλάτες δεν βγαίνουν έξω, σημαίνει ότι το εποχικό ψάρι, το ψάρι το οποίο έχει καλή τιμή, και παράγεται εδώ, στον κόλπο μας, δηλαδή ψαρεύεται εδώ, δεν φτάνει στους καταναλωτές, δεν φτάνει στην αγορά, δεν φτάνει στα ξενοδοχεία. Παρουσιάστηκε λοιπόν μεγάλη έλλειψη αλλιευμάτων και μάλιστα τώρα στην έναρξη ουσιαστικά της περίοδου που επιτρέπεται το ψάρεμα και αυτό δημιούργησε αρκετούς προβληματισμούς και ουσιαστικά έλλειψη. Οπότε η αγορά καλύπτεται από τα ψάρια τα οποία είναι ιχθυοτροφείου. Δεν έχουν καμία σχέση το ένα προϊόν με το άλλο.
1: Ναι.
2: Ειδικά σε μια παραδοσιακή αγορά όπως αυτή του Αγίου Νικολάου, που είναι μια περιοχή με πολύ καλής ποιότητας αλιεύματα, ψάρια δηλαδή υπάρχουν στις θάλασσες εδώ της περιοχής, και καλές τιμές. Καλές τιμές ακόμη και σε σχέση με τη Θεσσαλονίκη και την Αθήνα, γιατί παράγει και το ψάρι εδώ.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ιάσονα. Αλλάζουμε θέμα τώρα, καθώς σοβαρές καταγγελίες για φερόμενες χρηματικές συναλλαγές και μίζες στο Δήμο Δυτικής Λέσβου έκανε σε τηλεοπτική εκπομπή η πρώην αντίδημαρχος πολιτισμού, Ζαχάρο Ιωακήμ, η Δήμητρα Λαχουρή από την ΕΡΤΑ Βορείου Αιγαίου στη Λέσβο έχει το ρεπορτάζ. Δήμητρα, καλώς σου μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι. Στο επίκεντρο των καταγγελιών ευρέθηκε ο Δήμαρχος Δυτικής Λέσβου, Ταξιάρχης Βέρος, ο οποίος με γραφτή του δήλωση απορρίπτει τις καταγγελίες και προαναγγέλει προσφυγή στη δικαιοσύνη και με κάθε ένδικο μέσο. Η κυρία Ιωακήμ ανέφερε στην εκπομπή ότι εξελέγει με την παράταξη του Δημάρχου και ότι στις 23 Σεπτεμβρίου ανεξαρτητοποιήθηκε καθώς, όπως είπε, ήρθαν σε γνώση της περιστατικά που την οδήγησαν να αμφισβητήσει τον τρόπο με τον οποίο η Δημοτική Αρχή διαχειριζόταν θέματα του Δήμου. Αυτό την οδήγησε στο να μην σιωπήσει και να καταθέσει τον εισαγγελέα όσα γνώριζε, υπηρετώντας αφενός την αρχή της διαφάνειας στη διαχείριση του δημοσίου χρήματος και αφετέρου υπό την πίεση των απειλών για την ίδια της τη ζωή και των παιδιών της που δέχτηκε σύμφωνα με τους ισχυρισμούς της σε περίπτωση που αποκάλυπτε όσα γνώριζε. Στην εκπομπή παρουσιάστηκαν αποσπάσματα στα οποία η πρώην αντιδήμαρχος φέρεται να συνομιλεί με ένα επιχειρηματία, ο οποίος σύμφωνα με την περιγραφή λάμβανε ναι. αναθέσεις από τον Δήμο και με ένα στέλεχος της Δημοτικής Αρχής. Στη μεν πρώτη περίπτωση, ο επιχειρηματίας όταν το ρώτησε η κυρία Ιωακήμ ποιο είναι το ποσό που φέρεται να ζήτησε ο Δήμαρχος ως μίζα, εκείνος απαντά 50.000. Στη δεύτερη περίπτωση, το στέλεχος του Δήμου, όπως παρουσιάζεται στη συνομιλία, υποστηρίζει ότι διαθέτει και εκείνος ανάλογα στοιχεία. Έχει καταθέσει μηνυτήρια αναφορά στον εισαγγελέα, ζητώντας να διερευνηθούν τα καταγγελόμενα περιστατικά, αλλά και να αξιολογηθούν από τις αρμόδιες αρχές. Από την άλλη πλευρά, ο Δήμαρχος Δυτικής Λέσβου κάνει λόγο για επιχείρηση πολιτικής δολοφονίας και προανήγγειλε ότι με γραφτή ανακοίνωση της Δημοτικής Αρχής ότι θα προσφύγει στη δικαιοσύνη με κάθε πρόσφορο ένδικο μέσο για την προστασία της τιμής της πόληψης και της προσωπικότητας του Δημάρχου και της οικογένειάς του, των υπαλλήλων του Δήμου και των στελεχών της Δημοτικής Αρχής, αλλά και για να μην μείνει ούτε ύπνος σκιάς στα μάτια των δημοτών. Αυτά τονίζονται στη γραπτή του δήλωση. Επίσης τονίζει ότι η κυρία Ιωακήμ από το 2019 έως τις 23 Σεπτεμβρίου του 2026 παρέμεινε στη θέση της αντιδημάρχου και ότι είχε διαχειριστεί προγράμματα στον πολιτισμό τα οποία ήταν ύψους 3.500.000 ευρώ.
1: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δήμητρα. Τώρα, τη διενέργεια προανάκρισης για τη διερεύνηση τυχών ποινικών ευθυνών για τις εκτεταμένες σε βαθμό αυξημένης επικινδυνότητας φθορές του ορεινού οδικού δικτύου του Δήμου Αριανών Ροδόπης, διέταξε η Εισαγγελία Πρωτοδικών της Ροδόπης. Οι βλάβες στο οδόστρωμα, σύμφωνα με τη Δημοτική Αρχή, έχουν προκληθεί από εργασίες εγκατάστασης αιωλικών πάρκων. Πάμε στον Γιάννη Πετρακόπουλο από την ΕΡΤ Κομωτινής. Γιάννη, καλό σου μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη. Στη δικαιοσύνη, λοιπόν, οδηγούνται οι εκτεταμένες σε βαθμό αυξημένης επικινδυνότητας, όπως είπες πολύ σωστά, φθορές στο οδικό δίκτυο του ορεινού όγκου του Δήμου Αριανών. Συγκεκριμένα, τη διενέργεια προανάκρισης για τη διερεύνηση τυχών ποινικών ευθυνών διέταξε ο εισαγγελέας Πρωτοδικών Ροδόπης. Πρόκειται για μια εξέλιξη η οποία αποτελεί συνέπεια καταγγελιών πολιτών από πέρυσι το καλοκαίρι ακόμη, αλλά και της αναφοράς που είχε καταθέσει ο Δήμαρχος Αριανών Χουσέιν Ερδέμ προς την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και προς τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα της πολιτείας, υποστηρίζοντας πως οι βλάβες στο οδόστρωμα των οδικών αρτηριών κάτω δροσινής άρδειας της Δημοτικής Ενότητας Οργάνης και νέας σάντας Κέχρου της Δημοτικής Ενότητας Κέχρου προκλήθηκαν από σειρά εργασιών που εκτελέστηκαν για την εγκατάσταση υποδομών αιωλικών πάρκων. Μάλιστα, η εργολήπτρια εταιρεία είχε λάβει και σύσταση για διαπιστωμένες παραλήψεις και φθορές. Σε αυτό λοιπόν το πλαίσιο, ο Δήμαρχος κλήθηκε και κατέθεσε ως μάρτυρας ήδη στο οικείο αστυνομικό τμήμα, ενώ προφανώς έπεται και συνέχεια. Κλείνοντας, Ειρήνη, θα πρέπει να πούμε ότι οι συγκεκριμένοι δρόμοι είναι αυξημένης κυκλοφορίας και μάλιστα εν ώψη του χειμώνα προδήλως καθίσταται επιτακτική αποκατάστασή τους, αφού ο παγετός και οι χιονοπτώσεις είναι τα κύρια χαρακτηριστικά του καιρού στην περιοχή.
1: Ειρήνη. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Ο Δήμος Αμιντέου τώρα στην Φλόρινα προσφεύγει στη δικαιοσύνη κατά της τοποθέτησης φωτοβολταϊκού πάρκου στο Ξινό Νερό. Μάριος Κωνσταντινίδης από την ΕΡΤ Καστοριάς. Μάρια, καλό σου μεσημέρι. Χθες υπήρχε και μια κινητοποίηση.
5: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη, κυρίες και κύριοι, από την Καστοριά και στην αγαπημένη Φλόρινα. Στη δικαιοσύνη προσφεύγει ο Δήμος Αμιντέου μαζί με τη Δημοτική Επιχείρηση Ξινό Νερό ενάντια στην τοποθέτηση μεγάλου φωτοβολταϊκού πάρκου στην θέση Άσπρη Πέτρα. Εχθές, μάλιστα, πραγματοποιήθηκε και συγκέντρωση διαμαρτυρίας, όπως ακριβώς είπες, έξω από τα δικαστήρια από κατοίκους περιοχής, καθώς εκδικαζόταν η ασχετική αγωγή. Πρόκειται για έναν σχεδιαζόμενο φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύως 60 ΜΒ, έκτασης 840 στρεμάτων, που περιλαμβάνει και μονάδα αποθήκευσης ενέργειας με 336 στοιχείες μπαταριών, Ειρήνη. Η Δημοτική Αρχή τώρα και οι φορείς εκφράζουν την έντονη αντίθεσή τους, επισημένοντας ότι το έργο βρίσκεται σε απόσταση αναπνοής κάτω των 500 μέτρων από κατοικίες, αλλά και απόσταση ελάχιστον μέτρων από τον φιαλωτήριο του φυσικού μεταλλικού νερού Ξινό Νερό, θέτοντας έτσι σε κίνδυνο την τοπική παραγωγή και το περιβάλλον της περιοχής και βεβαίως την αναπτυξιακή πορεία του τόπου. Ειρήνη.
1: Μάλιστα, ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρία. Πάμε στην Κρήτη τώρα, καθώς συνέχεια στην πολύκροτη υπόθεση του θανάτου του Σύφη Βαλιράχη φέρνει η ολοκλήρωση του πρωτόδικου δικαστηρίου με την πλευρά του εκλειπώντος πρώην Υπουργού και Βουλευτή Χανίων να δεσμεύεται για νέο γύρο διεκδικήσεων, την ώρα που η έκβαση της δίκης φέρνει αντιδράσεις και στην τοπική κοινωνία. Η απόφαση της δικαστικής διαδικασίας έκρινε αθώους με πλειοψηφία 6-1 τους δύο κατηγορούμενους ψαράδες για την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση με δόλο και κατά συναυτουργία σε βάρος του ιστορικού στελέχους του ΠΑΣΟΚ, με τη σύζυγό του να κάνει λόγο για συγκάλυψη. Περικλής Κουκλάκης από την ΕΡΤ Χανίων στην τηλεφωνική μας γραμμή. Περικλή, καλό σου μεσημέρι.
6: Είναι η πρώτη κατάληξη δικαστική αυτής της πολύκροτης υπόθεσης, όπως είπες και εσύ, Ειρήνη, που από τον Γενάρη του 2021, όπου ο Σύφης Βαλιράχης ξέχασε τη ζωή του στη θαλάσσια περιοχή Πέριξ της Ερέτριας, στην Εύβοια, έχει προκαλέσει έτσι έντονη αναταραχή. Το δικαστήριο, κατά πλειοψηφία 6-1, κήρυξε αθώους τους δύο κατηγορούμενους ψαράδες που κατηγορούνταν για την ανθρωποκτονία από πρόθεση με δόλο κατά συναυτουργία σε βάρος του ιστορικού στελέχους του ΠΑΣΟΚ και πρώην Υπουργού και Βουλευτή Χανίων. Ο μόνος που μειοψήφισε ήταν ο πρόεδρος της έδρας, όπου συντάχθηκε ουσιαστικά με την εισαγγελική πρόταση που έκανε λόγο για ενοχή. των δύο κατηγορουμένων. Έχει προκληθεί μια πολύ μεγάλη συζήτηση τώρα, διότι αφενός είναι ναι μεν σύνηθες δικονομικά να υπάρχει μια τέτοια ανατροπή της εισαγγελικής απόφασης και της ενδεχομένως πρόθεσης του Προεδρείου. Ωστόσο είναι απόλυτα φυσιολογικό μεν, έχει γίνει και στο παρελθόν να υπάρχει τέτοια ανατροπή με βάση τα όσα κατατέθηκαν σαν στοιχεία και τις μαρτυρίες από τη δίκη. Απ' την άλλη βέβαια δεν έχει κλείσει το κομμάτι του πώς έχασε τη ζωή του και βάσει των όσων κατατέθηκαν και κυρίως από την πλευρά της οικογένειας, ναι, το ιστορικό στέλεχος του ΠΑΣΟΚ. Η σύζυγος του Σύφη Βαλιράκη, Μίνα Παπαθεοδόρου Βαλιράκη, αμέσως μετά την ανακοίνωση της απόφασης και της ολοκλήρωσης ουσιαστικά της διαδικασίας της δικαστικής, είπε ότι θα παλέψει κόντρα στη συγκάλυψη. Η αλήθεια θα φανερωθεί, δήλωσε χαρακτηριστικά ενώπιον των τηλεοπτικών συνεργείων και των μέσων μαζικής ενημέρωσης που κάλυπταν τη δίκη, ενώ έκανε λόγο για συγκάλυψη και παρακράτος η κυρία Βαλιράκη. Αντέχει πολύ δυνατά, είπε χαρακτηριστικά. Εγώ όμως θα παλέψω κόντρα στο παρακράτος και σε όλους όσοι συγκάλυψαν αυτή τη δολοφονία, και τους μπροστά και τους πίσω, ήταν τα λόγια της συζύγου του Σύφη Βαλιράκη. Υπάρχει η πρόθεση αυτή, την δήλωσαν και οι νομικοί σύμβουλοι της οικογένειας, οι συνήγοροι δηλαδή της πολιτικής αγωγής, να υπάρξει έφεση κατά της απόφασης, της αδοτικής απόφασης, ενώ θα απευθυνθούν και στα ανώτερα κλιμάκια των δικαστικών υπηρεσιών, ώστε να υπάρξει νέα συνέχεια στον κύκλο αυτό τον δικαστικό. Βέβαια θέλω να σου πω κλείνοντας ότι και στην τοπική κοινωνία έχει προκληθεί αναβρασμός από την απόφαση αυτή, την απόφαση η οποία δεν την περίμεναν για τα όσα είδαμε να έρχονται στη δημοσιότητα όλο το προηγούμενο διάστημα. Υπάρχουν συγκεκριμένοι φορείς και ειδικά πολιτευτές του ΠΑΣΟΚ που κάνουν λόγο για συστράτευση με την οικογένεια του Σύφη Βαλιράκη και για αγώνα μέχρι τέλους.
1: Μάλιστα, ευχαριστούμε πάρα πολύ, Περικλή. Στις Σέρρες νωρίτερα είχαμε εργατικό ατύχημα σε χωριό. Ένας 49χρονος έπεσε από σκαλοσιά. Ο Βασίλης Αναστασιάδης από την ΕΡΤ Σερών είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Βασίλη, καλό σου μεσημέρι. Τι ακριβώς συνέβη? Μας ακούει ο Βασίλης? Βασίλης Αναστασιάδης. Βασίλη, μας ακούς? Θα επικοινωνήσουμε εκ νέου με τον Βασίλη Αναστασιάδη για να δούμε λιγάκι τι ακριβώς συνέβη, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες ο 49χρονος είναι σε κρίσιμη κατάσταση. Το περιστατικό συνέβη στο χωριό κάτω Καμίλα Σερών, κάτω από διευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες. Θα μας τα πει καλύτερα στην επικοινωνία μας που θα έχουμε αργότερα ο Βασίλης Αναστασιάδης. Πάμε τώρα στην Ζάκυνθο, καθώς εκεί έχουμε σε εξέλιξη επιχείρηση διάσωσης τουρίστριας που έπεσε από κρουαζιερόπλοιο. Ο Ανδρέας Παπαδημητρίου είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή από την ΕΡΤ στη Ζάκυνθο. Ανδρέα, έχουμε κάποιο νεότερο για την τύχη της γυναίκας?
7: Δεν έχουμε νεότερο. Να πούμε ότι είναι αρκετά μακριά βέβαια από τις ακτές της Ζάκυνθου. Είναι στα 72 ναυτικά μίλια νοτιοδυτικά.
1: Ναι.
7: Η 44χρονη είναι υπήκοος Ελ Σαλβαδόρ. Φέρεται να έπεσε πριν από 2 με 3 ώρες στη θάλασσα στα 72 μίλια, όπως σας είπα, νοτιοδυτικά της Ζακύνθου, από ένα κρουαζιερόπλοιο το οποίο έχει σημαία Μπαχάμες. Έχει κινητοποιηθεί το λιμενικό και το κέντρο επιχειρήσεων. Έχει φύγει από εδώ, από τη Ζακύνθο, το ναυαγοσωστικό, που είναι και ασθενοφόρο ταυτόχρονα σκάφος του λιμενικού. Συνδράμουν 3 παραπλέοντα πλοία, καθώς και ένα ελικόπτερο της πολεμικής αεροπορίας. Ωστόσο, μέχρι αυτή τη στιγμή δεν έχει βρεθεί ίχνος από την γυναίκα που έπεσε στη θάλασσα.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ανδρέα. Πάμε τώρα στο Βασίλη Αναστασιάδη, γιατί λέγαμε νωρίτερα ότι είχαμε ένα σοβαρό εργατικό ατύχημα το πρωί στην Κάτω Καμίλα με έναν 49χρονο εργάτη. Βασίλη, ποια είναι τα νεότερα, τι ακριβώς έγινε?
8: Δυστυχώς, Ειρήνη, υπέκυψε στα τραύματά του 49χρονου
1: εργάτη. Άρα μιλάμε για ένα εργατικό δυστύχημα πλέον.
8: Ακριβώς, πλέον μιλάμε για ένα εργατικό δυστύχημα. Σήμερα το πρωί στην Κάτω Καμίλα Σερών ήταν ελαιοχρωματιστής κατά τη διάρκεια οικοδομικών εργασιών. Βρισκόταν πάνω στη σκαλοσιά, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται. Ο 49χρονος υπήκοος Αλβανίας έχασε την ισορροπία του, έπεσε στο κενό από μεγάλο ύψος, με αποτέλεσμα να προσκρούσει βία στο έδαφος. Στο σημείο έσβησε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΠ, το οποίο παρέλαβε τον εργάτη. Οι διασώσεις του ΕΚΑΠ το έκαναν κάρπα. μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο Γενικό Νοσοκομείο Σερών. Εκεί οι γιατροί έδωσαν μάχη να τον κρατήσουν στη ζωή, αλλά δυστυχώς, καθώς έφερε βαρύτατες κρανιογκεφαλικές κακώσεις με πολλαπλά τραύματα, υπέκυψε πριν από λίγο, βυθίζοντας το πέθος στην τοπική κοινωνία και την οικογένειά του, Ειρήνη.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Βασίλη. Πάμε τώρα στην Ημαθία και στην Πέλα, βέβαια, να δούμε τι γίνεται με τα παραμορφωμένα ροδάκινα, τα οποία τα τελευταία χρόνια προκαλούν σοβαρές απώλειες σε παραγωγούς των δύο αυτών περιοχών. Ο Παύλος Σαρόγλου βρίσκεται εκεί και έχει κάνει ρεπορτάζ. Παύλο, καλό σου μεσημέρι.
9: Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι. Όπως μας είπαν, η παραγωγή δεν είναι μόνο η Ημαθία Πέλα, αλλά είναι τέσσερις νομίγκια, ακόμη και η Κοζάνη και η Λάρισα, η Σαλία που πλήττεται από αυτή την ασθένεια.
1: Ναι.
9: Τώρα όσον αφορά τους ροδοκινοπαραγωγούς, η ανησυχία τους μέρα με την μέρα μεγαλώνει. Η ασθένεια που πλήττει αυτές τις καλλιέργειες παραμορφώνει τα ροδάκινα, δεν έχει ακόμη αναχαιτιστεί όπως μας λένε. Οι έρευνες τώρα για τα αίτια του φαινομένου βρίσκονται σε εξέλιξη. Ωστόσο, όπως υποστηρίζουν, δεν υπάρχει μέχρι στιγμής ξεκάθαρη επιστημονική απάντηση και σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, η παραμόρφωση πιθανότητα οφείλεται σε προσβολή από ακάρια, αεριοφυή ακάρια. Καταγράφεται τα τελευταία χρόνια, επηρεάζει όπως λένε οι αγρότες την παραγωγή και κατ' επέκταση το εισόδημά του την ώρα που το κόστος καλλιέργειας είναι αυξημένο, ενώ η διάθεση του προϊόντος γίνεται ακόμη δυσκολότερη αφού τα παραμορφωμένα ροδάκινα δεν μπορούν να φουληθούν ούτε να δοθούν για χυμό. Αυτό το οποίο ζητούν οι αγρότες είναι και ενημέρωση όσον αφορά την εξέλιξη της έρευνας, άμεση λύση για την αντιμετώπιση του φαινομένου, μέτρα στήριξης όσον αφορά τις απώλειες που υφίστανται. Ήδη με απόφαση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων αυξήθηκε ο προϋπολογισμός του ερευνητικού προγράμματος του Μπενάκιου Φυτοπαθολογικού Ινστιτούτου από 94.760 σε 242.500 ευρώ για τη συνέχιση και επέκταση της έρευνας αποκλειστικά για την παραμόρφωση των καρπών της ροδακινιάς.
1: Μάλιστα, ευχαριστούμε πάρα πολύ, Παύλο. Τώρα λέγαμε χθες ότι αγρότες και κτηνοτρόφοι της Ηλίας είχαν προχωρήσει σε διαμαρτυρία έξω από την περιφέρεια. Το ζήτημα βέβαια τέθηκε αργότερα και σε συνάντηση που είχαν αντιπρόσωποι αγροτών και κτηνοτρόφων με τον αντιπεριφερειάρχη Ηλίας, τον κύριο Κοροβέση. Πάμε στον Παναγιώτη Φωτεινόπουλο από την ΕΡΤ Πύργου να μας πει τελικά τι έγινε σε αυτή τη συνάντηση, τι υπόθηκε, Παναγιώτη. Καλώς μεσημέρι.
10: Καλό μεσημέρι. Μετά την συγκέντρωση ανέβηκαν μαζικά επάνω οι κτηνοτρόφοι στο γραφείο του αντιπεριφερειάρχη Ηλίας, ο οποίος τους υποδέχτηκε μαζί με την διευθύντρια κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ανώτατης Ηλίας. Στη διάρκεια της συσκέψης και όπου τέθηκαν αναλυτικά όλες οι παράμετροι που αφαιρούν τους ελέγχους όρο επιτήρησης, ο κ. Κοροβέση τόνισε ότι συμμερίζεται την αγωνία των κτηνοτρόφων, ότι είναι αντίθετος με τη διενέργεια αυτών των ελέγχων, διότι όπως τόνισε και η διευθύντρια της κτηνιατρικής, ήδη γίνεται από αυτές τις υπηρεσίες μια τέτοια κατάσταση ελέγχου, η οποία έχει αποτελέσμα και τόνισε ότι θα στείλει επιστολή το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, με το οποίο θα ζητά διευκρινήσεις για το λόγο που γίνεται αυτός ο έλεγχος και ποιες είναι οι πιθανές επιπτώσεις του ελέγχου ανάλογα με τα ευρήματα. Οι κτηνοτρόφοι τόνισαν ότι θα συνεχίσει τις κινητοποιήσεις αν δεν αλλάξει κάτι, ενώ από την πλευρά της περιφέρεια ξεκαθάρισε ότι στηρίζει το αίτημα των αγροτών και περιμένει την απάντηση του Υπουργείου με μια κύκλου που θα διασαφηνίζει για ποιο λόγο δρομολογούνται αυτοί οι έλεγχοι οροεπιτήρησης στα κοπάδια αγροπροβάτων.
1: Μάλιστα, ευχαριστούμε πάρα πολύ, Παναγιώτη. Αναζωπυρώνεται στο μεταξύ συζήτηση και οι αντιδράσεις για τα σχέδια εξόρυξης χρυσού στη Θράκη μετά και τα χθεσινά εγκαίνια του νέου μεταλλίου στις Κουριές Χαλκιδικής. Ήδη το Περιφερειακό Συμβούλιο Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης έχει προαναγγείλει συγκεκριμένες ενέργειες για να αποτρέψει το ενδεχόμενο εξορύξεων στην περιοχή και τα δημοτικά συμβούλια επικαιροποιούν τα ψηφίσματά τους, δηλώνοντας ξανά την αντίθεσή τους σε τέτοιους σχεδιασμούς. Η Χρυσούλα Σαμουρίδου από την ΕΡΤ Ορεστιάδας έχει το ρεπορτάζ. Χρυσούλα, καλό σου μεσημέρι. Προφανώς θα προχωρήσουν σε κινητοποιήσεις όπως αντιλαμβανόμαστε.
11: Θα το δούμε αυτό, Ειρήνη, πώς ακριβώς θα το διαμορφώσουν. Mm. Το σίγουρο είναι ότι έχουμε ένα αυτό που είπες, αναζωπήρωση. Καλό μεσημέρι κιόλας.
1: Καλό μεσημέρι.
11: Αναμενόμενες χαρακτηρίζουν τα μέλη της Διανομαρχιακής Επιτροπής Ροδότης Εύρου κατά των εξορύξεων χρυσού αυτές τις χθεσινές αναφορές του Πρωθυπουργού, του κ. Μητσοτάκη, από τα εγκαίνια του μεταλλίου στη Χαλκιδική. Οι εκπρόσωποι διαμηνύουν ότι εάν εκβιαστεί με διάφορους τρόπους η συνένεση της τοπικής κοινωνίας στις εξορύξεις, θα υπάρξει εμφύλιο στη Θράκη. Αυτή είναι χαρακτηριστικά η δήλωση. Τώρα να πούμε ότι ο κ. Μητσοτάκης στην ομιλία του ανέφερε συγκεκριμένα ότι αυτό που έγινε και γίνεται στις Σκουριές μπορεί να είναι προάγγελος για τέτοιες επενδύσεις, ειδικά στη Βόρεια Ελλάδα, η οποία διαθέτει ένα μοναδικό ανεκμετάλλευτο ρηκτό πλούτο, όπως είπε. Όμως, σε άλλο σημείο της ομιλίας του, ανέφερε πως καμία τέτοια επένδυση δεν μπορεί να προχωρήσει χωρίς τη συμμετοχή και χωρίς τη στήριξη της τοπικής κοινωνίας. Τώρα, σε κάθε περίπτωση, έχουμε την ανακοίνηση μάλλον των σχεδίων για εξορίξεις σε ΣΑΠΕΣ Πέραμα. Και αυτό προκύπτει και από την πρόσφατη απόφαση του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Στις 23 Σεπτεμβρίου την εξέδωσε αυτή την απόφαση, να εκμισθώσει στην εταιρεία μεταλλευτικής Θράκης δικαιώματα έρευνας και εκμετάλλευσης του δημόσιου μεταλλευτικού χώρου. Αυτό από μόνο του προκάλεσε έναν πρώτο γύρο, έναν ακόμα γύρο αντιδράσεων. Τι θέλω να πω, είχαμε την απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου ομόφωνα ότι θα κινηθεί ακόμα και νομικά αν χρειαστεί για να ανατραπεί η απόφαση αυτή. Έχουμε πλέον και τις επικαιροποιήσεις ομόφωνων ψηφισμάτων των Δημοτικών Συμβουλίων. Ξεκίνησε το σουφλί πριν από λίγες ημέρες, επαναδιατύπωσε την ομόφωνη αντίθεση του. Τη Δευτέρα που μας έρχεται στις 12 του μήνα συνεδριάζει και το Δημοτικό Συμβούλιο Αλεξανδρούπολης. Έχει βάλει πρώτο θέμα στην ημερήσια διάταξη αυτό. Και εχθές είχαμε και μια ανάρτηση του Δημάρχου Σουφλίου, του κ. Καλακίκου, που με νόημα είπε ότι η φωτιά της Δαδιάς πριν 3 χρόνια έσβησε, η φωτιά της Ρούσας πριν 2 μέρες έσβησε, υπάρχουν όμως και φωτιές που καίνε εδώ και χρόνια, δεν φαίνονται ξεκάθαρα στον ορίζοντα, αλλά υποβόσκουν και μπορεί να δημιουργήσουν σοβαρούς κινδύνους για τα υπόγεια και επιφανειακά ύδατα, για το έδαφος, τα οικοσυστήματα και τελικά την δημόσια υγεία. Και φυσικά ο κ. Καλακίκος, κλείνοντας την ανάρτησή του, επικαλείται την δέσμευση του Κυριάκου Μητσοτάκη όταν πέρσι το Νοέμβριο του 25 δηλαδή επισκέφθηκε τη Θράκη και είχε πει σε δήλωσή του ότι δεν θα υπάρξει καμιά εξόρυξη χωρίς τη σύμφωνη γνώμη της τοπικής κοινωνίας. Αυτό το επικαλούνται τώρα φυσικά και του το θυμίζουν, στον Πρωθυπουργό και η Διανομαρχιακή Επιτροπή Ροδόπης Εύρου κατά των εξορύξεων και το Περιφερειακό Συμβούλιο αλλά και πολλοί άλλοι φορείς, Ειρήνη.
1: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χρυσούλα. Και από την Οριστιάδα τώρα θα πάμε στη Χίο, καθώς κατατέθηκαν προσφορές τελικά για τα μαθητικά δρομολόγια που αφορούν το Δημοτικό Σχολείο Πυργίου. Όπου ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων είχε προχωρήσει σε καταλήψεις την πρώτη εβδομάδα, από τη δεύτερη μέρα έναρξης της τρέχουσας σχολικής χρονιάς, κατά τη δεύτερη πρόσκληση για τα μαθητικά δρομολόγια στη Χίο, που προχώρησε η Περιφερειακή Ενότητα της Χίου, καλύφθηκαν τα 29 από τα 31 διάθετα δρομολόγια από την πρώτη πρόσκληση. Παράλληλα, ξεκίνησαν από την Τετάρτη και τα υπεραστικά δρομολόγια στην Νότια Χίο. Μετά από 14 μήνες που δεν υπήρχε σύνδεση, Θοδωρής Πιλιώτης από την ΕΡΤΑ Βορείου Αιγαίου στη Χίο θα μας δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για το ρεπορτάζ. Θοδωρή.
12: Καλό μεσημέρι. Από τη Χίο είχαμε πράγματι ένα μεγάλο αριθμό αδιάθετων δρομολογίων, παρόλο που δεν εξυπηρετούσαν σε ό,τι αφορά δηλαδή τον αριθμό των μαθητών, ήταν περίπου τους 280 οι οποίοι δεν μπορούσαν να πάνε στα σχολεία με λεωφορεία αυτές τις μέρες του Σεπτέμβρη στην ουσία. Βγήκε γόνιμο σε διαγωνισμό, συμμετείχαν όχι μόνο και αυτό το, για το Δημοτικό Σχολείο του Πυργίου, αλλά και για τα άλλα δρομολόγια που αφορούσαν κυρίως την Νότια Χίο, τόσο οι διοκτήτες ταξί αλλά και 2 εταιρείες τουριστικών λεωφορείων και ο υπεύθυνος, ο ειδικός σύμβουλος Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου για τα θέματα σχολικών δρομολογίων, ο κύριος Έλιος Καμπούρης, επισήμανε ότι είναι σε ένα καλό δρόμο. Στην ουσία έχουν μείνει μόνο 2 δρομολόγια, Ειρήνη, που δεν μπόρεσαν να βρεθούν ενδιαφερόμενοι λόγω του ότι είναι μικρές χιλιομετρικές αποστάσεις και θα εξυπηρετούσαν αυτά τα 2 δρομολόγια 6 συν 6 μαθητές, 12 δηλαδή συνολικά, από το Δημοτικό Σχολείο των Θημιανών όταν θα τέλειωναν την ολοήμερη παρουσία τους εκεί για να επιστρέψουν στα σπίτια τους. Αυτό το κομμάτι των δρομολογίων δεν έχει ακόμη λυθεί. Που
1: ουσιαστικά μιλάμε για 2 δρομολόγια. Μάλιστα.
12: 2 δρομολόγια, ναι. Αρκετά δύσκολο με δεδομένο ότι είναι από 1,5 μέχρι 3 χιλιόμετρα το ανώτερο οι διαδρομές αυτές. Τουλάχιστον συμμετείχαν οι αυτοκινητιστές της Νότιας Χίου έτσι ώστε να λυθούν τα προβλήματα, μάλιστα, ειδικά στο Δημοτικό Σχολείο του Πυργίου. Υπουργείου που είχαν ξεσηκωθεί και οι γονείς. Σε ό,τι αφορά τώρα τα υπεραστικά δρομολόγια, ήταν από πέρυσι τον Αύγουστο που είχαν σταματήσει τα δρομολόγια λόγω του ότι η εταιρεία των υπεραστικών ΚΤΕΛ δεν μπορούσε να σηκώσει το οικονομικό βάρος όπως είχαν πει. Με τις πρόσφατες, τις ανοιξιάτικες καλύτερα, τις τροποποιήσεις που υπάρχουν στο κανονισμό, μπορούν πλέον τόσο οι περιφέρειες όσο και οι Δήμοι να βγάζουν χρήματα και να δρομολογούν λεωφορεία. Αυτό έπραξε η περιφέρεια Βορείου Αιγαίου για την Νότια Αιγαίο, έτσι ώστε να υπάρχει ένα ημερήσιο πρόγραμμα δύο γραμμών με δύο δρομολόγια την ημέρα εκτός της Κυριακής και να εξυπηρετούν στην ουσία όλα τα χωριά των μαστιχοχωρίων και της Δημοτικής Ενότητας, δηλαδή Μαστιχοχωρίων και Δημοτικής Ενότητας Ιωνίας. Ναι. Αυτά είναι τα νεότερα και σε ό,τι αφορά τη Βόρεια Αιγαίο, αναμένεται μια γραμμή με τον ίδιο τρόπο να τη χρηματοδοτήσει ο Δήμος Χίου.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Θοδωρή.
13: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: Πάμε τώρα να δούμε ποια είναι τα κτηριακά προβλήματα στο αστυνομικό τμήμα της Λέρου. Στη τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε την Δέσποινα Κούλουμπρη. Δέσποινα, καλώς σου μεσημέρι. Μικροί χώροι αρκετοί όσοι πρέπει να βρουν χώρο για εκείνους και για τους κρατούμενους φυσικά.
1: Αυτό επισημαίνω μεταξύ άλλων και με επιστολή, σχετική επιστολή που έχει δοθεί στη δημοσιότητα, ο πρόεδρος Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Βόρειας Δεκανήσου, ο κύριος Πέτρος Τολόζης, έκανε αναφορά σήμερα στην Έρμα του Αιγαίου για τα σοβαρά προβλήματα και την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί στο αστυνομικό τμήμα της Λέρου, όπως επισήμανε η αυξημένη ροή ατόμων με χαμηλό προσφυγικό προφίλ και η διεκπεραίωση των διαδικασιών έχουν οδηγήσει στην έκδοση των απορριφτικών αποφάσεων ασύλου, με αποτέλεσμα αυτή τη στιγμή να οδηγούνται κάποιοι μετανάστες σε καθεστώς διοικητικής απέλεσης και κράτησης.
0: Ναι.
1: Αυτή τη στιγμή, όπως ανέφερε, βρίσκονται περίπου 23 κρατούμενοι, εκ των οποίων 6 είναι σε κρατητήρια, 16 με 17 άτομα είναι εντός του κτηρίου του τμήματος, στην ουσία εγκλωβισμένοι, όπως τόνισε.
0: Σε γραφεία.
1: Ακόμα βρίσκονται
0: προφανώς.
1: Και σε γραφεία, ναι, ναι, στο γραφείο διαβατηρίων, γιατί δεν υπάρχει το προαναχωρησιακό κέντρο κράτησης στο νησί της Λέρου. Μάλιστα, ο πρόεδρος υπογραμμίζει ότι αυτή η κατάσταση προκαλεί κινδύνους, όπως με τόνισε, παραλύει την ομαλή λειτουργία της υπηρεσίας. Οι συνθήκες είναι κατάλληλες. Μεγάλο μέρος των γραφείων έχει μετατραπεί σε χώρους φύλαξης. Οι κρατούμενοι και το αστυνομικό προσωπικό αυτή τη στιγμή εξυπηρετούνται, όπως είπα, από δύο μόλις τουαλέτες. Αναφέρθηκε στην επιστολή τους αυτά.
0: Ναι.
1: Και το σωματείο προειδοποιεί ότι θα συμβουλευτεί μάλιστα νομικό σύμβουλο το επόμενο διάστημα για να αναζητήσει ευθύνες. Τώρα, όσον αφορά τα κτηριακά προβλήματα, επαναφέρει η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Βόρειας Δεκανήσου το θέμα, το ζήτημα της κατάστασης του κτηρίου του αστυνομικού τμήματος της Λέρου. Και όπως είπαν, ότι από το 2022 έχουν υποβληθεί περισσότερα από 10 έγγραφα και έχουν πραγματοποιηθεί επαφές με την πολιτική και φυσική ηγεσία της ελληνικής αστυνομίας για να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα αυτά. Δεν έχει ολοκληρωθεί μελέτη, όπως τόνισε, για το κτίριο,
0: ναι,
1: και έχει γίνει ότι το επόμενο διάστημα αναμένεται μια διαγωνιστική διαδικασία για την ανάθεση έργου αναμόρφωση, όπως συγκεκριμένα ανέφερε. Ωστόσο, μέχρι σήμερα δεν έχει γίνει κάποια ουσιαστική παρέμβαση.
0: Μάλιστα.
1: Το κτίριο είναι παλιό, τονίστηκε, και πρόκειται για ένα ιταϊκό κτίσμα κατασκευασμένο σε αρχές του 20ου αιώνα, το 1930, όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, το οποίο αντιμετωπίζει προβλήματα, ζητήματα μάλλον καταλληλότερα. Οπότε αυτή είναι η κατάσταση και αυτή τη στιγμή στο αστυνομικό τμήμα της Λέρου.
0: Είναι μια υπόθεση.
1: Το επόμενο διάστημα, ναι.
0: Είναι μια υπόθεση που είναι σε εξέλιξη. Θα έχει εξέλιξη, Δέσποινα. Ναι.
1: Γιατί είχε πάει επιστολή και στον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη και στον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας και σε αρμόδιους φορείς, όπως είναι η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων, και ζητούν την άμεση παρέμβαση πλέον της πολιτείας στο επόμενο διάστημα.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δέσποινα, για το αναλυτικότατο ρεπορτάζ. Τώρα, ένα σημαντικό βήμα για την αναβάθμιση των υποδομών ψυχικής υγείας στην Κρήτη αποτελεί η προώθηση του έργου επέκτασης της ψυχιατρικής κλινικής του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου. Γιώργος Λαμπράκης από την ΕΡΤ Ηρακλείου στην τηλεφωνική μας γραμμή. Γιώργο, καλώς σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι από το Ηράκλειο. Σάρκα και Οστά, φαίνεται ότι θα πάρει επιτέλους η επέκταση της ψυχιατρικής κλινικής στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Ηρακλείου, ένα έργο το οποίο παρέμενε στα χαρτιά για 12 χρόνια. Ωστόσο, φαίνεται ότι προωθούνται οι σχετικές διαδικασίες προκειμένου να ικανοποιηθεί ένα πάγιο και διαχρονικό αίτημα, ώστε να δοθεί μια ανάσα στο τμήμα οξέων περιστατικών που ασφυκτιά, ειδικά μάλιστα σε μια περίοδο όπου οι ανάγκες στον τομέα της ψυχικής υγείας καθιστούν επιτακτική, όπως αναφέρουν οι αρμόδιοι φορείς, στην αναβάθμιση των δημόσιων δομών περίθαλψης. Το νέο έργο προβλέπει μια επέκταση διόροφη περίπου 400 τετραγωνικών μέτρων, 1,2 εκατομμύρια ευρώ ο προϋπολογισμός, προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες και για τους ασθενείς, αλλά και για το προσωπικό, γιατρούς και νοσηλευτές που στελεχώνουν την ψυχιατρική κλινική.
0: Ναι.
2: Είναι ένα έργο το οποίο πέρυσι είχαν μπει οι σχετικές υπογραφές της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της περιφέρειας και της 7ης υγειονομικής περιφέρειας Κρήτης προκειμένου να ξεμπλοκάρουν οι διαδικασίες και φαίνεται πως πλέον μπαίνουμε σε μια τροχιά υλοποίησης, μια ψυχιατρική κλινική,
0: ναι,
2: η οποία πέρα από το γεγονός ότι καλύπτει περιστατικά από την Κρήτη, δέχεται και περιστατικά και από άλλες περιοχές της
0: πόλης. Πολύ σημαντικό, Γιώργο, πάρα πολύ σημαντικό. Με αυξημένες τις ανάγκες στην περίοδο που διανύουμε. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αλλάζουμε θέμα τώρα και πάμε στη Λάρισα, καθώς η ολοκλήρωση της Εθνικής Οδού Τρικάλων Άρτας, η ίδρυυση της Ανατολικής Καρδίτσας από τη λίμνη Μοκόβου και ο παραλιακός άξονας Ρακοπόταμος Κεραμίδη συζητήθηκαν στη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Θεσσαλίας. Ο Γιάννης Γιάτσιος έκανε το ρεπορτάζ από την ΕΡΤ Λάρισας και θα μας δώσει περισσότερα στοιχεία για αυτή τη συνεδρίαση. Γιάννη, καλό σου μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι από την Λάρισα. Να ξεκινήσουμε λίγο από την ίδρυυση της Ανατολικής Καρδίτσας από τη λίμνη Μοκόβου, η οποία αφορά 42 οικισμούς και περίπου 55.000 κατοίκους. Οι αποκαταστάσεις μετά τον Ντάνιελ, όπως αναφέρθηκε στο πλαίσιο της συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Θεσσαλίας, που γίνεται στη Λάρισα, εδώ στην έδρα της Περιφέρειας, ολοκληρώθηκαν. Εκκρεμούν η λειτουργία του διηλιστηρίου και οι δοκιμές του δικτύου. Και εδώ βεβαίως εμπλέκεται και η ΔΕΗ, άλλη δημοτική επιχείρηση ίδρυσης και αποχέτευσης Λάρισας, η οποία βρίσκεται σε διαπραγμάτευση με την Περιφέρεια Θεσσαλίας, με πρωτοβουλία του Περιφέρειας του κ. Κουρέτα, προκειμένου να υπογραφεί μια προγραμματική σύμβαση με το σύνδεσμο ίδρυση Μοκόβου, να γίνουν οι απαραίτητες δοκιμές και αναλύσεις στην ποιότητα των νερών και να προχωρήσει η διαδικασία της ίδρυσης, μιας και τα έργα έχουν ολοκληρωθεί. Τώρα, όσον αφορά την Εθνική Οδό Τρικάλων Άρτας από τη γέφυρα Αλεξίου μέχρι και το Αρματολικό, από ό,τι φαίνεται το συγκεκριμένο έργο είναι βαλτωμένο. Η περιφέρεια θέλει να επανακινήσει τη διεκδίκηση ολοκλήρωσής του, εντάσσοντάς του στον σχεδιασμό ορεινά τρίκαλα 365, με συνεκτίμηση βεβαίως της προοπτικής και της λειτουργίας του υδροελεκτρικού έργου στη Μεσοχώρα. Προτεραιότητα βεβαίως, όπως είπε ο Περιφερειάρχης, αποτελεί η επικαιροποίηση του μελετητικού φακέλου με στόχο μέσα στους επόμενους 6 μήνες,
0: ναι,
3: να αποσαφινιστούν η ωριμότητα, το αντικείμενο και,
0: μάλιστα,
3: το κόστος βεβαίως που θα στοιχήσει το έργο με τα σημερινά δεδομένα. Και θα ακολουθήσει βεβαίως,
0: ναι,
3: η διαμόρφωση χρηματοδοτικής στρατηγικής σε συνεργασία με το Υπουργείο Υποδομών και τους υπόλοιπους φορείς. Και τέλος, για τον δρόμο που συνδέει τα παράλια της Λάρισας με τα παράλια της Μαγνησίας, τον δρόμο Ρακοπόταμος Κεραμίδη, ο οποίος λίγο πριν παραδοθεί είχε ολοκληρωθεί, υπέστη κάποιες κατολιστήσεις. Αυτό που ανέφερε η αρμόδια αντιπεριφερειάρχης Λάρισας, η κυρία Γαλλιού, είναι ότι από την πραγματογνωμοσύνη του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, που έγινε βεβαίως για να διαπροσταθούν τα αίτια των κατολιστήσεων,
0: ναι,
3: οι καταρρεύσεις αποδίδονται στη τράση υπόγειων υδάτων και την αστοχία του φυσικού πρανούς μετά από παραπτεταμένες βροχοπτώσεις. Άλλα προβλήματα στην κατασκευή του επιχώματος δεν εντοπίζονται. Ένα μέρος του δρόμου ήδη χρησιμοποιείται από τους πολίτες,
0: ναι,
3: και βεβαίως θα δοθούν επιπλέον 2 και πλέον εκατομμύρια προκειμένου να γίνουν οι αποκαταστάσεις και να δοθεί,
0: μάλιστα,
3: στην κυκλοφορία ο δρόμος.
0: Γιάννη, σε ευχαριστούμε θερμά. Πάμε τώρα και πάλι στην Μπέγκη Μπρούσαλη, καθώς το πρωί, λίγο μετά τις 11.30, είχαμε έκρηξη στον περιβάλλοντα χώρο των δηληστηρίων της Κορίνθου. Μάλιστα, έχουμε και 2 άτομα που έχουν τραυματιστεί. Μπέγκη, καλό σου μεσημέρι και πάλι.
4: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη. Έχουμε πλέον διασταυρώσει τις πληροφορίες μας. Όπως πολύ σωστά αναφέρεις και εσύ, έκρηξη μειώθηκε σήμερα γύρω στις 11 το πρωί στους Αγίους Θεοδόρους, εκεί όπου βρίσκονται οι καταστήματα στην περιοχή της Κορινθίας. Έχουν τραυματιστεί σοβαρά 2 εργαζόμενοι 53 και 40 ετών, οι οποίοι νοσηλεύονται στο νοσοκομείο Κορίνθου. Να πω ότι με ιδιωτικό ασθενοφόρο της εταιρείας μεταφέρθηκαν εκεί στο νοσοκομείο της Κορίνθου, σύμφωνα με τις πηγές μας. Είναι ακόμα και 3 άτομα τραυματισμένα ελαφρύτερα. Να διορθώσω μόνο τις ηλικίες, είναι 43 και 50,
0: ναι, ναι,
4: οι 2 άντρες. Τώρα υπάρχει και η ανακοίνωση της εταιρείας Motor Oil, που αναφέρει ότι κατά τη διάρκεια της εκτεταμένης προληπτικής συντήρησης στο διηλιστήριό μας, 2 εργαζόμενοι τραυματίστηκαν σοβαρά, έλαβαν άμεσα τις προβλεπόμενες πρώτες βοήθειες και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο. Η κατάστασή τους είναι σοβαρή και λαμβάνουν τη δέουσα φροντίδα, ενώ από την πρώτη στιγμή ενεργοποιήθηκαν όλα τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα ασφάλειας και αντιμετώπισης έκτακτων περιστατικών. Αυτή είναι η ανακοίνωση της εταιρείας που εκδόθηκε πριν από λίγο μετά το συμβάν. Τώρα, οι πληροφορίες τις δικές μας αναφέρουν ότι τα δύο αυτά άτομα θα μεταφερθούν σε νοσοκομείο της Αττικής προκειμένου να έχουν παραπάνω φροντίδα και να μπορέσουν να υποστηρίξουν περισσότερο τα τραύματά τους, γιατί μιλάμε για εγκαυματίες. Όλα αυτά όμως θα τα δούμε στη συνέχεια της μέρας, γιατί και εμείς κατευθυνόμαστε τώρα προς το νοσοκομείο Κορίνθου για να έχουμε έτσι μια πληρέστερη εικόνα, Ειρήνη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την αμεσότητα, Πέγγι. Φεύγουμε από την Κόρινθο και πάμε στην Κέρκυρα τώρα, καθώς τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα διαπόντια νησιά με αιχμή τη διαχείριση των απορριμμάτων αλλά και την ακτοπλοϊκή του σύνδεση βρέθηκαν στο επίκεντρο σύσκεψης που πραγματοποιήθηκε στον οργανισμό Λιμένος Κέρκυρας. Πάμε στην Μαργαρίτα Βάρθη από την ΕΡΤ Κέρκυρας. Μαργαρίτα, καλό σου μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη. Ξεκινώντας από το πρώτο θέμα, το θέμα των απορριμμάτων, ειδικά τους καλοκαιρινούς μήνες, η εικόνα σε λιμάνια και οικισμούς των τριών μικρών νησιών είναι προβληματική. Μάλιστα, σύμφωνα με τον Αντιπεριφερειάρχη Μικρών Νησιών, Σπύρο Αργυρό, σημαντικό μέρος των απορριμμάτων προέρχεται από τα τουριστικά σκάφη. Η εκτίμηση είναι ότι στην Ερίκους, αλλά κυρίως στους οικισμούς, τουλάχιστον το 50% των απορριμμάτων συνδέονται με τα σκάφη που προσεγγίζουν τα νησιά. Εδώ είναι λοιπόν που εμπλέκεται και ο ΟΛΚΕ και γι' αυτό ο οργανισμός Λιμένος Κέρκυρας θα προμηθεύσει τον Δήμο με ειδικό εξοπλισμό, τα press container, ο οποίος θα παραμείνει στα διαπόντια νησιά. Εκεί θα συγκεντρώνουν και θα αποθηκεύονται τα απορρίμματα και στη συνέχεια θα μεταφέρονται στην Κέρκυρα μέσω της αδειοδοτημένης ακτοπλοϊκής σύνδεσης. Στο δεύτερο μεγάλο ζήτημα τώρα, την ακτοπλοϊκή σύνδεση των διαποντίων μέσω του λιμανιού Αγίου Στεφάνου εδώ στην Κέρκυρα, το λιμάνι αντιμετωπίζει προβλήματα με αποτέλεσμα να δυσκολεύεται η προσέγγιση του πλοιαρίου που εξυπηρετεί τα νησιά. Ο διαγωνισμός για την εκβάθμιση των λιμανιών κηρύχθηκε άγωνος, καθώς ο ανάδοχος που είχε επιλεγεί δεν κατέθεσε ποτέ την απαιτούμενη εγγυητική επιστολή. Όλοι και τώρα προχωρά σε νέο διαγωνισμό μεγαλύτερου εύρους, που θα αφορά περίπου 10 λιμάνια και θα έχει προϋπολογισμό περίπου 1,5 εκατομμύριο ευρώ. Οι εγβαθύνσεις ωστόσο αναμένεται να πραγματοποιηθούν στις αρχές του επόμενου έτους. Μέχρι τότε οι κάτοικοι των διαποντίων θα συνεχίσουν να αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην ακτοπλοϊκή του σύνδεση, Ειρήνη.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαργαρίτα. Με αφορμή την ημέρα απομάκρυνσης φραγμών από ποταμούς που γιορτάζεται για δεύτερη χρονιά, το Μεσογειακό Ινστιτούτο για τη Φύση και τον Άνθρωπο αναφέρει ότι στον ποταμό Σαρανταπορο της Ηπείρου χαρτογραφήθηκαν περισσότερα από 200 τεχνητά εμπόδια. Πάμε στη Βασογκόρο από την ΕΡΤ Ιωαννίνο να μας πει περισσότερα. Βάσο, καλό σου μεσημέρι.
6: Πράγματι, σύμφωνα με τα στοιχεία που έχει δώσει στη δημοσιότητα το Μεσογειακό Ινστιτούτο για τη Φύση και τον Άνθρωπο, περισσότερα από 200 εμπόδια έχουν καταγραφεί μόνο στον ποταμό Σαρανταπορο, ο οποίος είναι παραπόταμος του ΑΟΟΥ εδώ στην Ήπειρο. Θα πρέπει να πούμε ότι ο Σαρανταπορος είναι πολύ σημαντικός για το οικοσύστημα του ΑΟΟΥ. Τώρα, με αφορμή την ημέρα, σύμφωνα με τα στοιχεία που έχει δώσει στη δημοσιότητα το Μεντίνα, περίπου 600 φράγματα, τεχνητά φράγματα, φραγμοί σε ποτάμια, απομακρύνθηκαν από ποτάμια της Ευρώπης το 2025, επανασυνδέοντας με αυτόν τον τρόπο περίπου 4 χιλιόμετρα ποταμών. Ναι. Στη χώρα μας δεν έχουν ξεκινήσει ακόμα απόπειρες απομάκρυνσης. Το Μεντίνα αναφέρει ότι σύμφωνα με μελέτες που έχουν γίνει υπάρχει τρόπος να γίνει ασφαλής απομάκρυνση φραγμάτων χωρίς τον κίνδυνο πλημμυρικών φαινομένων με ειδικές τεχνικές. Να πούμε ότι πολλά από αυτά τα φράγματα είναι φράγματα που είτε κατασκευάστηκαν στο παρελθόν για άλλες χρήσεις, όπως νερόμυλοι, νεροτριβές για να οδηγούν νερό σε αρδευτικά αυλάκια και στη συνέχεια έχουν εγκαταληφθεί, παραμένοντας όμως τα ποτάμια και δυσχεραίνοντας την ροή του νερού.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βάσο. Τα πρώτα στοιχεία της έρευνας για το τσουνάμι που έπληξε το Αιγαίο το 1956 παρουσιάζει αύριο στην Αμοργό η επιστημονική ομάδα του Διεθνούς Ερευνητικού Προγράμματος Αμοργός 2025-2029. Πάμε στη Λίνα Θεολογίτου από την ΕΡΤ στις Κυκλάδες. Λίνα, καλό σου μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη, κυρίες και κύριοι. Να ξεκινήσουμε λέγοντας ότι σαν σήμερα, πριν από 70 χρόνια, ένας από τους ισχυρότερους σεισμούς του 20ου αιώνα συγκλώνησε την περιοχή ανάμεσα στην Αμοργό και τη Σαντορίνη, με μέγεθος που σήμερα εκτιμάται στα 7,4 ρίχτερ, προκαλώντας ένα καταστροφικό τσουνάμι που έπληξε πολλά από τα νησιά του Αιγαίου Πελάγους. Το ερευνητικό πρόγραμμα Μοργός 2025-2029 έχει ως στόχο να αποκωδικοποιήσει το μεγαλύτερο τσουνάμι των δύο τελευταίων αιώνων στη Μεσόγειο. Ομάδες ερευνητών από ελληνικά και γαλλικά πανεπιστήμια και Ινστιτούτα έχουν αναλάβει να μελετήσουν τη γεωλογία του νησιού, να εξερευνήσουν τους βυθούς του και να αναλύσουν τα ιστορικά αρχεία του, προκειμένου να κατανοήσουν το συγκλονιστικό αυτό γεγονός. Η ερευνητική ομάδα μελετά την υποθαλάσσια γεωλογία και τεκτονική της περιοχής, χαρτογραφεί το βυθό με σύγχρονα ωκεανογραφικά μέσα και συνδυάζει τα νέα δεδομένα με γεωλογικές παρατηρήσεις και ιστορικές μαρτυρίες. Αύριο, Σάββατο 10 Οκτωβρίου, η Ιωαννίδιος Δημοτική Βιβλιοθήκη Αμοργού, στη χώρα της Αμοργού, θα φιλοξενήσει την έκθεση «Το τσουνάμι» της Αμοργού, όπου μέσα από 5 επιστημονικά πάνελ οι επισκέπτες θα γνωρίσουν τα πρώτα διαθέσιμα στοιχεία του Διεθνούς Ερευνητικού Προγράμματος και θα έχουν τη δυνατότητα να συζητήσουν με την επιστημονική ομάδα, απαντώντας σε σημαντικά ερωτήματα όπως το τι ακριβώς συνέβη κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας τότε, πώς δημιουργήθηκε το τσουνάμι και ποια ίχνη έχει αφήσει ακόμη και σήμερα στο βυθό και στο τοπίο της Αμοργού. Να πούμε κλείνοντας ότι στη συνάντηση θα συμμετέχουν και τα παιδιά, τα οποία παρακολουθούν τις εκπαιδευτικές δράσεις του προγράμματος, μεταφέροντας και εκείνα τη δική τους ματιά πάνω στη θαλάσσια έρευνα και στην αναζήτηση στοιχείων και δεδομένων για ένα τεράστιο φυσικό φαινόμενο.
0: Πραγματικά πολύ ενδιαφέρουσα η εκδήλωση. Σε ευχαριστούμε, Ελίνα. Ερωτηματολόγια από το Δημοτρικαίον για την ανάπτυξη αλλά και προώθηση του τουριστικού προϊόντος. Αλέξανδρος Ζαούτσος από την ΕΡΤ στα Τρίκαλα στην τηλεφωνική μας γραμμή. Αλέξανδρε, καλώς σου μεσημέρι. Ουσιαστικά ο Δήμος ζητά και την βοήθεια των πολιτών, τη συνδρομή τους.
8: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη, κυρίες και κύριοι από τα Τρίκαλα, και όχι μόνο των πολιτών, θα λέγαμε και των επαγγελματιών του τουριστικού κλάδου, καθώς επίσης και των επισκεπτών. Έτσι, γνωρίζοντας πάρα πολύ καλά ότι κυρίως την περίοδο των Χριστουγέννων με τον μέλο των Τρικών υπάρχουν πολλοί επισκέπτες οι οποίοι έρχονται στην περιοχή όχι μόνο των Τρικάλων αλλά και της Θεσσαλίας. Υπάρχει λοιπόν αυτή η πρωτοβουλία σε εξέλιξη από την εταιρεία η Τρίκαλα, την αναπτυξιακή εταιρεία του Δήμου Τρικαίων, με ένα ηλεκτρονικό ερωτηματολόγιο το οποίο έχει μπει σε διαβούλευση και μέσα από το οποίο μπορεί ο καθένας να υποβάλει τις σχετικές του προτάσεις για την ανάπτυξη του τουριστικού προϊόντος στην περιοχή μας. Πρέπει να σημειώσουμε βεβαίως ότι οι επισημάνσεις που τουλάχιστον υποδεικνύει ο Δήμος Τρικαίων και η εταιρεία Τρίκαλα να γίνουν από τους ανθρώπους οι οποίοι θα συμμετέχουν σε αυτή τη διαδικασία είναι για την ανάπτυξη όχι μόνο των τουριστικών καταλυμάτων και τις υπηρεσίες που παρέχουν αλλά και για την γαστρονομία. Γιατί ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι η γαστρονομία και ο τουρισμός μπορούν να πάνε παράλληλα έτσι ώστε να αναπτυχθεί περισσότερο το κομμάτι του τουρισμού στην περιοχή μας. Και θα πρέπει να προσθέσω εδώ κλείνοντας ότι υπάρχει εξέλιξη και μια προσπάθεια από την περιφέρεια Θεσσαλίας έτσι ώστε να αναπτυχθεί το τουριστικό προϊόν του Θεσσαλικού διαμερίσματος ενιαίο και όχι αυτόνομα αναπεριφερειακή ενότητα. Ειρήνη.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αλέξανδρε. Τα ερευνητικά αποτελέσματα και οι νέες κατευθύνσεις στον τομέα της κατάλυσης παρουσιάζονται στο 18ο Πανελλήνιο Συμπόσιο Κατάλυσης, το οποίο θα φιλοξενεί μέχρι και αύριο το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Αντώνης Μαυρίδης στην τηλεφωνική μας γραμμή από την ΕΡΤ Κοζάνης. Αντώνη, καλώς σου μεσημέρι.
9: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη. Καλό μεσημέρι σε όλες και όλους. Το συμπόσιο αποτελεί εδώ και σχεδόν 4 δεκαετίες σταθερό σημείο αναφοράς για το επιστημονικό πεδίο. Το φετινό πρόγραμμα περιλαμβάνει ολομέλειες, προσκεκριμένες ομιλίες, παράλληλες συνεδρίες, παρουσιάσεις ερευνητικών εργασιών, poster sessions και σεμινάριο για υποψήφιους διδάκτορες. Οι συμμετέχοντες λοιπόν εδώ, ερευνητές και ερευνήτριες από πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, είναι και νέοι επιστήμονες και εκπρόσωποι της βιομηχανίας που παρουσιάζουν ερευνητικά αποτελέσματα στον τομέα της κατάλυσης. Η πραγματοποίηση της διοργάνωσης στη Δυτική Μακεδονία, αναφέρει το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον σε μια περίοδο ενεργειακού και παραγωγικού μετασχηματισμού της περιοχής, γιατί καλείται το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, να πούμε, Ειρήνη, εδώ να παίξει έναν ρόλο πολύ ιδιαίτερο τώρα σε αυτή την περίοδο της απολιγνητοποίησης και της μετάβασης, που έχουμε μια σειρά από προβλήματα που προκύπτουν στην ανάπτυξη της περιοχής, στην παραγωγική κατεύθυνση αλλά και στην έρευνα, προκειμένου να βρούμε νέα σημεία παραγωγικής αναφοράς για να αναπτυχθεί η περιοχή σε μια περίοδο που μειώνεται ο πληθυσμός. Έχουμε προβλήματα στην ανάπτυξη. Υπήρχε ένας προσανατολισμός στο λιγνίτη που αυτός χάνεται επί της ουσίας, εξαφανίζεται, και πρέπει να βρεθούν νέοι τομείς και το Πανεπιστήμιο καλείται να παίξει καθοριστικό ρόλο, τουλάχιστον μέσα από θέματα που αφορούν εδώ τόσο τον ενεργειακό όσο και τον παραγωγικό μετασχηματισμό της περιοχής. Έτσι, καθαρή ενέργεια, υδρογόνα, αξιοποίηση του διοξιδίου του άνθρακα, ανανεώσιμα καύσιμα και περιβαλλοντική προστασία αποτελούν βασικά πεδία αυτού του επιστημονικού προγράμματος, αναδεικνύοντας έτσι τη συμβολή της κατάλυσης στην ανάπτυξη νέων τεχνολογικών λύσεων. Στις κεντρικές ομιλίες να πούμε ότι συμμετέχουν καθηγητές από το Πανεπιστήμιο Χημίας και Τεχνολογίας της Πράγας, το Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών της Δημόκρητος και το ΕΚΕΤΑ, με θεματικές από τις τεχνολογίες χαμηλών εκπομπών άνθρακα και την αξιοποίηση της βιομάζας ως την φωτοκατάλυση και την παραγωγή ανανεώσιμων καυσίμων. Τη συζήτηση να πούμε ότι στη συζήτηση αυτή μπαίνουν και καθηγητές εδώ, αναπληρωτικοί καθηγητές του Πανεπιστημίου.
0: Είναι πραγματικά πολύ ενδιαφέρουσα. Πραγματικά.
9: Και η καθηγήτρια εδώ, η κυρία Μαρία Γούλα.
0: Ναι, ναι, πολύ σημαντικό η αλήθεια είναι και για την περιοχή της Κοζάνης, το 18ο Πανελλήνιο Συμπόσιο Κατάλυσης. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αντώνη. Πάμε στην Ικαρία τώρα. Σε πορεία οριστικής προστασίας και αποκατάστασης βρίσκεται ο ναός της Αγίας Ειρηνής στον κάμπο της Ικαρίας. Σύμφωνα με το Υπουργείο Πολιτισμού, Γιώργος Μπιτσαράς από την ΕΡΤ Βόρειο Αιγαίου στην Ικαρία θα μας πει περισσότερα για αυτό το θέμα. Γιώργο, καλό σου μεσημέρι.
10: Καλό μεσημέρι. Έχει χαρακτηριστεί ιστορικό διατηρητέο μνημείο αυτό, το οποίο υπέστη τις σοβαρές ζημιές μετά τον ισχυρό σεισμό που είχαμε στις 30 του Οκτώβρη του 2020. Πραγματοποιήθηκαν το 2021 οι εργασίες άμεσης και προσωρινής στερέωσης του μνημείου. Το 2022 πραγματοποιήθηκαν και άλλες εργασίες για τη διασφάλιση της προσωρινής στατικής επάρκειας του ναού. Το 2024 έγινε η ανάθεση του Υπουργείου Πολιτισμού για την εκπόνηση των απαιτούμενων εξειδικευμένων μελετών για την οριστική προστασία και αποκατάσταση. Το 2025 εγκρίστηκαν τόσο η αρχιτεκτονική αλλά και η στατική μελέτη στερέωσης, καθώς και η τεχνική έκθεση για τη συντήρησή του και ανάδειξη των τοιχογραφιών του. Τώρα έχει ολοκληρωθεί και η οικονομικο-τεχνική μελέτη του έργου. Φτάνει τον προϋπολογισμό περίπου στο 1.200.000 ευρώ. Προβλέπεται να χρηματοδοτηθεί σε συνεργασία με την περιφέρεια Βορείου Αιγαίου. Και όπως δηλώνει το Υπουργείο Πολιτισμού, επειδή διαθέτει πλήρη μελετική οριμότητα, θα υποβάλει χωρίς καθυστέρηση αίτημα ένταξης στο πρόγραμμα με τη δημοσίευση μετά τη δημοσίευση της σχετικής πρόσκλησης.
0: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο. Και πάμε στην Ελένη Μανώλη από την ΕΡΤ Βόλου, γιατί το πρώην δημοτικό σχολείο στο Μπούρτζι της Σκιάθου μετατρέπεται σε πολιτιστικό κέντρο. Καλό σου μεσημέρι, Ελένη.
11: Καλό μεσημέρι. Αυτό να πω από τον ανακοίνωση Περιφέρεια Θεσσαλίας, η οποία θα διαθέσει 2.967.000 ευρώ από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης μέσω του προγράμματος Θεσσαλία 21-27. Το έργο αυτό περιλαμβάνει την αποκατάσταση του παλιού σχολείου, την ενίσχυση και αναδιαμόρφωση του δευτέρου κτηρίου, καθώς και παρεμβάσεις στον περιβάλλοντο χώρο του νησιού, αυτού του μικρού νησιού. Το πρώην δημοτικό σχολείο είναι χαρακτηρισμένο ως έργο τέχνης, καθώς αποτελεί χαρακτηριστικό δείγμα νεοκλασικής αρχιτεκτονικής. Και βέβαια το Μπούρτζι έχει χαρακτηριστεί τοπίο ιδιαίτερου φυσικού κάλους. Και όπως είπε ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας, ο κ. Κουρέτας, στόχος αυτού του έργου είναι να προστατευτεί και να αναδειχθεί η ιστορική και αρχιτεκτονική κληρονομιά της Σκιάθου. Όπως είπε, βασικός στόχος της πράξης είναι να διασωθεί και να προστατευτεί και να αναδειχθεί η αρχιτεκτονική και ιστορική κληρονομιά του νησιού.
0: Μάλιστα, ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ελένη. Πάμε στον πολιτισμό μας τώρα. Αφιερωμένο στην τέχνη του κουκλοθέατρου αλλά και τη σύμπραξή της με άλλες τέχνες, είναι το 10ο Διεθνές Φεστιβάλ Κουκλοθέατρου στην Καλαμάτα που διοργανώνει η πειραματική σκηνή της πόλης. Παίρνει τον Μπρί στη τηλεφωνική μας γραμμή. Παίρνει, καλό σου μεσημέρι.
12: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη, κυρίες και κύριοι. Στο ρυθμό λοιπόν του Διεθνούς Φεστιβάλ Κουκλοθεάτρου βρίσκεται αυτές τις μέρες, αυτή την περίοδο η Καλαμάτα, καθώς ανοίγει αύριο τις πύλες της η φετινή 10η διοργάνωση, η οποία θα διαρκέσει έως τις 18 Οκτωβρίου και περιλαμβάνει ένα πλούσιο πρόγραμμα παραστάσεων και εκδηλώσεων. Ναι. Το φεστιβάλ συστήνει στο κοινό τον μαγικό κόσμο του κλοθεάτρου που δίνει πνοή στα άψυχα αντικείμενα, συνδυάζοντας όλες τις τέχνες, μουσική, χορό, τραγούδι, οικαστικά. Στόχος του φεστιβάλ είναι η προβολή ποικίλων και πρωτοπόρων καλλιτεχνικών τάσεων και τεχνικών του κουκλοθεάτρου με παραστάσεις που απευθύνονται σε όλες τις ηλικίες. Η φετινή επετειακή διοργάνωση δίνει μεγάλη έμφαση στις καινοτόμες παραστάσεις, στην προβολή σημαντικών Ελλήνων και ξένων δημιουργών, στη στήριξη των νέων καλλιτεχνών αλλά και στις διαφορετικές τεχνικές παρουσίασης, κατασκευής και εμψύχωσης της θεατρικής κούκλας. Επιδιώκοντας επίσης την εξωστρέφεια, το Φεστιβάλ Κουκλοθεάτρου Καλαμάτας περιλαμβάνει ενδιαφέροντα εκπαιδευτικά εργαστήρια καθώς και δωρεάν παραστάσεις σε ανοιχτούς χώρους, σε πάρκα, σε χώρους πολιτιστικών καφέ, σε αίθουσες λεσχών φιλίας, ειδικά σχολεία, μουσεία αλλά και σε άλλες 8 πόλεις της Πελοποννήσου. Τη Δημητσάνα, τη Συμφαλία, τον Ναύπλιο, τα Φιλιατρά, την Τρίπολη, τη Σπάρτη, το Άργος και την Κόρινθο. Να σημειώσουμε, Ειρήνη, κλείνοντας, ότι το φεστιβάλ τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού. Οι παραστάσεις με εισιτήριο στα 7 και 5 ευρώ φιλοξενούνται στο Πνευματικό και το Εργατικό Κέντρο Καλαμάτας, ενώ στις δωρεάν εκδηλώσεις και παραστάσεις δεν χρειάζεται δελτίο εισόδου. Ειρήνη.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ο καιρός. Και να ρίξουμε μια ματιά στον αυριανό καιρό. Από τις πρωινές ώρες θα καταστιάστατο στο Ιόνιο με βροχές και καταιγίδες, ενώ από το μεσημέρι θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες στην Πελοπόννησο και στα ορεινά της κεντρικής αλλά και βόρειας χώρας. Από τη νύχτα του Σαββάτου ο καιρός θα επιδεινωθεί εκ νέου από τα δυτικά. Η θερμοκρασία θα παραμείνει σε υψηλά για την εποχή επίπεδα, καθώς θα αγγίξει τοπικά ακόμη και τους 29 με 30 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα είναι ασθενείς στο Αιγαίο και στο Ιόνιο Νότι μέχρι και 5 μποφόρ. Ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη η Θάνια Γιαννακάκη και στην τεχνική επιμέλεια ο Φάνης Λιάκος.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8. Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Γι' αυτό χρειάζεται τον θερμοφύλακά της. Thermofilax. Thermofilax από τη Χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράρ που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση. Για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από τα θερμικά σοκ. Με μόλις 20 κιλά ανά τετραγωνικό μπαίνει και στο εξοικονομώ. Thermofilax από τη Χρωμοδομή. Προστατεύει το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα.
1: Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Δύο τελευταίες παραστάσεις στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος 10 και 11 Οκτωβρίου με τη Λένα Ζουνίδου, εκλεκτό θίασο, εξαίσιες φωνές και ζωντανή ορχήστρα. Το αποθέωσε ο κόσμος, το αποθέωσε η κριτική. Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Ένας ύμνος στη γυναίκα, στην Ελλάδα, στην ειρήνη. Σάββατο 10 και Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος.

0: Στατικό στο σχολικό συγκρότημα της Γράβας, το οποίο παραμένει κλειστό, ενώ συνεχίζονται οι τεχνικοί έλεγχοι σε εγκαταστάσεις προκειμένου να διαπιστωθούν τα αίτια της έντονης οσμής, προκάλεσε ανησυχία σε μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικούς. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι. Είναι Παρασκευή σήμερα, Παρασκευή 9 Οκτωβρίου του 2026, και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας στο ertego.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή είναι η Σοφία Γιαννοπούλου. Στα διεθνή η Έλενα Λεβίζου και η Νατάσα Παυλοπούλου. Στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Τσιπλάκης. Στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Ασκαντιρανιάν. Και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Δύο σοβαρά τραυματίες κατά τη διάρκεια εργασιών στο περιβάλλοντα χώρο του εργοστασίου της Μοτορόλη στα δηληστήρια της Κορίνθου. Οι εργαζόμενοι έλαβαν άμεσα τις προβλεπόμενες πρώτες βοήθειες και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο. Στοχευμένα μέτρα για να μην μείνει κανείς αβοήθητος. Θα υπάρξει σημαντική παρέμβαση τις επόμενες ημέρες στο πετρέλαιο Θέρμανση, είπε ο Πρωθυπουργός σε ραδιοφωνική του συνέντευξη. Όχι σε προώρες εκλογές και ανασχηματισμό, σημείωσε. Στο 5% πληθωρισμό το Σεπτέμβριο, σταθεροποιητικά οι τιμές των τροφίμων, μεγάλη αύξηση στα ενεργειακά προϊόντα, σύμφωνα με την Ελστάτ. Ταυτοποιήθηκαν και αναζητούνται από την αστυνομία δύο νεαροί ηλικίας 22 και 18 ετών για την επίθεση με μαχαίρι σε βάρος 32χρονου χθες στην Ελευσίνα. Σύμφωνα με πληροφορίες, φέρονται να ανήκουν στον ακροδεξιό χώρο. Στην Άβη πυλάει τον Νόμπελ Ειρήνης, πρώην υπατιαρμοστής του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα, ενώ υπήρξε η πρώτη μη λευκή γυναίκα δικαστής στο Ανώτατο Δικαστήριο της Νότιας Αφρικής. Και τέλος, βροχές κυρίως στα δυτικά και βορειοδυτικά, 29 βαθμοί σήμερα στην Αττική, 27 στη Θεσσαλονίκη.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Το στίγμα των κυβερνητικών θέσεων σε όλα τα φλέγοντα θέματα της επικαιρότητας, έδωσε ο Πρωθυπουργός σε πρωινή ραδιοφωνική του συνέντευξη. Θα ακούσουμε σε λίγο αναλυτικά τι ακριβώς είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Όπως επίσης θα έχουμε αναλυτικό ρεπορτάζ σε πολύ λίγο με τις ραγδαίες εξελίξεις που έχουμε στην υπόθεση με το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, καθώς η αρχή για το ξέπλυμα δεσμεύει όλα τα περιουσιακά στοιχεία των δύο προφυλακισμένων γιατρών. Αυτά σε λίγο. Να ξεκινήσουμε όμως τώρα το δελτίο μας με μια σημαντική εξέλιξη που είχαμε νωρίτερα στις εγκαταστάσεις του Μοτορόλη του Αγίου Θεοδόρου. Εκεί οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι έγινε ένα περιστατικό, υπήρξε έκρηξη κατά τη διάρκεια εργασιών στο περιβάλλοντα χώρο του εργοστασίου από εξωτερικό συνεργείο. Πάμε στην Πέγκη Μπρούσαλη, που έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Πέγκη, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Να τονίσουμε ότι αυτό συνέβη σήμερα γύρω στις 11 το πρωί, ενώ γινόταν η συντήρηση μονάδας σε έναν αντιδραστήρα από τους εργολάβους, από συνεργείο εργολαβικό.
0: Βεβαίως. Πέγγι, ναι. Αν μπορείς να επαναλάβεις, γιατί δεν σε ακούμε καθαρά.
2: Είναι σοβαρά τραυματισμένοι. Τώρα νομίζω με ακούτε καλύτερα.
0: Κάπως καλύτερα. Για πάμε πάλι λοιπόν.
2: Ωραία.
0: Γιατί είχαμε ένα μεγάλο κενό.
2: Έλεγα λοιπόν ότι αυτό συνέβη σήμερα το πρωί γύρω στις 11 από στον εξωτερικό χώρο της Motor Oil στους Αγίους Θεοδόρους Κορινθίας, ενώ γινόταν η συντήρηση μιας μονάδας ενός αντιδραστήρα. Σοβαρά τραυματισμένοι δύο άνθρωποι αλβανικής υπηκότητας, 43 και 50 ετών, μεταφέρθηκαν αρχικά στο νοσοκομείο της Κορίνθου με σοβαρά τραύματα, με ιδιωτικά μέσα, με μέσα δηλαδή με ασθενοφόρο της εταιρείας Motor Oil, όπου βρίσκονται εκεί στην περιοχή, και αυτή την ώρα που μιλάμε, Γρηγόρη, μεταφέρονται στο Θριάσιο νοσοκομείο. Τώρα, στην ουσία, αυτό που γνωρίζουμε είναι ότι όλα συνέβησαν το πρωί, τραυματίστηκαν ελαφρύτερα και κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι δεν χρειάστηκε να λάβουν παραπάνω βοήθεια από νοσοκομείο. Παρ' όλα αυτά υπήρξαν και κάποιοι ελαφρύτεροι τραυματισμοί. Όλο όμως τον ενδιαφέρον έχει πέσει ουσιαστικά στους δύο ανθρώπους που κινδυνεύουν, γιατί είναι διασωληνωμένοι και μεταφέρονται, όπως είπα, στο Θριάσιο. Mm-hmm. Τώρα διαδικαστικά προβλέπεται και η σύλληψη του εργολάβου. Είναι 59 ετών ο εργολάβος, όπως έχουμε πληροφορηθεί. Όπως και την έρευνα εκεί που θα κάνει και την αυτοψία και το σώμα επιθεώρησης εργασίας για να διαπιστωθούν τα αίτια που προκάλεσαν αυτό το ατύχημα. Είναι ένα θέμα πολύ σοβαρό, το οποίο το παρακολουθούμε.
0: Βέβαια.
2: Η τελευταία εξέλιξη είναι αυτή που σας έδωσα νωρίτερα, ότι μεταφέρονται στο Θριάσιο νοσοκομείο οι δύο τραυματίες.
0: Και μακάρι να πάνε όλα καλά. Πραγματικά υπάρχουν πολλά ερωτήματα για την υπόθεση αυτή. Πάντως, από ό,τι καταλαβαίνουμε, το περιστατικό σημειώθηκε κατά τη διάρκεια εργασιών στο περιβάλλοντα χώρο του εργοστασίου, σωστά.
2: Στο περιβάλλοντα χώρο και από εργολαβικό συνεργείο.
0: Από εργολαβικό συνεργείο. Πέγκι Μπρούσαλη, ευχαριστούμε πολύ για την άμεση ενημέρωση. Για οτιδήποτε νεότερο προκύψει, θα επικοινωνήσουμε και πάλι. Ακούσαμε τη ρεπόρτερ μας, κυρίες και κύριοι, την Πέγκι Μπρούσαλη, για αυτό το περιστατικό στις εγκαταστάσεις Μοτορόλης στους Αγίους Θεοδόρους. Τώρα, ο Δήμαρχος Λυτρακίου Γιώργος Γκιόνης μίλησε πριν από λίγο εδώ στο News Radio 105,8.

0: και στο Γιώργο Πίκουλα. Για να ακούσουμε τι είπε για το περιστατικό.
1: Δεν ήταν με τη λειτουργία του διοικητηρίου, ήταν με το σέρβις που γίνεται, τη συντήρηση, οπότε ήταν από εργολάβους και τα λοιπά. Αυτή δεν υπήρχε ανατείναξη, δεν υπήρχε, με καταλάβετε, κάτι συνέβη εκεί πέρα μέσα συνεργεία. Δεν υπήρχε φωτιά, για να πούμε, εκδήλωση φωτιάς και τα λοιπά.
2: Γιατί διαβάζω εγώ για έκρηξη, γι' αυτό λέω.
1: Ναι, αλλά ήταν σε περιορισμένο χώρο μέσα, σε κάποιοι τραυματίες υπάρχουν, όντως είναι αλήθεια αυτό, αλλά περιμένουμε να δούμε την επίσημη ανακοίνωση τι έχει γίνει.
0: Και να περάσουμε τώρα στην πολιτική επικαιρότητα με τη ραδιοφωνική συνέντευξη, την οποία παραχώρησε ο Πρωθυπουργός, ο οποίος έδωσε νωρίτερα το πρωί το στίγμα των κυβερνητικών θέσεων σε όλα τα φλέγοντα θέματα της επικαιρότητας. Έθεσε ως προτεραιότητα τη στήριξη της κοινωνίας εν ώψη του δύσκολου χειμώνα. Προανήγγειλε μέτρο ώστε να μην μείνει κανείς αβοήθητος και εκτίμησε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα δώσει πρόσθετο χώρο παρεμβάσεων υπέρ νοικοκυριών και επιχειρήσεων. Απάντησε δε στην κριτική Ανδρουλάκη, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι προτιμάει τα γαλάζια γράμματα τα πράσινα άλογα, ενώ για τα ελληνοτουρκικά προέταξε τους ανοιχτούς διάβλους επικοινωνίας χωρίς καμία έκπτωση στα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Λοιπόν, θα τα δούμε αυτά αναλυτικά. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον πολιτικό μας συντάκτη Άγη Βαγιάννη, ο οποίος παρακολούθησε την συνέντευξη και θα μας μεταφέρει τα σημαντικότερα σημεία. Και βεβαίως, πρώτη προτεραιότητα, όπως είπε, είναι η σημαντική παρέμβαση που περιμένουμε να ακούσουμε την επόμενη εβδομάδα στο πετρέλαιο και το επίδομα θέρμανσης εν ώψη του δύσκολου χειμώνα, όπως είπε, που έχουμε μπροστά μας. Καλό μεσημέρι, Άγη.
3: Καλό μεσημέρι για μένα. Το ενεργειακό κόστος λοιπόν, αλλά και τα περιθώρια που υπάρχουν για νέα μέτρα, βρέθηκαν στο επίκεντρο των οικονομικών αναφορών του Πρωθυπουργού στη συνέντευξή του στο Sky. Ο Πρωθυπουργός αναγνώρισε την ανάγκη να στηριχθεί η κοινωνία, αλλά έθεσε ως όριο την δημοσιονομική σταθερότητα και την εμπιστοσύνη των αγορών. Όπως είπε, στην Ευρώπη συγκρούνται δύο προτεραιότητες, η διατήρηση της δημοσιονομικής πειθαρχίας και η ενίσχυση των πολιτών. Πιστεύω, είπε, πως θα καταλήξουμε να εξασφαλίσουμε κάτι πρόσθετο από αυτό που ήδη έχουμε, αλλά αν λάβει κανείς υπόψη και την κατάσταση που επικρατεί στην αγορά ομολόγων, πιστεύω πως δεν θα είναι κάτι το οποίο θα είναι δραματικό. Η πρώτη προτεραιότητα, όπως εξήγησε ο Πρωθυπουργός, είναι το πετρέλαιο θέρμανσης, μετά είναι το δίζελ και μετά η βενζίνη. Και στο πετρέλαιο θέρμανσης σε λίγες μέρες θα υπάρχουν ανακοινώσεις, όπως είπε χαρακτηριστικά. Να δούμε πώς πάνε τα πράγματα, τις τελικές τιμές, εκεί που θα κλείσουν και θα γίνει μια σημαντική παρέμβαση στο πετρέλαιο θέρμανσης και ταυτόχρονα θα αυξηθεί και το επίδεμα. Υπερασπίστηκε δε τη μείωση του δημόσιου χρέους, την οποία χαρακτήρισε ως μια από τις σημαντικότερες επιτυχίες της οικονομικής πολιτικής. Αναφέρθηκε και στη φορολογική ελάφωση των νέων για εισοδήματα μέχρι 20.000 ευρώ. Και επανέλαβε πως το πολιτικό διακύβευμα είναι αν η κυβέρνηση θα μπορέσει να μετατρέψει τη δημοσιονομική επίδοση σε ουσιαστική ανακούφιση των νοικοκυριών, ιδιαίτερα εν ώψη ενός δύσκολου χειμώνα και των πιέσεων που δέχονται από την ενέργεια.
0: Ωραία, πάμε να ακούσουμε λοιπόν την αναφορά που έκανε στην πρώτη προτεραιότητα της κυβέρνησής του, στη σημαντική παρέμβαση που, όπως είπε, που προανήγγειλε ο ίδιος στο πετρέλαιο και στο επίδομα θέρμανσης. Να ακούσουμε και συνεχίζουμε αμέσως μετά.
4: Η πρώτη προτεραιότητα είναι το πετρέλαιο θέρμανσης. Μετά είναι το ντίζελ, μετά είναι η βενζίνη. Για το πετρέλαιο θέρμανσης, σε λίγες μέρες θα έχετε ανακοινώσεις. Γιατί δεν τις κάνουμε από τώρα, διότι πρέπει να δούμε τις τελικές τιμές εκεί που θα κλείσουν. Θα γίνει μια σημαντική παρέμβαση στο πετρέλαιο θέρμανσης και ταυτόχρονα θα αυξηθεί και το επίδομα θέρμανσης. Η κυβέρνηση θα στηρίξει την κοινωνία στο μέτρο των δυνατοτήτων. Θα ζητήσουμε, κύριε Πρωτοσάλτε, από όλους να βάλουν πλάτη. Και αυτό σημαίνει μικρότερα περιθώρια κέρδους για τις επιχειρήσεις. Θα φροντίσουμε να το κάνουμε.
0: Αυτά λοιπόν είπε ο Πρωθυπουργός Άγη Βαγιάννου για την παρέμβαση που, όπως είπε, θα κάνει η κυβέρνηση την επόμενη εβδομάδα στο πετρέλαιο και στο επίδομα θέρμανσης. Ήταν το απόσπασμα από τη συνέντευξη στο ραδιόφωνο του Sky. Τώρα, επίσης, έστειλε σταθές μήνυμα ότι η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου μπορεί να προχωρήσει χωρίς καμία υποχώρηση στα ελληνικά κυριαρχικά δικαιώματα.
3: Ακριβώς. Μάλιστα, αναφερόμενο στα ελληνοτουρκικά, αναφέρει πως στα νερά στο Αιγαίο υπάρχει ένα αεράκι, ας πούμε, ένας ελαφρύς σχηματισμός, αναφέρει χαρακτηριστικά, αλλά ούτε αυτό είναι συνήθιστο. Όπως ο καιρός αλλάζει και έχουμε μπουνάτσεις και ενίοτε έχουμε και μελτέμια. Το ίδιο συμβαίνει και στις ελληνοτουρκικές σχέσεις με τον Τούρκο Πρόεδρο. Μάλιστα, ανέφερε και υπενθύμησε πως δεν υπάρχει προγραμματισμένη συνάντηση με τον Πρόεδρο Ερντογάν, αλλά παράλληλα σημείωσε πως ο ίδιος ως Πρωθυπουργός είναι εκείνος που έχει συναντηθεί με τις περισσότερες φορές με τον Τούρκο Πρόεδρο. Για το καλώδιο, τόνισε πως θα πρέπει να αναπροχωρήσει χωρίς καμία έκπτωση στα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Και ο ίδιος υποστήριξε πως το έργο πια έχει μια ευρωπαϊκή διάσταση με χρηματοδότηση άνω των 600 εκατομμυρίων ευρώ από την Ευρωπαϊκή Ένωση, αναφερόμενος και στη συμμετοχή των γαλλικών κεφαλαίων. Έδωσε βέβαια ιδιαίτερη έμφαση στη στρατηγική σχέση με τις ΗΠΑ μετά και την επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού.
0: Πριν πάμε σε αυτό το κομμάτι, να ακούσουμε λίγο τι είπε για το αεράκι, το ελαφρύ κυματισμό και το ελαφρύ αεράκι στο Αιγαίο και συνεχίζουμε αμέσως μετά.
4: Τα νερά στο Αιγαίο έχει ένα αεράκι, ας πούμε. Πάντα θα επιδιώκω ανοιχτούς διάβλους επικοινωνίας. Αυτοί υπάρχουν. Υπάρχει ένα πλαίσιο μέσα στο οποίο το καλώδιο μπορεί και πρέπει να προχωρήσει χωρίς να κάνουμε καμία έκπτωση απολύτως στα κυριαρχικά μας δικαιώματα.
0: Και επίσης, σε Άγιο Βαγιάνο, ο Πρωθυπουργός επανέλαβε ότι δεν πρόκειται να γίνουν προώρες εκλογές και μάλιστα εξαπέλυσε βολές τόσο κατά τον Νίκο Ανδρουλάκη όσο και κατά τον Αλέξη Τσίπρα.
5: Ακριβώς. Μάλιστα, ειδικά για τον κύριο Τσίπρα, δηλώσει πως θα προκαλεί εντύπωση πως ένας πρώην πρωθυπουργός, ο οποίος φιλοδοξεί να επιστρέψει στην πολιτική, δεν γνωρίζει τα βασικά. Υποστήριξε, όπως είπε, ότι η Ελλάδα έχει ενταχθεί στο πρόγραμμα του F-35 με παραλαβές να προγραμματίζονται για το 29 και το 30, ενώ η Τουρκία παραμένει εκτός προγράμματος και αναρωτήθηκε αν ο κύριος Τσίπρας είχε αντιταχθεί κατά τη διάρκεια της δικής του διακυβέρνησης στην προοπτική πώληση αμερικανικών F-35 στην Τουρκία. Θυμάστε καμία δήλωση του κύριου Τσίπρα να αντιτίθεται στην επιλογή αυτή να πουλήσουν F-35 στην Τουρκία, γιατί εγώ δεν θυμάμαι καμία. Είπε χαρακτηριστικά, ενώ δεν περιοριστήκε μόνο στην αμυντική πολιτική, συνέδεσε την διαδικασία αυτή με το ευρύτερο επιχείρημα πως η αντιπολίτευση ασκεί κριτική χωρίς να αναγνωρίζει, όπως ο ίδιος υποστηρίζει, τις αλλαγές που έχουν γίνει στην αμυντική θωράκιση της χώρας. Μερικές φορές είπε, έχω την αίσθηση πως κάποιοι, ότι αυτοί οι οποίοι θέλουν να μας ασκήσουν κριτική, περίπου εύχονται να υπάρχουν στραβοπατήματα στα εθνικά θέματα. Σχολίασε αιχμηρά και μάλιστα είπε πως αυτή η κριτική, είτε έρχεται από αριστερά είτε από τα δεξιά, θα τους συνιστούσε να είναι πιο προσεκτικοί. Απαντώντας δε στο αμέσως σαφώς στιγμές του Προέδρου του Πασόκ, κ. Ανδρουλάκη, σχετικά με την επιστολή που έστειλε στην Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, ο κ. Μητσοτάκης ανέφερε πως προτιμώ τα γαλάζια γράμματα από τα πράσινα άλογα, ενώ όπως είπε και εσύ, έστειλε εκ νέου ένα μήνυμα σταθερότητας, λέγοντας πως ο δύσκολο χειμώνας που μας περιμένει απαιτεί σταθερή κυβέρνηση και θα ήταν λάθος η χώρα να εκπέμψει ένα σήμα δυναμίας. Τόνισε πως δε η χώρα έχει κυβέρνηση με ισχυρή πλειοψηφία.
0: Άγιο Βαγιάνο, σε ευχαριστούμε πολύ. Δεν θα οδηγηθούμε λοιπόν σε προώρες κάλπες. Προτάσουμε τη σταθερότητα ενώψη δύσκολου χειμώνα, τόνισε ο κ. Μητσοτάκης. Να ακούσουμε την αναφορά του επίσης και τα πυρά κατά των προέδρων του ΠΑΣΟΚ και της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης.
4: Ακριβώς επειδή είναι δύσκολος ο χειμώνας, πρέπει να έχουμε σταθερή κυβέρνηση. Θεωρώ ότι αντίθετα, ακριβώς επειδή ο χειμώνας θα είναι δύσκολος και επειδή εγώ μιλάω πάντα με ειλικρίνεια στους πολίτες και τους εξηγώ τι είναι αυτά τα οποία μπορούμε και τι δεν μπορούμε να κάνουμε, ακριβώς για αυτόν τον λόγο πρέπει να εξαντλήσουμε την θητεία μας και να κριθούμε συνολικά για το έργο μας στο τέλος της τετραετίας. Πιστεύω ότι θα καταλήξουμε να εξασφαλίσουμε κάτι πρόσθετο από αυτό το οποίο έχουμε, αλλά αν λάβει κανείς και υπόψη την κατάσταση που επικρατεί στην αγορά ομολόγων, πιστεύω ότι δεν θα είναι κάτι το οποίο θα είναι δραματικό. Άρα προτιμώ τα γαλάζια γράμματα από τα πράσινα. Περίπου να προεξοφλεί ο κ. Τσίπρας ότι η Τουρκία θα πάρει τα F-35, όταν αυτό δεν είναι κάτι που το λένε ούτε καν οι Τούρκοι, μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση. Θυμάστε εσείς καμία δήλωση του κ. Τσίπρα να αντιτίθεται στην επιλογή των ΗΠΑ να πουλήσουν F-35 στην Τουρκία? Γιατί εγώ δεν θυμάμαι καμία.
6: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Η ώρα είναι 2 και 15 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2. Να αλλάξουμε τώρα θέμα στο δελτίο μας. Να πάμε στα νεότερα που έχουμε και είναι πολλά και ενδιαφέροντα στα αναφορικά με το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Νέα στοιχεία προκύπτουν στη δικαστική έρευνα για το θάνατο του τραγουδιστή. Με απόφαση του επικεφαλής της αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος, πρώην εισαγγελέα του Ρυπάγου Χαράλα Μπουβουρλιώτη, δεσμεύονται τα περιουσιακά στοιχεία των δύο προφυλακισμένων γιατρών, συμπεριλαμβανομένης και της τραπεζικής στηρίδας που διατηρούσαν σε τράπεζα του Κολονακίου κοντά στο ιατρείο τους. Εν τω μεταξύ, το πρωί κατέθεσε 19χρονη κόρη των δύο γιατρών ενώπιον του ανακριτή, η οποία φέρεται να παραδέχθηκε ότι ήταν εκείνη που κάλεσε το ΕΚΑΒ την ημέρα που ο Γιώργος Μαζονάκης έπαθε την ανακοπή. Ενώ επιβεβαίωσε ότι υποβλήθηκε τον Αύγουστο από τη μητέρα της σε πλασμαφαίρεση και ίδια. Πάμε στη δικαστική μας συντάκτρια, Νέα Νικολάου, η οποία έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Να ξεκινήσουμε βεβαίως με την απόφαση για δέσμευση όλης της περιουσίας του ζεύγους των γιατρών. Άννα, καλό μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι. Θα περάσουν από κόσκινο όλα τα περιουσιακά στοιχεία των δύο προφυλακισμένων ιατρών που κατηγορούνται για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη μετά από εντολή του επικεφαλής της ανεξάρτητης αρχής καταπολέμησης μαύρου χρήματος του κυρίου Χαράλα Μπουβουρλιώτη. Διατάχθηκε δέσμευση του συνόλου των περιουσιακών στοιχείων και μεταξύ των οποίων είναι και η τραπεζική σειρίδα που διατηρεί το ζεύγος υποκατάστημα τράπεζα στο Κολονάκι. Η πολυθέλιδη διάταξη έχει ήδη διαβιβαστεί στην εισαγγελία και σύμφωνα με πληροφορίες στη διάταξη αναφέρεται ότι η αρχή ρητά συνενεί εκ των προτέρων στο άνοιγμα της σειρίδας και την κατάσχεση του περιεχομένου που ενδεχομένως εντοπιστεί σε αυτή. Εκτός από τις εισαγγελικές αρχές, τα σχετικά έγγραφα έχουν αποσταλεί και στο κτηματολόγιο και σε ασφαλιστικές εταιρείες, ώστε να εντοπιστεί η ακίνητη περιουσία του ζεύγους των ιατρών, αλλά και να ελεγχθεί εάν τυχόν έχουν κάποιο επενδυτικό προϊόν στο όνομά τους. Τυχόν ευρήματα από αυτές τις διαδικασίες μπαίνουν αμέσως το καθεστώς της δέσμευσης. Και σύμφωνα με καλά πληροφορημένες πηγές, οι έρευνες της ανεξάρτητης αρχής, εκτός από το ενδεχόμενο της διάπραξης του αδικήματος της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, επεκτείνονται και σε άλλα τρία αδικήματα. Και έτσι λοιπόν θα ερευνηθεί εάν έχουν τελεστεί πράξεις όπως είναι η κακουργηματική απάτη, η φοροδιαφυγή και η αντιποίηση ιατρικού επαγγέλματος. Παράλληλα, είναι σε πλήρη εξέλιξη ανακριτική έρευνα. Σήμερα το πρωί βρέθηκε στα δικαστήρια η 19χρονη κόρη του ζεύγους των ιατρών, η οποία κλήθηκε να καταθέσει ως μάρτυρα. Σύμφωνα με πληροφορίες, επιβεβαίωσε στον ανακριτή ότι η μητέρα της την υπέβαλε σε θεραπεία πλασμαφαίρεσης και φέρεται να υποστήριξε ότι αυτή η θεραπεία ολοκληρώθηκε σε δύο φάσεις. Να θυμίσω ότι η κατηγορούμενη γιατρός στην απολογία της είχε αναφέρει ότι είχε υποβάλει την κόρη της σε πλασμαφαίρεση. Σύμφωνα με πληροφορίες, η 19χρονη είπε ότι είναι αυτή που κάλεσε το ΕΚΑΠ, δεν είδε όμως τον τραγουδιστή. Και ρωτήθηκε από την ανακριτή για τις συνθήκες που επικράτησαν στο ιατρείο της Οδού Καρνεάδου τις κρίσιμες ώρες.
0: Βεβαίως, πολύ σημαντικές εξελίξεις σε κάθε περίπτωση. Κρατάμε ότι από κόσκινο θα περάσουν, όπως μας είπες, όλα τα περιουσιακά στοιχεία των δύο προφυλακισμένων γιατρών, Ιωάννα Σκάκα και Ηλία Θεοδωρόπουλου, που κατηγορούνται για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, με εντολή του επικεφαλής ανεξάρτητης αρχής κατά πολέμησης μαύρου χρήματος, Χαράλαμπου Βουρλιώτη. Και βεβαίως έχουμε και τα όσα σημαντικά προέκυψαν από την κατάθεση της 19χρονης κόρης του ζευγαριού. Άννα Νικολάου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Τώρα, κλειστό παραμένει, κυρίες και κύριοι, από σήμερα το σχολικό συγκρότημα της Γκράβας. Πολύ σημαντικό θέμα και αυτό αφορά πάρα πολύ κόσμο, ειδικά εδώ στην Αττική. Γιατί διενεργούνται τεχνικοί έλεγχοι σε καταστάσεις προκειμένου να διαπιστωθούν τα αίτια της έντονης οσμής που προκάλεσε ανησυχία σε μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικούς. Μέχρι να δοθεί το πράσινο φως για επαναλειτουργία των σχολείων, τα μαθήματα θα γίνονται μέσω τηλεκπαίδευσης. Πάμε στο ρεπορτέρ μας Γιώργο Κοβό, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Γιώργο, καλό μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Ήταν χθες κατά τη διάρκεια του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αθηναίων, όταν υπήρξε ξανά καταγγελία για οσμή αερίου στα σχολεία της Γκράβας. Οπότε από το Δημοτικό Συμβούλιο αποφασίστηκε να παραμείνει κλειστό σήμερα το σχολείο, να προχωρήσουν νέοι έλεγχοι εντός και εκτός των σχολικών συγκροτημάτων. Μάλιστα, όπως μας είπε ο Δήμαρχος Αθηναίων, ο κ. Δούκας, θα πραγματοποιηθούν έλεγχοι κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, με αποκορύφωμα την Κυριακή, όταν θα φτάσει εδώ και κλιμάκιο του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, μηχανική από το ΤΕΕ, όπου θα ελέγξουν και εκείνοι τα κτίρια. Μέχρι στιγμής, όσες μετρήσεις έχουν γίνει, δεν έχουν δείξει κάποιο ίχνος διαρροής, τόσο σήμερα όσο και την προηγούμενη Παρασκευή, αλλά και τις δύο προηγούμενες φορές οι οποίες είχαν αναφερθεί, είχε αναφερθεί αυτή η οσμή φυσικού αερίου. Μιλάμε για τις 16 Σεπτεμβρίου και για τις 21 Σεπτεμβρίου. Μάλιστα στις 21 Σεπτεμβρίου είχε χτυπήσει και ο συναγερμός που προειδοποιεί για διαρροή φυσικού αερίου, όμως αποδείχθηκε ότι ήταν false alarm, ότι χτύπησε από λάθος. Μέχρι στιγμής, κατά τη διάρκεια όλων των ελέγχων που έχουν γίνει όλες αυτές τις φορές, δεν είχε εντοπιστεί κανένα ίχνος διαρροής. Στόχος του Δήμου, όπως μας ενημέρωσε ο κύριος Δούκας, είναι μέχρι και την Κυριακή να καταφέρουν να διαπιστωθεί εάν είναι ασφαλές το να επιστρέφουν τα παιδιά από τη Δευτέρα. Θέλουν τη Δευτέρα δηλαδή τα παιδιά να βρίσκονται πίσω στις θέσεις τους. Αν δεν καταστεί αυτό εφικτό, θα συνεχίσουμε την εκπαίδευση.
0: Και υπάρχουν και πολλά ερωτήματα και για αυτή την υπόθεση, Γιώργο, γιατί ήταν μέρες που υπήρχε αυτό το περιστατικό, έτσι, αυτή η οσμή. Ήταν και
8: είναι μέρες, δεν είναι συνεχόμενες μέρες.
0: Όχι, βέβαια.
8: Είναι
0: αλλά
8: αναδιαστήματα.
0: Αναδιαστήματα, αλλά ωστόσο υπάρχει.
8: Μια εικασία ότι μπορεί να οφείλεται σε εργασίες που γίνονται στα ράτσες κτηρίων για αμόνωση. Κατά τη διάρκεια αυτών των εργασιών χρησιμοποιείται προπάνιο. Όμως, μιλώντας με τεχνικούς που κάνουν τέτοιες εργασίες, μονώσεις, μας είπαν ότι χρησιμοποιούν προπάνιο, αλλά το ανάβουν με αποτέλεσμα να μην μυρίζει. Το χρησιμοποιούν για να κάψουν πράγματα, να κάψουν τα υλικά που βάζουν πάνω. Άρα δεν υπάρχει πιθανότητα οσμής από εκεί.
0: Γιώργο Κοβέση, ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ και την αναλυτική ενημέρωση. Τώρα, η Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη τάχθηκε υπέρ της εξάντλησης κάθε περιθωρίου ελέγχου και υπογράμμισε την ανάγκη να μην υπάρξει μετακύληση ευθυνών. Να μην υπάρχει καμία απολύτως ανησυχία, ζήτησε από το βήμα της Βουλής ο Υφυπουργός Εσωτερικών Βασίλης Πανάκης.
9: Δεν γίνεται καμία έκπτωση στα ζητήματα ασφαλείας στα σχολεία μας σε καμία περίπτωση. Και να μην υπάρχει καμία ανησυχία, διότι σήμερα που μιλάμε, και το φυσικό αέριο έχει προβεί σε απαιτούμενες ενέργειες και μέσα στο Σαββατοκύριακο, εάν χρειαστούν, που ακόμα δεν έχουν καταλήξει αν χρειάζεται από την πληροφόρηση που έχω, θα γίνουν οι αναγκαίες επισκευές, εάν υπάρχει, που δεν υπάρχει για την ώρα.
0: Να μην υπάρχει καμία απολύτως ανησυχία, λοιπόν, ζήτησε ο Υφυπουργός Εσωτερικών Βασίλης Πανάκης, αδιαπραγμάτευτη ασφάλεια των μαθητών, τόνισε από την πλευρά του Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας.
10: Καλό τις αρμόδιες εταιρείες, το Υπουργείο και το ΤΕ να ολοκληρώσουν τους ελέγχους τους και να έχουμε τα απορίσματα μέχρι την Κυριακή. Με την ασφάλεια των παιδιών μας δεν παίζουμε.
0: Αυτά λοιπόν και από τον Δήμαρχο Αθηναίων. Στο ίδιο μήκος ήταν και ο Θωμάς Γεωργιάδης, ο Αντιδήμαρχος Παιδείας και Νεακής Αλληλεγγύης του Δήμου Αθηναίων, ο οποίος μίλησε πριν από λίγο εδώ στο Ernews Radio 105,8. Για να τον ακούσουμε.
11: Με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, όλο το συγκρότημα είναι κλειστό. Σήμερα βρεθήκαμε εδώ, ξεκινήσαν οι έλεγχοι και η κατεύθυνση του Δημοτικού Συμβουλίου ήταν πια ότι μέχρι την Κυριακή το απόγευμα να έχουμε την εξής απάντηση. Mm-hmm. Ότι μπορούμε να ανοίξουμε, ότι μπορούμε να συνεχίσουν, μπορούν να μπουν οι μαθητές μέσα στο σχολείο και ότι δεν υπάρχει κίνδυνος κανένας και να συνεχιστεί εντελώς όλοι οι έλεγχοι που μπορούν να γίνουν μέσα στο συγκρότημα. Δεν θα επιτρέψουμε να μπουν τα παιδιά μέσα με συνθήκες την παραμικρή αμφιβολία ότι υπάρχει ο παραμικρός κίνδυνος. Θαύμα.
2: Υπάρχει οσμή αυτή την ώρα που μιλάμε? Όχι.
11: Καμία.
2: Έχει σταματήσει.
11: Από την περασμένη Παρασκευή δεν υπάρχει οσμή εδώ.
2: Okay.
0: Αυτά λοιπόν από τη Δημοτική Αρχή. Ακούσαμε τον Δήμαρχο Αθηναίων, ακούσαμε και τον Αντιδήμαρχο Παιδείας σε διαφορετικό μήκος. Ωστόσο, ο Κώστας Μπακογιάννης επικρίνει τη στάση του Δήμαρχου Αθηναίων Χάρη Δούκα σχετικά με το ζήτημα της έντονης οσμής αερίου στο σχολικό συγκρότημα της Γκράβας. Όπως τονίζει η ανακοίνωση της παράταξής του, η Αθήνα Ψήλα, ο κ. Δούκα πετάει την μπάλα στην εξέδρα, καθώς εδώ και τρεις εβδομάδες δεν έχει καταφέρει να διερευνήσει πλήρως, πόσο μάλλον να επιλύσει το ζήτημα. Και μάλιστα ο κ. Μπακογιάννης καλεί τον κ. Δούκα να επιληθεί του θέματος. Ας κάνει επιτέλους ο κ. Δούκας στη δουλειά του, αναφέρει χαρακτηριστικά. Εχμές για τα αντανακλαστικά του Δήμου Αθηναίων άφησε η πρόεδρος Ένωσης Γονέων του 5ου Διαμερίσματος Αθήνας, Μαρίζα Κιτάνη, οποία μίλησε εδώ στο Ernews Radio 105,8 και στην εκπομπή Σεμινά και Ταπεινά με τον Δημήτρη Πετρόπουλο.
12: Η πρώτη αναφορά που έγινε και επίσημα στο Δήμο Αθηναίων από τη διευθύντρια του συγκεκριμένου σχολείου που εντοπίστηκε η οσμή έγινε 16 Σεπτεμβρίου. Στις 21 Σεπτεμβρίου χτύπησε κάποιος από τους ανιχνευτές αερίου που βρίσκονται στο λεπτοστάσιο. Στις 2 Οκτωβρίου ήταν το τρίτο περιστατικό οσμής εδώ. Η διευθύντρια του γυμνασίου του συγκεκριμένου με δική της πρωτοβουλία και πρώτον στην ποινή της πήρε τα παιδιά του σχολείου και τα έβγαλε από το χώρο του συγκροτήματος.
2: Συγγνώμη, η εκένωση όμως είπατε ότι ήταν αυτοσχέδια, δεν αποφάσισε κάποιος.
12: Με αυτό λέμε. Λέμε ότι τα αντανακλαστικά του Δήμου, όταν έχεις ένα τρίτο συνεχόμενο περιστατικό οσμής αερίου, τουλάχιστον λες, παιδιά, φύγετε, να έρθουν τα συνεργεία μου. Ο Δήμος έμεινε στο εγώ ενημέρωσα την εταιρεία και τελεία. Δεν υπήρχε δηλαδή επόμενη ενημέρωση και είναι εύλογα τα ερωτήματα. Μυρίζει οσμή. Τι είναι αυτό, τι ελέγξατε, τι βρήκατε, δεν θα δώσει μια τεχνική έκθεση. Αυτός που κάνει τον έλεγχο, δεν θα δώσει κάποιο πιστοποιητικό.
0: Λοιπόν, να αλλάξουμε θέμα τώρα στο δελτίο μας, κυρίες και κύριοι. Στη Σύνοδο Κορυφής 15 και 16 Οκτωβρίου μεταφέρεται το ενδιαφέρον για τις ευρωπαϊκές αποφάσεις απέναντι στην ενεργειακή κρίση, καθώς τα αιτήματα Ελλάδας και Ιταλίας για μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία συναντούν τις επιφυλάξεις της Κομισιόν, η οποία όμως τις εξετάζει. Στο χθεσινό Eurogroup, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέβρασε τις επιφυλάξεις της σε μια νέα γενικευμένη χαλάρωση των δημοσιονομικών κανόνων και συνεδριάζει του μεταξύ σήμερα το ECOFIN. Πάμε στην Έλενα Αποστολίδη, η οποία έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Έλενα, να περιμένουμε αποφάσεις την επόμενη εβδομάδα. Καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
13: Καλό μεσημέρι. Πρέπει να σου πω, Γρηγόρη, και το λέμε για πρώτη φορά, ότι χθες το Eurogroup η Ελλάδα έκανε μια πολύ σημαντική παρέμβαση και έλαβε στήριξη από πολλές χώρες, όχι μόνο από τον Νότο, αλλάζοντας το κλίμα. Τώρα, τι ζητάει η Ελλάδα? Στη ρήτρα διαφυγής που υπάρχει τώρα και περιλαμβάνει μόνο μέτρα ενεργειακής ανθεκτικότητας, δηλαδή επενδύσεις, μπαταρίες, να μπορούν να περιληφθούν και μέτρα στήριξης προς ευάλωτα νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Και σε αυτό το επιχείρημα, πρέπει να σου πω, της χώρας μας, φαίνεται να συμφωνούν τα περισσότερα κράτη, καθώς δυσκολεύονται να ενσωματώσουν τα στοχευμένα μέτρα που και εκείνα έχουν πάρει στη ρήτρα και θέλουν να μπορούν να εξετάσουν σε αυτά τα μέτρα στήριξης αντί για γενικές επενδύσεις λόγω της υφιστάμενης κατάστασης. Η αποτίμηση της συζήτησης για το θέμα είναι θετική. Υπάρχει δρόμος, όπως μας λέει ο εξωματούχος, μπροστά μας με τον μετασχηματισμό αυτής της πρότασης της Κομισιόν που θέτει η Ελλάδα. Και πρέπει να σου πω ότι θα μπορούσε κανείς να πει ότι είμαστε κοντά. Θα συζητηθεί σίγουρα σε πολιτικό επίπεδο στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο την επόμενη Πέμπτη και Παρασκευή. Και αναμένεται να δούμε. Κάποιοι μιλούν για ότι μετράμε αντίστροφα ενδεχομένως και για πιθανό πράσινο φως. Θέλω να σου πω, επειδή είμαι στο Λουξεμβούργο, ότι είναι σε εξέλιξη η συνεδρίαση και οι Υπουργοί Οικονομικών συζητούν τις πιέσεις στις τιμές ενέργειας, ενώ αναμένεται να εγκριθεί και η ρήτρα διαφυγής για την ενέργεια για την Ελλάδα, που είχε πάρει το πράσινο φως της Κομισιόν, βέβαια, και σήμερα αναμένεται να γίνει η έγκριση από το Συμβούλιο Υπουργών Οικονομικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Οπότε είναι πιθανόν, από ό,τι καταλαβαίνω, την επόμενη εβδομάδα να έχουμε πιο χειροπιαστά μέτρα και παρεμβάσεις και αποφάσεις από τους 27, έτσι, από τις Βρυξέλλες.
13: Ναι, βέβαια. Εξάλλου είναι το νούμερο ένα ζήτημα, το ζήτημα
0: αυτό,
13: της ενέργειας.
0: Γιατί είμαστε πρώτο πυλών του χειμώνα και δεν υπάρχει και χρόνος, δηλαδή, για άλλες καθυστερήσεις. Περιμένουμε λοιπόν με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Έλενα Αποστολή, σας ευχαριστούμε πολύ. Καλό απόγευμα στο Λουξεμβούργο. Ακούσαμε την αποκριτικά μας, κυρίες και κύριοι. Έχει πάει στο Λουξεμβούργο που συνεδριάζει σήμερα και το ECOFIN. Ο χειμώνας, είπαμε και νωρίτερα, είναι μπροστά μας. Συνεχίσουν οι συσκέψεις για το ύψος της επιδότησης στη τιμή του πετρελαίου θέρμανσης που αναμένεται να ανακοινωθεί στις 14 Οκτωβρίου. Ακούσαμε νωρίτερα και τη συνέντευξη του Πρωθυπουργού, ο οποίος είπε ότι είναι πρώτη προτεραιότητα για την κυβέρνησή του το πακέτο γενναίων παρεμβάσεων που θα έχουμε, όπως είπε, την επόμενη εβδομάδα από την κυβέρνηση. Το βασικό σενάριο που εξετάζεται προβλέπει συνολική επιδότηση 30 λεπτών αναλύτρο με τη συμμετοχή του κράτους και των δηληστηρίων, ώστε τελική τιμή στην Αντλία να περιοριστεί περίπου στο 1,60 ευρώ. Με βάση τις σημερινές τιμές, εάν η διάθεση ξεκινούσε τώρα χωρίς επιδότηση, το πετρέλαιο θέρμανσης θα έφτανε στο 1,90 ευρώ το λίτρο. Ο πρόεδρος του Συνδυασμού Πρατηριούχων Εμπόρων Καυσίμων Αττικής, Νίκος Παπαγεωργίου, μίλησε στο News Radio 105,8 και στην εκπομπή Πρωινή Παρέα και ρωτήθηκε από την Κατερίνα Σερέτη και τον Διονύση Χατζημιχάλη ποια θα ήταν κατά την εκτίμησή του η τιμή εκκίνησης για το πετρέλαιο θέρμανσης μετά τις κυβερνητικές παρεμβάσεις. Για να τον ακούσουμε.
14: Η εκτίμησή μου είναι ότι το πετρέλαιο θέρμανσης, επειδή είναι πάρα πολύ ευαίσθητο λόγω του ότι ανήκει στα μεσαία κλάσματα απόσταξης και ότι συμπαρασύρεται από την ανασφάλεια που υπάρχει για το πετρέλαιο κίνησης, διότι είναι άρρηκτα συνδεδεμένα ως πετρέλαια, θεωρώ ότι η τιμή κίνησης χωρίς καμία παρέμβαση αύριο το πρωί θα ήταν περίπου στο 1,90 με 1,93. Αν τα πράγματα κυλήσουν ομαλά και σύμφωνα με αυτό που υπολογίζει η αγορά ότι θα επιδοτήσει η ελληνική κυβέρνηση και τα ελληνικά δηληστήρια, θεωρώ ότι η κίνηση του πετρελαίου θέρμανση ήταν κάτω από 1,60. Προσωπική μου εκτίμηση.
2: Α, κάτω από 1,60.
14: Δεν είμαι μάντης, αλλά από αυτά που ακούω αριστερά-δεξιά και την εμπειρία που έχω, αντιλαμβάνομαι ότι το πετρέλαιο, η παρέμβαση στο πετρέλαιο θα είναι πάνω από 30 λεπτά.
0: Κάτω από το 1,60 λοιπόν, η εκτίμηση του κ. Παπαγεωργίου θα είναι η τιμή εκκίνησης για το πετρέλαιο θέρμανσης. Περιμένουμε να ακούσουμε περισσότερα την επόμενη εβδομάδα με τις κυβερνητικές παρεμβάσεις. Τώρα, μένουμε στο μέτωπο της οικονομίας. Σημαντική επιτάχυνση σημείωσε ο ρυθμός ανόδου του πληθωρισμού το Σεπτέμβριο φέτος, καθώς αυξήθηκε 5% σε ετήσια βάση από αύξηση 3,8% τον Αύγουστο και να αντιαύξηση 1,9% το Σεπτέμβριο του 2025. Ο Κώστας Τσάβαλος, ο οικονομικός συντάκτης, έχει το ρεπορτάζ. Κώστα, τι δίνουν τα επίσημα στοιχεία?
15: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, σε εσένα και στον κρατές μας. Έτσι είναι, όπως τα είπες, στο 5% εκτινάχθηκε ο πληθωρισμός τον περασμένο μήνα Σεπτέμβριο από 3,8% που ήταν τον Αύγουστο και 1,9% το Σεπτέμβριο του 2025, απόσταση η οποία δείχνει και το πόσο οξύνθηκε το πρόβλημα με τις τιμές μέσα σε ένα χρόνο. Βασικός τροφοδότης του πληθωρισμού η ενέργεια. Με τις ανατιμήσεις στα καύσιμα να διαχέονται σε μια σειρά προϊόντων και υπηρεσιών ευρείας κατανάλωσης, αν και στα τρόφιμα και ορισμένα είδη διατροφής. Ναι, μεν υπήρξαν αυξήσεις τιμών, αλλά συγκρατημένες σε σχέση με τα ενεργειακά προϊόντα. Η κούρσα του πληθωρισμού δεν φαίνεται μάλιστα να σταματά εδώ, καθώς από τον Αύγουστο στο Σεπτέμβριο, από μήνα σε μήνα δηλαδή, η αύξηση ήταν 2,1%. Εξέλιξη η οποία προϊονίζεται περαιτέρω πληθωριστικές πιέσεις το επόμενο διάστημα. Μέσα σε ένα χρόνο, Γρηγόρη, καταγράφηκαν μεγάλες ανατιμήσεις στον ηλεκτρισμό, 15%. Στο φυσικό αέριο εδώ έχουμε και ρεκόρ 55,2%. Πετρέλαιο θέρμανσης 53,2%. Στερεά καύσιμα 7%. Το πετρέλαιο κίνησης 38,8% αύξηση και η βενζίνη 22,5%. Επίσης, σε συντήρηση και επισκευή εξοπλισμού προσωπικής μεταφοράς, τα μεταφορικά 3,5%. Άλλες υπηρεσίες σχετικές με την προσωπική μεταφορά 2,6%. Αεροπλάνα, τα εισιτήρια, εδώ πετάνε αυτά ως συνήθως 22%. Mm-hmm. Ενίκια κατοικιών 5,9%. Επισκευή και συντήρηση κατοικίας 5,3% αύξηση. Τα πακέτα διακοπών 6,5%. Εστιατόρια, ζαχαροπλαστεία, κηλικία, ταχυφαγεία. Εδώ η αύξηση στις τιμές είναι 5,7%. Τα ξενοδοχεία κόντεψαν 30%. 29,8% για την ακρίβεια.
0: Στα είδη διατροφής, Κώστα, τι έχουμε εκεί?
15: Εδώ εντάξει, έχουμε αυξήσεις μεν, mm-hmm. αλλά όχι τόσο μεγάλες όσο στα ενεργειακά. Για παράδειγμα, στο ψωμί και σε άλλα προϊόντα αρτοπίας 2%. Το μοσχάρι προσπαθεί και αυτό να φτάσει τις τιμές στα ενεργειακά 12,3%. Χοιρινό 4,4%. Αρνί και κατσίκι 9,7%. Τα πουλερικά αύξηση 1,5%. Τα τυριά 1,2%. Τα ψάρια 11,5%. Και μάλιστα αν δούμε, Γρηγόρη, ομαδικά δηλαδή τις ομάδες αγαθών και υπηρεσιών, mm-hmm. εδώ η έκρηξη μάλιστα. είναι μεγάλη στη στέγαση. 14,7% ο πληθωρισμός στη στέγαση, λόγω κυρίως της αύξησης σε ενίκια κατοικιών, επισκευή και συντήρηση κατοικίας, διάφορες υπηρεσίες που σχετίζονται με το σπίτι, ηλεκτρισμό, φυσικό αέριο, πετρέλαιο θέρμανση και στερεά καύσιμα και επίσης. 11,3% είναι ο πληθωρισμός στην ομάδα μεταφορές. Αυτή είναι η εικόνα.
0: Αυτή είναι η εικόνα, λοιπόν. Βεβαίως, περιμένουμε. Υπάρχει και αναλυτικό ρεπορτάζ και στο news.gr με όλα τα στοιχεία αναφορικά με το που κινείται ο πληθωρισμός. Κώστα Τσάβαλε, σε ευχαριστούμε πολύ. Καταλαβαίνουμε, λοιπόν, ότι τα τελευταία χρόνια, το τελευταίο διάστημα και το τελευταίο καιρό, γενικότερα υπάρχουν έντονες πιέσεις και στις τιμές των βασικών προϊόντων που διαμορφώνται στην αγορά λόγω αυξημένου ενεργειακού κόστους. Η ανεξάρτητη αρχή ελέγχου του Υπουργείου Ανάπτυξης πραγματοποιεί εντατικές διαπραγματεύσεις με την αγορά προκειμένου να αντιμετωπιστεί ακρίβεια. Πάμε στην Πινελόπη Μητουλιά, την άρμοδη συνταχτριά μας, η οποία έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Πινελόπη, καταλαβαίνουν ότι οι πιέσεις είναι ασφιχτικές στους οικογενειακούς προϋπολογισμούς. Το θέμα είναι τι θέλουν να κάνουν από το Υπουργείο Ανάπτυξης. Να περιμένουμε μια νέα, όπως λένε πληροφορίες, συμφωνία κυρίων για τις τιμές στο ράφι. Καλό μεσημέρι. Μας ακούει η Πινελόπη Μητουλιά? Κάποιο πρόβλημα έχουμε στη σύνδεσή μας με την Πινελόπη Μητουλιά. Θα προσπαθήσουμε και πάλι για να μας δώσει το ρεπορτάζ με τις έντονες πιέσεις στις τιμές βασικών προϊόντων που διαμορφώνονται λόγω αυξημένου ενεργειακού κόστους. Προς το παρόν, να δούμε τι γίνεται με τα πρόστιμα. Πρόστιμα που αγγίζουν το 1,3 εκατομμύρια ευρώ για παραβάσεις στην αγορά, επέβαλε η Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου Αγοράς και Προστασίας Καταναλωτή, έπειτα από περισσότερους από 11.000 ελέγχους που διενεργήθηκαν το Σεπτέμβριο. Πάμε στον Άκη Αθανασόπουλο, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ. Άκη, καλό μεσημέρι.
16: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Εκτεταμένοι λοιπόν οι έλεγχοι από την Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή. Μέσα σε περίπου ένα μήνα, από αρχές δηλαδή Σεπτεμβρίου μέχρι και αρχές Οκτωβρίου, οι έλεγχοι ξεπέρασαν τις 11.000 και από ό,τι φαίνεται ήταν οι περισσότεροι από αυτούς έβγαλαν λαβράκια, διότι μιλάμε για πρόστιμα τα οποία έφτασαν περίπου τα 1,3 εκατομμύρια ευρώ και κυρίως έχουν επιβληθεί αυτά τα πρόστιμα, αφορούν αυτά τα πρόστιμα, Γρηγόρη, τρεις κατηγορίες. 382.000 ευρώ ήταν τα συνολικά πρόστιμα για περιπτώσεις εσχροκέρδειας, δηλαδή επιχειρήσεις οι οποίες παραβίασαν το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους. 427.000 ευρώ ήταν τα συνολικά πρόστιμα για παραβίαση καταναλωτικής νομοθεσίας. Εδώ μπορεί να είναι διάφορα τα κρούσματα, είτε αθέμητες πρακτικές προώθησης προϊόντων, είτε παραπλανητικές εκπτώσεις, είτε παραπλανητικές διαφημίσεις. Είναι πολλά τα σημεία που κατά καιρούς εντοπίζονται. Και μια τρίτη περίπτωση αφορά σε μαϊμού, από μιμητικά προϊόντα δηλαδή. Πάνω από 54.000 τεμάχοι εντοπίστηκαν, κατασχέθηκαν και καταστράφηκαν και τα πρόστιμα που επιβλήθηκαν στις επιχειρήσεις που διακινούσαν τέτοια προϊόντα έφτασαν τις 483.000 ευρώ. Σύνολο λοιπόν 1,3 εκατομμύρια ευρώ. Είναι από τα μεγαλύτερα μπαράζ ελέγχων που έχει κάνει η Ανεξάρτητη Αρχή και όπως μας έλεγαν και στελέχοι της, τους επόμενους μήνες οι έλεγχοι θα γίνουν ακόμα πιο εντατικοί. Μην ξεχνάμε ότι σε περίπου ένα μήνα, κάπου εκεί αν θυμάμαι καλά, έχουμε και Black Friday, μετά ακολουθούν οι γιορτές Χριστουγέννων. Άρα η αγορά θα δεχτεί πολλούς ελέγχους και περιμένουμε βέβαια το αποτέλεσμα από τον έλεγχο, Γρηγόρη.
0: Αυτό είναι το πιο σημαντικό, το αποτέλεσμα τι θα γίνει και εκεί θα δούμε τα στοιχεία. Και θα Ανσόπλε, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Πάμε τώρα και πάλι στην Πενελόπη Μητρούλια να συνδεθούμε, γιατί λέγαμε και νωρίτερα ότι υπάρχει πρόβλημα γενικότερα με τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς, οι οποίοι συμπιέζονται το τελευταίο διάστημα από τις έντονες πιέσεις στις τιμές βασικών προϊόντων που διαμορφώνονται στην αγορά λόγω και του αυξημένου ενεργειακού κόστους. Μάλιστα, η ανεξάρτητη αρχή ελέγχου του Υπουργείου Ανάπτυξης πραγματοποιεί εντατικές διαπραγματεύσεις με την αγορά προκειμένου να αντιμετωπιστεί η ακρίβεια. Πινελόπη, καλό μεσημέρι. Πώς σκέφτεται να αντιμετωπίσει αυτή την κατάσταση το Υπουργείο Ανάπτυξης? Υπάρχουν πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες το Υπουργείο σκέφτεται να προχωρήσει σε νέα συμφωνία κυρίων με την αγορά για τις τιμές στο ράφι.
17: Καταρχήν, Γρηγόρη, να πούμε ότι είναι σε εξέλιξη αυτή την ώρα η Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών, η οποία ξεκίνησε από το Σεπτέμβριο και λήγει στο τέλος Οκτωβρίου. Λήγει η πρώτη φάση της, γιατί θα συνεχιστεί έως το τέλος του χρόνου, και ήδη η Ειδική Γραμματεία για τον Έλεγχο της Αγοράς βρίσκεται σε επικοινωνία με τις επιχειρήσεις, προκειμένου να εξασφαλίσει όσο το δυνατόν μεγαλύτερο αριθμό κωδικών που να συμπεριληφθεί στην Εθνική αυτή Πρωτοβουλία. Να υπενθυμίσουμε ότι αυτή τη στιγμή είναι ενταγμένοι 1.740 κωδικοί προϊόντων. Γνωρίζουμε με βεβαιότητα ότι 500 κωδικοί έχουν ήδη δηλώσει και πάλι οι επιχειρήσεις ότι θα συνεχίσουν να βρίσκονται στην πρωτοβουλία έως το τέλος του χρόνου, και πρέπει να πούμε από το 1.740 οι 300 περίπου είναι κωδικοί οι οποίοι θα αφαιρεθούν λόγω του ότι πρόκειται για σχολικά είδη τα οποία δεν θα ενταχθούν μέσα στην νέα πρωτοβουλία. Βεβαίως, όπως είπες και εσύ, υπάρχουν μεγάλες πιέσεις στην αγορά για αυξήσεις τιμών, υπάρχουν ανατιμητικές πιέσεις, και μάλιστα οι πρώτοι νέοι τιμοκατάλογοι με αυξημένες τιμές έχουν ήδη υποβληθεί στην ανεξάρτητη αρχή. Είναι, θα λέγαμε, ένα brand fair που γίνεται μεταξύ της ανεξάρτητης αρχής και των επιχειρήσεων, έτσι ώστε να μην περάσουν στην αγορά, τουλάχιστον μέχρι το τέλος του χρόνου, οι ανατιμήσεις που προκύπτουν στα προϊόντα εξαιτίας κυρίως των καυσίμων, αλλά και εξαιτίας της αύξησης των τιμών των πρώτων υλών. Να πούμε ότι ξέρουμε με βεβαιότητα πως σε ό,τι αφορά τα γαλακτοκομικά είδη έχουμε αυξήσεις από 7 έως 12%. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η φέτα, η οποία επωλεί το 13 ευρώ το κιλό και πλέον είναι στα 16, και ενδεχομένως μέχρι το τέλος του χρόνου να έχουμε και νέα αύξηση. Ενώ επίσης αυξήσεις πιέσεις υπάρχουν και από τα αρτοπία, τα οποία υφίστανται μεγάλη πίεση από το ενεργειακό κόστος. Όπως δηλώνουν οι αρτοποιοί, οι αυξήσεις του ενεργειακού κόστους είναι της τάξης του 35 με 40%. Έχουν απορροφήσει, όπως λένε, ένα μεγάλο μέρος των αυξήσεων αυτών, αλλά δεν μπορούν να συνεχίσουν επάπειρο. Και να κλείσω λέγοντας ότι αυτή τη στιγμή λειτουργεί αποτρεπτικά στην αγορά σε ό,τι αφορά τις ανατιμήσεις ο νόμος που υπάρχει, που προβλέπει, που δεν επιτρέπει τη διενέργεια προσφορών για διάστημα 3 μηνών μετά την αύξηση της τιμής ενός προϊόντος. Άρα, μάλλον θα πάμε έως το τέλος του χρόνου με όχι πολύ μεγάλες ανατιμήσεις επιμέρους προϊόντα, για να δούμε τα πράγματα λίγο πιο έντονα, πιο έντονες πιέσεις από την αρχή του επόμενου έτους. Και να κλείσω λέγοντας ότι σε ό,τι αφορά τον πληθωρισμό, είναι χαρακτηριστικό ότι η Εθνική Πρωτοβουλία έχει λειτουργήσει, καθώς μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου ο πληθωρισμός στα τρόφιμα ήταν αρνητικός, μείον 0,2%.
0: Ναι, ακούσαμε νωρίτερα και τα στοιχεία. Πινελόπη Μητρούλια, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
6: News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Η ώρα είναι 2 και 40 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας, το ertco.gr. Εκτός την ώρα τώρα να περάσουμε μια πολύ σημαντική είδηση. Στη διακεκριμένη νοτιοαφρικανή νομικό Νάβι Πιλά επωνυμήθηκε νωρίτερα το φετινό βραβείο Νόμπελ Ειρήνης για τις προσπάθειές της να προωθεί στην ειρήνη και το δίκαιο και το διεθνές δίκαιο. Πάμε στην Εδώ Σύνταξη και στην Έλενα Λεβίζου, η οποία θα μας πει περισσότερο για αυτή την βράβευση. Έλενα, καλό μεσημέρι.
18: Καλό μεσημέρι.
0: Ήταν στα φαβορί η Νάβη Πιλάη, να ξεκινήσουμε από αυτό.
18: Δεν ήταν στα φαβορί και κάνει εντύπωση το γεγονός ότι βραβεύεται ένας άνθρωπος, ένα άτομο για τα ανθρώπινα δικαιώματα και την προάσπιση του διεθνούς δικαίου. Αυτό επισημαίνεται στα διεθνή μέσα ενημέρωσης, Γρηγόρη, και η σημαντικότητα αυτού του γεγονότος, γιατί στο παρελθόν έχουν βραβευτεί για το ίδιο λόγο διεθνείς οργανισμοί. Θέλει λοιπόν η Νορβηγική Ακαδημία Επιτροπή για το Νόμπελ να επισημάνει αυτό το γεγονός, ότι να εμπνεύσει τους ανθρώπους ότι μπορούν και σε επίπεδο ενός ατόμου να το πράξουν. Ο πρόεδρος της Νορβηγικής Επιτροπής ανέφερε αυτό ακριβώς, ότι σε μια εποχή που οι διεθνείς οργανισμοί για το δίκαιο δέχονται μεγάλες πιέσεις και παράλληλα υπάρχουν σε εξέλιξη πολλές πολεμικές συγκρούσεις, βραβεύεται μια γυναίκα, η Ναβί Πιλάι, η οποία έχει όλη της τη ζωή προσπαθήσει να κάνει αυτό ακριβώς, να προασπίσει το διεθνές δίκαιο αλλά και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Η Πιλάι, η οποία ξεκίνησε την καριέρα της το 1967 όταν άνοιξε το δικό της δικηγορικό γραφείο, επειδή δεν έβρισκε κάπου αλλού δουλειά στην Νότια Αφρική λόγω του apartheid, λόγω της καταγωγής της, ήταν υπέρμαχος των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, πολέμησε κατά το apartheid, ενώ συμμετείχε σε πολύ σημαντικές δίκες όπως αυτή για την γενοκτονία της Ρουάντα, υπήρξε δικαστής στο νότο του δικαστηρίου της Νότιας Αφρικής, η πρώτη μη λευκή γυναίκα. Επίσης ήταν διατέλεσε δικαστής και μέλος του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου της Χάγης και σήμερα είναι μέλος του Διεθνούς Δικαστηρίου και ασχολείται με την υπόθεση της Μιανμάρ που κατηγορείται για γενοκτονία. Επίσης υπήρξε επικεφαλής της υπηρεσίας του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα από το 2008 στο 2014 και πρόσφατα επικεφαλής της Ανεξάρτητης Επιτροπής του ΟΗΕ που έβγαλε το πόρισμα για διάπραξη γενοκτονίας στη Γάζα, στα Παλαιστινιακά εδάφη. Η Ναβί Πιλάι λοιπόν είναι μια πολύ σημαντική προσωπικότητα νομικός. Υπήρξαν και αντιδράσεις ανάμεσά τους της Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν που χαιρέτησε την βράβευσή της με το πολύ σημαντικό βραβείο Νόμπελ Ειρήνης, αλλά και ο πρωθυπουργός του Καναδά Μαρκ Κάρνι, ο οποίος ήταν επίσης υποψήφιος. Όπως επίσης υποψήφιος, αν και η λίστα αυτή είναι μυστική, υπήρξαν 274 υποψηφιότητες φέτος, Γρηγόρη. Ανάμεσά τους ήταν και ο Ντόναλτ Τραμπ, ο Αμερικανός πρόεδρος. Καθώς τον είχαν προτείνει τόσο το Ισραήλ όσο και το Πακιστάν.
0: Μάλιστα. Έλενα Λεβίου, σε ευχαριστούμε πολύ προς το παρόν. Λίγο αργότερα θα δούμε και άλλες σημαντικές ειδήσεις από το εξωτερικό δελτίο. Επιστροφή στα δικά μας τώρα, στον απόϊχο της κόντρας ή του πολέμου που έχει ξεσπάσει μεταξύ του Νίκου Καρβέλα και της Άννας Βύση. Ο δικηγόρος της τραγουδίστριας, σε νέα του ανακοίνωση, αναφέρει ότι η Άννα Βύση παρέδωσε μοναδική αλληλεπιραξία στο έργο του και έχει το δικαίωμα να ερμηνεύσει τα τραγούδια του. Καταλαβαίνουμε ότι ο πόλεμος τώρα πλέον εστιάζει στο ζήτημα των πνευματικών δικαιωμάτων. Το νομικό πλαίσιο εξήγησε στο Air News Radio 105,8 και στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόλου και τη Μαρία Γεωργίου. Η κυρία Ειρήνη Σταματούδη είναι καθηγήτρια πνευματικής ιδιοκτησίας και πολιτισμού κληρονομιάς στη νομική σχολή του Πανεπιστημίου της Λευκωσίας. Πάμε να ακούσουμε το θέμα που έχει επιμεληθεί η Μαριέτα Κοντογιαννίδου.
19: Συνεχίζεται η καλλιτεχνική ρήξη ανάμεσα σε Άννα Βύση και Νίκο Καρβέλα. Σύμφωνα και με την τελευταία ανακοίνωση του δικηγόρου της Άννας Βύση, Μιχάλη Δημητρακόπουλου, αναφέρει ότι ο συνθέτης και στιχουργός Νίκος Καρβέλα, στο πρόσωπο της Άννας Βύση, βρήκε την ιδανική ερμηνεύτρια, η οποία προσέδωσε μοναδική άειλη υπεραξία στο έργο του. Διευκρινίζοντας παράλληλα πως έχει το δικαίωμα να ερμηνεύει τα τραγούδια του. Μιλώντας στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τους Βασίλη Αδαμόπουλο και Μαρία Γεωργίου, η Ειρήνη Σταματούδη, νομικός και καθηγήτρια πνευματικής ιδιοκτησίας και πολιτιστικής κληρονομιάς στη νομική σχολή του Πανεπιστημίου της Λευκωσίας, εξηγεί τι είναι η υπεραξία που αναφέρει ο κύριος Δημητρακόπουλος, επισημένοντας ωστόσο πως ο δημιουργός έχει τα δικαιώματα ενός τραγουδιού και όχι ο ερμηνευτής.
20: Αυτή η υπεραξία που λέει ο κύριος Δημητρακόπουλος είναι το λεγόμενο συγγενικό δικαίωμα που προβλέπεται στο νόμο, δηλαδή προστασία της ερμηνείας και όχι της μουσικής και των στίχων, που συνιστά απόλυτο και αποκλειστικό δικαίωμα που ανήκει στον δημιουργό, δηλαδή στον Νίκο Καρβέλα. Δηλαδή, αν όντως πάει στα δικαστήρια ο κύριος Δημητρακόπουλος, όπως λέει, θα χάσει την υπόθεση. Δεν υπάρχει περίπτωση κανένα δικαστήριο ποτέ να υποχρεώσει ένα δημιουργό να παρέχει άδεια για το έργο του, διότι αυτός είναι ο δικαιοπολιτικός λόγος, είναι ο πυρήνας του πνευματικού δικαιώματος. Το πνευματικό δικαίωμα είναι ένα απόλυτο και αποκλειστικό δικαίωμα. Όπως εγώ δεν μπορώ να σας υποχρεώσω να μου δώσετε το αμάξι σας για να κάνω βόλτα, έτσι και η κυρία Βύση δεν μπορεί να υποχρεώσει τον κύριο Καρβέλα να της δώσει το έργο του για να το ερμηνεύσει.
19: Απαντώντας σε ερώτηση για το σάλο που είχε δημιουργηθεί το καλοκαίρι με την απαγόρευση του κληρονόμου του Μάνου Χατζηδάκη να ερμηνεύσει ο Μανώλης Μητσιάς το Γιάννη το Φωνιά, η κυρία Σταματούδη επεσήμανε ότι το κοινό θα κρίνει στην ουσία αν αυτή η άδεια δόθηκε καλός ή κακός. Είναι άλλο το δίκαιο και άλλο το δίκαιο. Το δίκαιο προβλέπεται από τον νόμο και το δίκαιο το κρίνει η κοινωνία.
20: Ο κ. Μητσιάς απήγγειλε το τραγούδι γιατί ναι. Η στίχη δεν ναι. Ήταν του Χατζηδάκη, ναι. Οπότε είχε άδεια για να εκτελέσει τους στίχους. Δεν είχε άδεια για να εκτελέσει τη μουσική σύνθεση. Εκεί ο νόμος πραγματικά σου δίνει το δικαίωμα να απαγορεύσει σε κάποιον να εκτελέσει το έργο του. Αλλά να ξέρετε, όλοι εμείς, και ιδίως οι καλλιτέχνες, δικαζόμαστε στη συνείδηση του κοινού. Οπότε το κοινό θα κρίνει στην ουσία αν αυτή η άδεια καλώς δόθηκε ή κακώς δόθηκε. Ο νόμος είναι ένα πράγμα, είναι άλλο το δίκαιο. Και άλλο το δίκαιο, για να σας το πω έτσι. Το δίκαιο προβλέπεται από τον νόμο. Το δίκαιο το κρίνει η κοινωνία. Για τις περίπτωσες του Χατζηδάκη, δεν είναι ο ίδιος δημιουργός, έτσι, είναι ο κληρονόμος.
2: Ναι.
20: Παίζει
2: ναι.
20: Και αυτό το ρόλο
2: βέβαια,
20: του.
2: Βέβαια, βέβαια.
20: Δεν ξέρουμε αν ο ίδιος ο Χατζηδάκης που είχε γράψει αυτό το τραγούδι για τον κύριο Μητσιά θα το έκανε αυτό το πράγμα ή όχι.
0: Να φύγουμε τώρα από τον πόλεμο Καρβέλα Βύση, Νίκου Καρβέλα και Άννας Βύση και να πάμε σε μια πολύ σημαντική εξέλιξη που έχει να κάνει με την απόφαση που έλαβαν πριν από λίγο οι αλλοιείς, η οποία ήταν όλο το προηγούμενο διάστημα σε κινητοποίηση. Τι αποφάσισαν, πάμε στον Κώστα Μπούρη, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Τι αποφάσισαν λοιπόν οι ψαράδες, Κώστα, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Το βράδυ τα 60 σκάφη του στόλου της Μηχανιώνας θα αποπλέψουν για ψάρεμα.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό αποφασίστηκε μετά την αναστολή της απεργίας πριν από λίγο. Η αναστολή θα ισχύσει μέχρι τις εξαγγελίες της κυβέρνησης για το ποσοστό της επιδότησης, που από ό,τι λένε οι ίδιοι ψαράδες θα πρέπει να είναι τουλάχιστον να ικανοποιεί το μεγαλύτερο μέρος της ζημιάς τους. Και τι εννοούμε με αυτό? Όπως μας είπαν, η κάθε τράτα για να ψαρέψει για μία μέρα, ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες, χρειάζεται 1-1,5 τόνο πετρέλαιο. Όταν αυτός ο τόνος έκανε 600 ευρώ και σήμερα έχει ξεπεράσει τα 1.200 ευρώ, η αλληλεία καθίσταται ασύμφορη. Ζητούν λοιπόν οι ψαράδες να φτάσει το ποσό της επιδότησης στο λίτρο τουλάχιστον τα 50 λεπτά, όπως συμβαίνει σε όλη την υπόλοιπη Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως λένε οι ίδιοι.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό περιμένουν λοιπόν και αισιοδοξούν στην καλή θέληση της κυβέρνησης, η οποία είπε ότι είπε σε συναντήσεις που κάνανε ότι είναι μαζί τους και θα τους στηρίξει.
0: Να θυμίσουμε ότι μόλις χθες ο Πρωθυπουργός συναντήθηκε με ψαράδες χθες στη Χαλκιδική, αλλά και ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και δεσμεύτηκαν για την επιδότηση του πετρελαίου. Έτσι, το νούμερο ένα θέμα που καίει τους αλλοιείς.
1: Ακριβώς, γι' αυτό αισιοδοξούν οι ψαράδες ότι θα τους καλύψει η κυβέρνηση τουλάχιστον το μεγαλύτερο μέρος της ζημιάς, έτσι ώστε να μπορούν να συνεχίσουν να ψαρεύουν.
0: Αναστολή των κινητοποιήσεων λοιπόν. Κώστα Μπούρη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Εκτός συνόρων και πάλι κλιμακώνεται επικίνδυνα η ένταση στο μέτωπο του Ρωσοκρανικού πολέμου. Περισσότεροι από 70 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους τα τελευταία 24 ώρα από τα σφοδρά ρωσικά πλήγματα σε όλη την Ουκρανία. Με το Κίεβο να προειδοποιεί μια ισχυρή απάντηση. Είναι εδώ κοντά μας η Νατάσα Παυλοπούλου, η οποία θα μας πει περισσότερα. Νατάσα, τι ακριβώς συμβαίνει?
21: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, κατηγόρησε τις ΗΠΑ ότι δεν είναι πρόθυμες να βοηθήσουν την Ουκρανία μετά από τη ρωσική βομβιστική επίθεση που σκότωσε τουλάχιστον 35 ανθρώπους στα ανατολικά, ανεβάζοντας τον αριθμό των νεκρών από τις ρωσικές επιδρομές σε 2-24 ώρες σε 78. Να θυμίσουμε ότι η επίθεση της Πέμπτης με στόχο λεωφορεία που μετέφεραν πολίτες στην πόλη Κραματόρσκ ήταν η πιο φωνική μεμονωμένη επίθεση μέχρι στιγμής φέτος και όθησε τις αρχές να αναστείλουν τις δημόσιες συγκοινωνίες. Τόσο το Κραματόρσκ όσο και το Σλαβιάνσκ είναι βιομηχανικές πόλεις κοντά στην πρώτη γραμμή και αποτελούν τον πυρήνα της ζώνης φρούριο της Ουκρανίας στην περιοχή του Ντονέτσκ. Να πούμε ότι οι εξελίξεις αυτές σημειώνονται την ώρα που στο Μαϊάμι σήμερα οι Ουκρανοί διοπραγματευτές αναμένεται να συνομιλήσουν με τον απεσταλμένο των ΗΠΑ Steve Witkoff και τον γαμπρό του Προέδρου Donald Trump Jared Kushner για την εξέλιξη των συνομιλιών για το Ουκρανικό. Ο Μάρκο Ρούμπιο, κλείνοντας Γρηγόρη, δήλωσε ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία βρίσκεται σε επικίνδυνο διέξοδο, αλλά η Ουάσιγκτον παραμένει προσιλωμένη στην εξέβρεση ειρηνικής επίλυσης της σύγκρουσης.
0: Μακάρι να επέρθει γρήγορα αυτή η ειρηνική επίλυση της σύγκρουσης. Από το ρωσο-ουκρανικό μέτωπο τώρα να φύγουμε και να πάμε στις Βρυξέλλες είχαμε επεισόδια πριν από λίγο.
21: Ναι, έτσι ακριβώς. Συγκρούσεις με την αστυνομία που έκανε χρήση δακρυγόνων και με διαδηλωτές. Χιλιάδες άνθρωποι έχουν κατέβει σήμερα στους δρόμους, διαμαρτυρόμενοι για τα μέτρα λιτότητας που προωθεί η Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση. Δεν θα δεχτούμε καμία επιβάρυνση σε χαμηλά και μεσαία εισοδήματα, λένε οι διαδηλωτές, που προγραμματίζουν νέα κινητοποίηση τη Δευτέρα, νέα γενική απεργία την ερχόμενη Δευτέρα. Και να πούμε ότι οι διαδηλώσεις για τη λιτότητα πραγματοποιούνται μετά από μία εβδομάδα ένταση στη Λιέγη και σε άλλες μεγάλες πόλεις του Βελγίου με φοιτητικές κινητοποίησεις, όπως ακριβώς συμβαίνει τις τελευταίες ημέρες και στη Γαλλία, Γρηγόρη.
0: Νατάσα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Και από τις Βρυξέλλες και τις επεισοδιακές συγκεντρώσεις, πάμε στο Καστελόριζο. Εκεί βρίσκεται ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, όπου πραγματοποιεί επαφές με εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης για να ενημερωθεί για τις ανάγκες των κατοίκων στο ακριτικό νησί. Ο Γιώργος Αθανασίου θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Γιώργο, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
3: Καλό μεσημέρι από το ακριτικό και ελληνικότατο Καστελόριζο, που εξακολουθεί να ζει το καλοκαίρι του 2026 με πάρα πολλούς τουρίστες, πάρα πολύ μεγάλη κίνηση. Και ανάμεσα σε αυτούς και ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο οποίος ήρθε για να κάνει, όπως πολύ σωστά είπατε, επισκέψεις με τοπικούς φορείς. Επισκέφθηκε πρώτα απ' όλα, αφού φτάσαμε εδώ, αεροπορικός από την Ρόδο, επισκέφθηκε το σχολείο του νησιού, μετά πήγε η στρατιωτική διοίκηση και τον περιμένουμε τώρα προκειμένου να επισκεφτεί το ιατρικό κέντρο του νησιού, προκειμένου και εκεί να ενημερωθεί για το τι και πώς. Αύριο έχει προγραμματίσει συνάντηση με τον Δήμαρχο Μεγίστης, ο οποίος βρέθηκε στο αεροδρόμιο, υποδέχτηκε τον κύριο Ανδρουλάκη και τη συνοδεία του και αμέσως μετά συνόδευσε τον κύριο Ανδρουλάκη, καλώς κακώς, που δεν είχε και άλλο να κάνει. Άλλωστε είναι ο μεγάλος οικοδεσπότης του κύριου Ανδρουλάκη σε αυτή εδώ την περιοδία και αναμένουμε να έρθει στο ιατρικό κέντρο και φαντάζομαι ότι σε λίγο θα είναι εδώ, γιατί αλήθεια ότι έχουμε ξεφύγει λίγο από το πρόγραμμα. Ωστόσο, αυτά που άκουσε και αυτά που είπε ο κ. Ανδρουλάκης είναι πάρα πολύ ενδιαφέροντες σε αυτό το πολύ όμορφο γραφικότατο ελληνικό νησί.
0: Βεβαίως. Γιώργο Θανασίου, σε ευχαριστούμε πολύ. Να αλλάξουμε θέμα τώρα. Τέλος στα μετρητά για τις αγορές με αντικαταβολή μέσω Courier, προβλέπει το νέο νομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, το οποίο έχει τεθεί σε δημόσια διαβούλευση. Με τη νέα ρύθμιση, οι καταναλωτές θα μπορούν να συνεχίσουν να επιλέγουν την αντικαταβολή όταν παραλαμβάνουν μια παραγγελία τους, όμως η εξόφληση θα πρέπει να γίνεται υποχρεωτικά με ηλεκτρονικό τρόπο, ακόμη και για παραγγελία αξίας λίγων ευρώ. Τον προβληματισμό το εξέφρασε μιλώντας στο News Radio 105,8 και στις πρωινές διαδρομές ο αντιπρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Αθηνών, Μάκης Σαφίδης, ο οποίος προειδοποιεί για πρόσθετα επιβαρύνσεις, επιχειρήσεις και καταναλωτές. Για να ακούσουμε τι είπε.
5: Ήρθε αυτή η τροπολογία που προτείνει η κυβέρνηση και θεωρούμε ότι θα δημιουργήσει κάποια προβλήματα. Δεν είμαστε ενήμεροι για ποιο λόγο πρώτα απ' όλα έχει προβεί σε αυτή την κίνηση. Είναι θεμητή η απόφαση να προχωρήσουμε προς το ηλεκτρονικό χρήμα, ηλεκτρονικές πληρωμές και να αφήσουμε τα μετρητά. Αλλά και τα μετρητά νόμιμος τρόπος πληρωμής είναι. Έτσι κι αλλιώς στο ηλεκτρονικό εμπόριο δεν υπάρχει φοροδιαφυγή, αν αυτό σκεφτεί η κυβέρνηση. Ό,τι φεύγει μέσω courier πρέπει να συνοδεύεται από απόδειξη. Τελεία.
21: Ναι.
5: Αυτό που προβληματίζει λοιπόν τον εμπορικό κλάδο και τον κλάδο του ηλεκτρονικού εμπορίου είναι ότι τώρα θα αναγκαστούν οι επιχειρήσεις όλες να πληρώνουν τις προμήθειες στις τράπεζες. Αντί μετρητών που δεν υπήρχε κόστος.
2: Ναι.
5: Από τη μία πλευρά. Η δεύτερη πλευρά που μας προβληματίζει είναι ότι οι courier για να εξοπλίσουν τους ανθρώπους τους όλους με POS για να δέχονται ηλεκτρονικές πληρωμές θα αυξήσουν το κόστος. Ποιος θα το πληρώσει το κόστος αυτό, ο καταναλωτής, οι επιχειρήσεις. Η πρόταση λοιπόν είναι, εφόσον αντικαθιστούμε τα μετρητά με ηλεκτρονικές πληρωμές έως 500 ευρώ, να μην υπάρχει χρέωση προμήθειας προς τις τράπεζες.
0: Τώρα να αλλάξουμε τελείως κλίμα. Μια σημαντική διεθνής διάκριση απέσπασε η σειρά της ΕΡΤ «Το παιδί», η οποία αναδείχθηκε καλύτερη τηλεοπτική σειρά για το 2026 στα Seoul International Drama Awards. Έπειτα από 20 διοργανώσεις, ο θεσμός έχει καθιερωθεί ως ένα από τα σημαντικότερα διεθνή βραβεία για την ανάδειξη και την προβολή τηλεοπτικών σειρών και τηλετενιών από όλο τον κόσμο. Στη φετινή διοργάνωση συμμετείχαν 452 παραγωγές από 46 χώρες, μεταξύ των οποίων σειρές και τηλετενίες του Netflix, της HBO και της Apple TV. Στην τελετή Οικονομίες της Σεούλ παραβρέθηκαν ο σεναριογράφος της σειράς Παναγιώτης Ιωσιφέλης, ο σκηνοθέτης Στέφανος Μπλάτσος και ο πρόεδρος της ελληνικής ραδιοφωνίας τηλεόρασης Γιάννης Παπαδόπουλος, ο οποίος παρέλαβε το τιμητικό βραβείο. Κατά την παραλαβή του, ο πρόεδρος της ΕΡΤ αναφέρθηκε στη σημασία της διεθνούς αναγνώρισης της ελληνικής μυθοπλασίας, καθώς και στη δημιουργικότητα που χαρακτηρίζει τη σύγχρονη τηλεοπτική παραγωγή. Η διάκριση του πεδίου αποκτά ιδιαίτερη αξία αν αναλογιστούμε το υψηλό επίπεδο του φετινού ανταγωνισμού με 352 παραγωγές από 46 χώρες να συμμετέχουν στη διοργάνωση. Η ΕΡΤ συνεχίζει, τόνισε ο κύριος Παπαδόπουλος, ο κύριος Γιάννης Παπαδόπουλος, συνεχίζει με όραμα, σχέδιο και εξωστρέφεια να επενδύει στην ποιότητα και σε περιεχόμενο υψηλών προδιαγραφών, φιλοδοξώντας να διευρύνει το αποτύπωμα της δημόσιας τηλεόρασης σε ολόκληρο τον κόσμο. Στόχος μας, όπως είπε ο πρόεδρος ΕΡΤ, είναι μια σύγχρονη δημόσια ραδιοτηλεόραση ανοιχτή στον κόσμο και ικανή να μεταφέρει την ελληνική δημιουργία σε κάθε γωνιά του. Τώρα, με περισσότερες από 18 εκατομμύρια προβολές στο Netflix, το παιδί κατάφερε να κερδίσει όχι μόνο το ελληνικό κοινό, αλλά και τη Διεθνή Κριτική Επιτροπή, χάρη στον ιδιαίτερο τρόπο με τον οποίο συνδυάζει το ρεαλισμό με το παράλογο. Στο επίκεντρο της ιστορίας βρίσκονται ένα παιδί στο φάσμα του αυτισμού και μια πρώην πρωταθλήτρια του Taekwondo, οι ζωές των οποίων διασταυρώνονται με απρόβλεπτο τρόπο. Στη φετινή διοργάνωση υπήρχε ακόμα μια ελληνική υποψηφιότητα, εκείνη του Βαρδί Μαρινάκη για τη σκηνοθεσία της σειράς «Η Μεγάλη Χήμερα». Μετά την σημαντική διεθνή βράβευση, το παιδί θα επιστρέψει με νέο κύκλο 8 επεισοδίων, τα οποία προγραμματίζεται να προβληθούν στο Netflix το πρώτο τρίμηνο του 2027. Εκτός συνόρων και πάλι τώρα, σε ζωντανή μετάδοση θα γίνει η εκτέλεση του θανατοποινήτη στρατιωτικού γιατρού Νιντάλ Χασάν, ο οποίος δολοφόνησε 13 ανθρώπους σε στρατιωτική βάση στο Τέξας το 2009. Πάμε στην Έλενα Λεβίζου και πάλι. Μιλάμε για μια ανακοίνωση που έχει προκαλέσει πολλές αντιδράσεις, ήδη, Έλενα.
4: Η οποία ανακοίνωση λοιπόν έγινε από τον Πιτ Χέξετ και ανέφερε χαρακτηριστικά ότι θα γίνει στο Fort Hood στη 1 το μεσημέρι στις 3 Δεκεμβρίου, στο σημείο δηλαδή και την ώρα ακριβώς που έγινε και η ένοπλη επίθεση του Χασάν το 2009, σκότωσε 12 στρατιώτες και έναν πολίτη και τραυμάτισε τουλάχιστον 32 ανθρώπους, εγκλήματα για τα οποία καταδικάστηκε σε θάνατο. Άρα ο Πιτ Χέξετ είπε ότι θα τιμωρηθεί ακριβώς με τον ίδιο τρόπο. Θα σκοτωθεί από εκτελεστικό απόσπασμα ακριβώς την ίδια ώρα και στο ίδιο σημείο. Να πούμε ότι πρόκειται για την πρώτη εκτέλεση Αμερικανού στρατιώτη από εκτελεστικό απόσπασμα από το 1945 και βεβαίως έχει προκαλέσει αυτή η απόφαση πολλές αντιδράσεις και από τους δημοκρατικούς αλλά και από πολλούς αναλυτές που αναφέρουν ότι είναι πολύ λίγες οι χώρες στον κόσμο που κάνουν δημόσιες εκτελέσεις, ανάμεσά τους το Αφγανιστάν, το Ιράν και η Βόρεια Κορέα.
0: Ελένα Λεβίζου, ευχαριστούμε πολύ.
7: Αθλητικό δελτίο.
0: Ώρα για μια γρήγορη ματιά στην αθλητική επικαιρότητα. Με τον μπάσκετ, ο Παναθηναϊκός νίκησε εύκολα τη Φενέρμπαχτσε. Απόψε, σκητάλη παίρνει ο Ολυμπιακός για την Ευρωλίγκα. Πάντα, Τάσο Επιτρόπου. Καλό μεσημέρι.
22: Καλό μεσημέρι. Άιτητος με το 4-4 συνεχίζει ο Παναθηναϊκός στην Ευρωλίγκα, καθώς επικράτησε 92-74 της Φενέρ στο Telecom Center, στο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων. Χέις Ντέιβις και Λεσόρ από 19 από τους ήταν οι πρώτοι σκορέρ για τους φάσεις. Κόντρα στην Ανατολού Εφές, απόψε σαν Αρίνα, ο Ολυμπιακός με στόχο, τι άλλο, την τρίτη νίκη του στα τέσσερα παιχνίδια. Μία και τέταρτο τζάμπο του αγώνα θα καλυφθεί από την Έρα Σπορ και από την Νόβα. Γρήγορη.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Τάσο Επιτρόπου.
7: Ο καιρός.
0: Και να κλείσουμε το δελτίο μας με λίγα λόγια τον αυριανό καιρό. Ακούμε την μετεωρολόγο μας Όλγα Παπαυγούλη.
23: Το Σάββατο περιμένουμε βροχές και τοπικές καταιγίδες στο Ιόνιο και τα Ηπειρωτικά, πιθανώς ισχυρές στα βορειοδυτικά, κυρίως από το βράδυ. Η άνεμη νότη έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές τους 26 με 28 και τοπικά τους 29 με 30 βαθμούς. Στην Αττική υπάρχει μικρή πιθανότητα για λίγες μπόρες στα ορεινά. Η άνεμη νότη έως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 20 έως 26 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές. Η άνεμη κυρίως νότη έως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 18 έως 28 βαθμούς.
7: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός. ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.

Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Παρασκευή 9 Οκτωβρίου του 2026. Μην κοιτάτε το ρολόι σας, η ώρα είναι 3 και 1 πρώτο λεπτό. Πάμε στα πειραχτήρια της εκπομπής. Νίκος Γιατράκος στον ήχο, Μαρία Αρβανιτάκη στην παραγωγή και στα τηλέφωνα. Το τηλέφωνο της εκπομπής μας είναι το 2610-279-654. Το δίνουμε, πέστε ό,τι θέλετε σήμερα. Είναι Παρασκευή, τα συγχωρούμε όλα. Τη Δευτέρα βλέπουμε, αλλά σήμερα αν θέλετε να κάνετε τη δική σας παρέμβαση και να πείτε ό,τι σας ενοχλεί, ό,τι βλέπετε και δεν συμφωνείτε και ό,τι βλέπετε πάλι και συμφωνείτε. Πάρτε τα αυτοκίνητα από τους ηλικιωμένους.

0: Πανεθνική, συγγνώμη, απεργία στο Βέλγιο, ένταση, επεισόδια, χημικά και αύρες νερού στη διαδήλωση στις Βρυξέλλες. Άγγελε, νομίζω ότι θα είναι οι επόμενες ειδήσεις από αυτό που λέμε Ευρώπη. Καλησπέρα, Άγγελε.
1: Σας χαιρετώ, λοιπόν.
0: Δεν ξέρω αν συμφωνείς, γιατί έλα τώρα, δηλαδή εδώ κάνουμε το, μην πω πιο, το παξιμάδι μας αυτό, προκειμένου να πάρουμε τι, πυράβλους, να ετοιμαστούμε για πόλεμο, για τον εχθρό, για τον αόρατο εχθρό, για τους εχθρούς, για ποιους δηλαδή, να περάσουμε την υπόλοιπη ζωή μας και δεν μας μένει και πολύ. Κάθε μέρα στο καρδιοχτύπι, αν θα χτυπήσω Τούρκους, αν θα χτυπήσει το Ιράν, αν θα χτυπήσει ο Αμερικάνος, αν θα χτυπήσει ο Νιατανιάχου, και τέλος πάντων ξεκινάει ένα πρόγραμμα, αυτό το οποίο λέει ότι πρέπει να εξοπλιστούμε κτλ. Γι' αυτό πρέπει να αρχίσουμε τον κοινωνικό τομέα να τον παίξουμε στη ρουλέτα. Λοιπόν,
1: υπομονή, ένα-ένα. Σήμερα, για να σας μαθαίνω, είναι Παγκόσμια ημέρα του αυγού. Εμείς στα παιδικά χρόνια το τρώγαμε χτυπητό με κακάο και τα λοιπά. Για μαζέψτε καλά αυγουλάκι, λέω εγώ. Λοιπόν, επίσης έμαθα τώρα που ερχόμουν στον δρόμο, γιατί ήμουνα στα Τσιμέντα σήμερα εκεί, σαν σκλάβος, σαν δούλος. Ναι. Και όταν δεν είμαι στη θάλασσα, τα νεύρα μου δεν είναι καλά, ότι σημειώθηκε έκρηξη στην Motor Oil του ομίλου Βαρδινογιάννη. Ήθελα να ήμουν έτσι φιλόσοφος σήμερα, γιατί συνέβησαν διάφορα και χτες το βράδυ στην Πάτρα.
0: Ναι.
1: Αλλά θυμήθηκα, ρε παιδί μου, ότι να, μήπως δεν φτάνουν οι 9 ώρες τη μέρα, 6 ημέρα, 7 ημέρα, οι 13 ώρες που έχουν δικαίωμα οι εργοδότες δουλειάς. Μήπως να δουλέψουν παραπάνω οι άνθρωποι, γιατί αν παρατηρήσετε, έχουν αυξηθεί κατακόρυφα τα εργατικά ατυχήματα και δυστυχήματα. Σε μια περίοδο που το 9ωρο είναι υποχρεωτικό, τι να κάνουμε, πρέπει να βγει δουλειά, δουλέψτε, έχει ανάγκες το κράτος, πώς θα βρούμε λεφτά για να πληρώσουμε τα νοσοκομεία, τα σχολεία, ξέρω εγώ κτλ. Είναι μια πολύ δύσκολη ιστορία. Η έκρηξη στη Motor Oil δεν μπορούσε να περάσει απαρατήρητη και να μην την αγγίξω πρώτη, γιατί με συγχωρείτε, ξεχάσαμε τις ψυχούλες που έφυγαν σε εκείνο το εργοστάσιο που έφτιαχνε τα μπισκότα, Βιολάντα, πώς το λέγαμε, πάει και αυτό, ο ιδιοκτήτης έξω, γιατί δεν γίνονταν έλεγχοι, γιατί κάτι μύριζε αλλά δεν το πρόσεξαν. Στη Motor Oil, τον εθνικό μας χειριστή των πετρελαίων και των τιμών και των εισπράξεων στην ενέργεια.
0: Είπε ο Μητσοτάκης σήμερα, πιστεύω θα τα καταφέρουμε, κάτι πρόσθετο, προτιμώ τα γαλάζια γράμματα, λέει, από τα πράσινα άλογα. Έτσι είπε στον πρώτο Σάλτε. Το βλέπω τώρα στο Earth News, γι' αυτό σου το λέω.
1: Ναι, ναι, τώρα θυμίζει όχι το μουσικό ρεπερτόριο το σημερινό που έλεγε τα γαλάζια σου γράμματα.
0: Κάτσε. Θέλω να το βάλω αυτό, να το θυμηθούμε.
1: Έτσι
0: ξεκινάω ένα ρεπερτόριο τώρα και λέω ότι πάμε pop ξένο.
1: Ό,τι θέλετε, εγώ μ' αρέσει αυτά τα τραγούδια που παίζει σήμερα η μουσική, πήγαμε από του Δήμου, είμαστε.
0: Για πάμε να ακούσουμε τα γαλάζια σου γράμματα, Δημήτρη Γαλάνη, πάμε.

0: Βέβαια είναι το συγκρότημα πράσινα άλογα, έτσι.
1: Άλλο τον, άλλο, ναι, το άλλο
0: το ένα, άλλο το άλλο.
1: Τον λοιπόν, άλλο το άλλο. Λοιπόν,
0: για πάμε να δούμε, για πάμε να το προχωρήσουμε το θέμα.
1: Επί του πιεστηρίου λοιπόν, ναι, και διαβάστε τι έχει γίνει στη Motor Oil. Παιδιά, έτσι βάλτε τους, όχι 13 ώρες τη μέρα δουλειά, δεν ξέρω, είτε 9 είτε 10. Βάλτε τους 17 ώρες εκεί να βγάλετε αφεντικό λεφτά. Μη στεναχωρηθεί και το αφεντικό. Βέβαια ξέρω ότι έχετε άγχος όλοι. Έρχεται χειμώνας, να ζεστάνετε τον παππού, τη γιαγιά, τα παιδάκια, τα εγγονάκια, τα βαφτιστήρια, τον εαυτό σας, γιατί και οι γονείς...
0: Καλά, όλοι αυτοί θα έρθουν σε ένα σπίτι, δεν χωράει.
1: Τι, πώς θα πληρώνετε τα νίκια, να μαζευτείτε 15 σε ένα σπίτι, όπως κάνανε παλιά, δεν θυμάσαι παλιά. Δεν υπήρχε κατάσταση, λοιπόν. Τη λύση την έδωσε ο Πρωθυπουργός μας. Ναι. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανακοίνωσε την υποψηφιότητα του Δημήτρη Σκουλού.
0: Ήρθε εδώ το πειραχτήρι Μαρία ή Αρβανιδάκη, μου λέει αυτός είναι υποψήφιος. Ποιος είναι αυτός, λέω, δεν ξέρω. Μου λέει φωτογράφος είναι ο Σκουλός.
1: Ακούστε τώρα, ο Σκουλός, παιδιά, εκτός από φωτογράφος.
0: Στο GNTM. Α, σε αυτό το πορνο τέτοιο, ναι.
1: Ναι, ναι, δεν είχε τελειώσει το Χάρβαρντ. Τώρα είχα μια ιατρική της Πάτρας, είχα μια φυσική χημεία, φαρμακευτική. Ήταν κριτής στο GNTM και ξέρετε τι θα γίνει. Ναι. Η αναγνωρισιμότητα είναι πολύ κακό πράγμα τελικά. Πάρα πολύ
0: θα
1: κακό.
0: Θα ψηφιστεί δηλαδή, επειδή ήταν, ναι, σε αυτό το πασαρέλα... Πασαρέλα κρέατος.
1: Είπαμε τώρα τι
0: να τελειώσει. Μισό λεπτό λέει και να το εξηγήσω αυτό, να το εξηγήσω. Το να έρχονται τα παιδιά να επιλέγουν να πάνε σε αυτό το οποίο είναι για φωτογραφία, για περιοδικά κτλ. Σε μια σχολή το καταλαβαίνω. Αλλά ρε μανούλα που χαίρεσαι κιόλας, σου κάνει το παιδί σου, στο βγάζει στην πασαρέλα, ζουμάρει ο φακός στα απόκρυφα σημεία τους, αυτοί και αυτοί ζουμάρουν με το δικό τους τρόπο, εδώ το άλλο το πόπολο και αυτό ζουμάρει και εσύ κάθεσαι έξω και λες παιδάκι μου μας προτείνανε, μπράβο, ζήτω, χαρές, φιλιά και τα λοιπά. Αυτή είναι η μανούλα
1: Σκουλό
0: και ο πατερούλης, ναι, που τα πάνε εκεί. Πήγαινε τα στη σχολή, πήγαινε τα. Όχι σε αυτό που θέλουν αυτοί, σε αυτή την ακριαματικότητα, ακριβώς λέει το πειραχτήρι εδώ ο Νίκος, όχι δημοσίως λέει. Ναι,
1: ναι, ναι, έχουμε κι άλλο. Τι να σου κάνω, βρε, καλέ.
0: Κάτσε
1: μου,
0: έτσι, κάτσε αλλιώς, κάτσε ανάποδα, βάλ το πόδι σου από πάνω, βάλ το χέρι σου από εδώ, λοιπόν, σήκω το πίσω σου, ανέβα στο επάνω. Λοιπόν, καταλαβαίνει τώρα τι γίνεται. Το δεχόμαστε όμως. Μια χαρά μπήκε στο Star εκεί. Ωραία.
1: Εμείς τους ψηφίζουμε, έτσι.
0: Οπότε ναι, δεν κάνουν τίποτε. Εάν δεν μας σκανάρουν εμάς, δεν κάνουν απολύτως τίποτε. Ο διευθυντής, ναι, ναι, του κάθε καναλιού τα ξέρεις πολύ καλύτερα από μένα. Άγγελε, να σου πω, δεν θα κάνω εγώ μαθήματα τώρα σε σένα.
1: Όχι, λοιπόν, εγώ δεν κάνω μαθήματα.
0: Ο γιατράκος κάτι ξέρει, λέει. Τσόντα 10 η ώρα το βράδυ.
1: Ναι,
0: το θυμάσαι που
1: βάζανε.
0: Έβαζε και το τελετάιμε. Το βράδυ τι ώρα, Νίκο, το έβαζε. 1-2. Εσύ που το ξέρεις, Νίκο. Καθώς να...
1: Θα σας πω... ναι, ναι, ναι. Άρχισε από τότε η κατρακύλα, αλλά πείτε μου αν ήταν εκείνη η κατρακύλα ή αυτό που βλέπουμε στην τηλεόραση.
0: Δεν ξέρω, Άγγελε, έχω μπερδευτεί τώρα. Δηλαδή έχω μια σύγχυση μέσα στο μυαλό μου.
1: Εν τω μεταξύ,
0: περίμενε τώρα, κάτι έγινε με την Άννα την Παπαδοπούλου από την... Ελλάς, εσύ μα δέχομαι συστηματικά επιθέσεις, λέει, από την ώρα που αποχώρησε από το Πασόκ. Κάτσε να την ακούσουμε εδώ. Έχουμε σοβαρά πράγματα, μισό λεπτό. Εδώ πεινάει ο κόσμος, δεν έχει να ζεσταθεί και εδώ έχουμε αυτό το πράγμα. Πάρτο.
2: Δέχομαι συστηματικά, το επαναλαμβάνω, ναι, από την ώρα που έχω αποχωρήσει από το Πασόκ, ναι, και όσοι με παρακολουθούν.
0: Έτσι γίνεται. Άλλος φεύγει, Άγγελε, από το Πασόκ, πάει στο ΣΥΡΙΖΑ. Φεύγει από το ΣΥΡΙΖΑ, πάει στο. Δηλαδή, μιλάμε μεταγραφές χρυσές.
1: Όχι.
0: Είδα και την κύριο Βασίλη, αγκαλιά εκεί πέρα με τον αρχηγό, τον Αλέξη.
1: Ναι, ναι.
0: Περίμενε, θα μιλήσει, περίμενε. Είναι Παρασκευή, σήμερα όλο ή θα μιλά. Περίμενε.
2: Στου λογαριασμού μου μπορούν να το επιβεβαιώσουν.
0: Ναι.
2: Συστηματικά από πρόσωπα που πρόσκυνται στην ηγετική ομάδα του ΠΑΣΟΚ, επιθέσει διαρκώ με αυτή την επιχειρηματολογία
3: τη
2: αποχώρησή μου και ω γυναίκα, αλλά τη αποχώρησή μου από το ΠΑΣΟΚ. Μετά την αποχώρησή μου από το ΠΑΣΟΚ, με την επιχειρηματολογία ότι δεν εκλέχθηκα στην Κεντρική Επιτροπή. Αυτό είναι μια γραμμή που έχει βγει Και με αυτό.
0: Όχι, δεν είναι μια γραμμή. Αν είχες, δεν είναι έτσι. Για λέγε.
2: Με αυτή τη γραμμή, ναι, έρχονται συγκεκριμένα πρόσωπα.
0: Έρχεται μια άλλη γραμμή από άλλη γραμμή.
2: Ναι. Διαρκώς και με προσβάλλουν, ναι, συστηματικά. Ναι. Και ο κύριος Κωνσταντόπουλος που
0: δεν. Άμα δεν σ' αρέσει, πήγαινε στη δουλειά σου. Δεν ξέρω τι δουλειά κάνει η κυρία Παπαδοπούλου. Άστο, μην ασχολείσαι με την πολιτική. Αυτά έχει πολιτική. Ο Μητσοτάκης έλεγε, δεν έλεγε ο πατέρας Μητσοτάκης. Ναι. Πολιτικός είναι αυτός, λέει, να σου ρίχνει μια φτισά και να βγάζει το μαντήλ και να λες ευχαριστώ πολύ.
1: Έλεγε και κάτι αυτός άλλο ο Μητσοτάκης, τι ο πατέρας.
0: Ναι,
1: δεν θυμάσαι τι είπε.
0: Τι είχε πει.
1: Μεγαλώνουμε, λέει, και πάρα πολύ εμείς οι συνταξιούχοι ζούμε και πολλά χρόνια. Δεν πεθαίνουμε μικροί. Λοιπόν, αυτό δεν είναι αστείο.
0: Λέει εδώ, έχουμε διαφωνία από τον Νίκο τον Γιατράκο. Λέει ο Λοβέρδος το είχε πει αυτό.
1: Όχι, το είχε πει και ο Αλοβέρδος.
0: Το είχε πει, είδες.
1: Μη στείλουμε δύο πυράβλους στο Πασόκ με τη μία σήμερα, γιατί θα πάρουν για παράπονα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, μην ξεχάσω, είναι Παγκόσμια ημέρα ταχυδρομείων. Κάτι αλλάζει από.
0: Αλλάζει από, τώρα. Μόνο με καρτούλα πληρώνεις και τίποτα άλλο, ούτε μετρητά. Εγώ όλο το πρωί αυτή τη δουλειά κάνω. Κοιτάω να δω από ποιο κανάλι θα αρπάξω κάτι το οποίο να το κάνουμε εκπομπή το μεσημέρι.
1: Ναι, δηλαδή ότι εκεί εμείς που πάμε και παίρνουμε μια επιστολή, ένα κουτάκι που κάνει 10 ευρώ.
0: Κουκουέ, περίμενε. Κουκουέ, Ertu News, η νέα όξυνση στα ελληνοτουρκικά, εγκυμονή κινδύνους για τα κυριαρχικά δικαιώματα κτλ. Γιατί δεν το διάβασα καλά. Παιδιά, πιο αργά τα σουπεράκια δεν βλέπω και καλά. Λοιπόν, να σου πω τώρα, εάν το Κουκουέ φέρει πάλι 7 ή 8.
1: Ο λαός θα αποφασίσει.
0: Όχι, μισό λεπτό. Λέμε τώρα, σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις. Δεν πρέπει να τεθεί και ερώτημα για τον αρχηγό.
1: Θα ανακοινώσουν τα όργανα.
0: Όχι, λογικά δεν πρέπει. Γιατί τι είναι να κάθεσαι πάνω όλο 7, 6, 5, 5, 7, 8, 8. Πρέπει να κάνεις αγώνα. Βάλε μου τον Παφίλη, βάλε μου εδώ στην Πάτρα τον Καραθανασόπουλο να γίνει ο χαμός.
1: Ένα λεπτό. Θα σου απαντήσουν όπως απαντάει ένας Μητροπολίτης.
0: Α, η Μαρία. Η Μαρία. Κάτι μου είπε τώρα, τι μου είπε, να μην το πω τώρα. Γιατί άμα το πω, θα βρω το πάμε απ' έξω εδώ από το.
1: Όχι, μωρέ, δεν είναι έτσι. Τους πειράζουμε λίγο όλους.
0: Ναι, τους πειράζουμε. Να σου πω κάτι τώρα, περίμενε. Περίμενε τώρα, δηλαδή κάνεις έναν αγώνα. Είσαι αρχηγός κόμματος. Ε, κόμματος. Είναι δυνατό να
1: είσαι.
0: Ρε, παιδί μου, γραμματέας. Σε γραμματέας πρέπει να μπει κάποιος που θα το σηκώσει, θα ξεσηκώσει το λαό και θα προχωρήσουμε, θα πάμε στο 10, στο 12, στο 15. Γιατί όλο το εκεί πέρα 8, 7, 6, δεν το καταλαβαίνω αυτό. Τώρα, άμα το καταλαβαίνουν οι ψηφοφόροι.
1: Ναι. Μην ξεχάσουμε τα βασικά. Στις κούρδες.
0: Συγκρούσεις αστυνομίας, λέει, διαδηλωτών στο κέντρο των Βρυξελών, Ertu News.
1: Μπράβο. Παρίσι, Γαλλία, παιδιά, ο λαός βγαίνει έξω. Εμείς εδώ, ξέρεις, θα κάνουν οι Έλληνες. Επειδή έμαθα ότι ανέστειλαν τις κινητοποιήσεις ψαράδες στη Μηχανιώνα, εδώ ψάρια έβλεπα εγώ σε κάτι θειοπολία σήμερα. Τι απεργία ήταν αυτή, μπερδεύτηκα.
0: Ρώτησε τα ψάρια από πού έχουν έρθει. Μπορεί να έχουν έρθει από την Τουρκία.
1: Τι είμαι εγώ, να παίρνω βιογραφικά.
0: Δεν ξέρω, εσύ στα.
1: Όχι, όχι. Άκου τώρα. Ο λαός τούτος τι θα κάνει.
0: Τι θα κάνει τούτος, ο τούτος ο μεγάλος, ο κυρίαρχος λαός. Τι θα κάνει, έλεγε.
1: Θα πάνε να πάρουν καμιά τριανταριά κιλά ψάρια. Θα σπούν τι να κάνουμε. Έχουμε παιδιά να φάνε να τα βάλουν στον καταψύκτη. Γιατί σου λέει, μην ξαναρχίσουν καμιά απεργία. Παιδιά, απεργία με 2-3 μέρες. Δεν είναι απεργία. Με συγχωρείτε πάρα πολύ. Δηλαδή,
0: γιατί, άμα τα ικανοποιούν τα αιτήματά τους, δεν κατάλαβα. Γιατί θες να περισσότερες μέρες.
1: Ένα λεπτό. Η
0: αναστολή, λέει ο Γιατράκος που έκανε ρεπορτάζ το πρωί.
1: Ναι.
0: Αναστολή, λέει, αναστολή και μετά βλέπουμε. Αλλά αναστολή σημαίνει, εμείς που έχουμε χρόνια και παρακολουθούμε τα πράγματα, Νίκο μου, αναστολή σημαίνει τελείως το θέμα. Ναι.
1: Πήγε ο πρωθυπουργός, μίλησε στους δικούς του, τελείωσε. Λέω άλλο, να βοηθήσουμε τον παππού και τη γιαγιά.
0: Ναι.
1: Που θα πάει στην Courier να πάρει καμιά κάρτα που θα στείλουν εκεί οι τράπεζες. Ότι θα πρέπει να πληρώνει από τους επόμενους μήνες, δεν θυμάμαι πια, νομίζω από 1η του 27, μόνο με κάρτα. Ρε παιδιά, στην Ελλάδα το 60% είναι αναλφάβητη ψηφιακά.
0: Δεν μας ενδιαφέρει. Δεν μας ενδιαφέρει.
1: Εντάξει, άμα
0: τελείωσε. Δεν μας ενδιαφέρει. Αναλφάβητη, τι αναλφάβητη. Όλο αναλφάβητη είναι στην Ελλάδα.
1: Πάντως, επειδή έχω προνοήσει.
0: Τόσα
1: έχω
0: χρόνια προνοήσει. Και οι ψηφοφόροι αναλφάβητοι ήμασταν.
1: Ναι, ναι.
0: Στο καινούριο σύστημα.
1: Επειδή βλέπω
0: να
1: Ισπανός.
0: Χαιρετήσω την Ειρήνη τη Μαραγκού, Άγγελε.
1: Βεβαίως,
0: ναι, δώστε και εσύ τις δικές σου ευχές.
1: Τις κυτρινόμαυρες ευχές μου θα δώσω εγώ στην κυρία Μαραγκού, όπως καταλαβαίνετε. Λοιπόν, πάντως, επειδή βλέπω τους Ισπανούς και τις κυρίες που είναι και πολύ ωραίες γυναίκες, να το πούμε αυτό, όχι ότι δεν είναι Ελληνίδες.
0: Τώρα γιατί είναι Μαραγκού, το είπες αυτό.
1: Λέω,
0: όχι, τι λες, αυτό κατάλαβα.
1: Είναι δυναμικές, ναι. Είναι στο δρόμο, παιδί μου, είναι αγωνίστριες.
0: Ναι, ναι.
1: Δεν πάνε για.
0: Τα έχει όλα αυτά η Μαραγκούιρ, τα έχει όλα.
1: Εγώ πάντως πέρασα, κυρίες και ναι. κύριοι, από ένα μαγαζί που πουλάει κεραμίδια.
0: Ναι.
1: Πήρα ένα.
0: Έχει πάρε, θα σου χρειαστεί.
1: Να βάλω το κεφάλι.
0: Για θερμοφόρα το. Για θερμοφόρα το χειμώνα.
1: Ναι, ναι, ναι, γιατί εκεί που φτάνουν τα ενίκια, ένα κεραμίδι θα πληρώνει στο τέλος.
0: Να σου πω, να σου πω. Ναι, για λέγε.
1: Άσε τα πόσο πολλούνται τα καινούργια διαμερίσματα. Να μην θες και καινούργια, μα δεν βρίσκεις παλιό να πάρεις.
0: Μα τι θα πάρεις, θα πάρεις τώρα ένα διαμέρισμα που θα πέσει σε λίγο, θα το πληρώσεις και θα πάει να βρεις μετά άλλο διαμέρισμα που δεν θα έχεις και λεφτά για να πάρεις το καινούργιο διαμέρισμα.
1: Λοιπόν,
0: να σου πω τώρα. Πάμε λίγο μαζονάκι. Πάμε λίγο μαζονάκι. Γιατί ρε παιδιά μου το κάνετε αυτό.

0: θυμό.
1: Λοιπόν, Άγγελε, να σου δώσω τώρα μία αποκλειστική είδηση. Ήρθε τώρα εδώ ρήτρα διαφυγής για την ενέργεια, αποκλειστικά για την Ελλάδα, ενέκρινε η Κομισιόν. Γεια σου και στην Παπακώστα την Ελευθερία, η οποία είναι και αυτή. Όλο το team είναι εδώ τώρα, το μεσημεριανό η ομάδα.
2: Αφού αυξήθηκε η κιλοβατόρα.
1: Δεν ξέρω. Κάτσε να διαβάσω αυτό, γιατί είναι τώρα καινούριο. Ανοίγει ο δρόμος για κρίσιμες επενδύσεις που θα μειώσουν το κόστος της ενέργειας και θα ενισχύσουν την ενεργειακή αυτονομία. Εγκρίθηκε πριν από λίγο, άκου την είδηση τώρα, από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποκλειστικά για την Ελλάδα το αίτημα του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών για την επέκταση του πεδίου εφαρμογής της υφιστάμενης εθνικής ρήτρας διαφυγής, ώστε να συμπεριληφθούν μέτρα που ενισχύουν την ενεργειακή ενθεκτικότητα της χώρας. Η σχετική επιστολή είχε σταλεί στις 6 Αυγούστου 2026. Σύμφωνα λοιπόν με την Ευρωπαϊκή. Κάτσε, γιατί όλα μου λες, φταίνε οι μεγάλο. Κεφαλοκράτες. Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σε συνέχεια του ελληνικού αιτήματος για τη ρήτρα διαφυγής, οι νέες επενδύσεις αναμένονται να προσεγγίσουν το 1 δισεκατομμύριο ευρώ έως το 2028 και θα καλυφθούν από εθνικούς πόρους, ενώ εξαιρούνται από το όριο αύξησης των καθαρών πρωτογενών δαπανών του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Οικονομικής Διακυβέρνησης έως το 0,3% του ΑΕΠ ετησίως και ως 0,6 σωρευτικά μέχρι το 2028. Είναι μια νίκη. Πες το, σατανά, πες το. Απεταξάμε το σατανά, πες. Είναι μια νίκη, πες το.
2: Δεν το λες,
1: τροτσικιστή, Άγγελε.
2: Άμα κρίνουμε από την επένδυση στις Κουριές με την Tade Gold εκεί, η οποία πήρε από το κράτος με έμεσο και άμεσο και έμεσο τρόπο καμιά 200 εκατομμύρια. Ρε παιδιά, εμείς φέρνουμε επενδυτές στη χώρα για να φέρουν λεφτά. Αλλά όπως έγινε στη Χαλκιδική, το κράτος, είναι ένας αλληλέγγυος δημοσιογράφος του αγώνα, ναι, της ΕΡΤ ευρύτερα, ήταν στην ΕΡΤ3 εκείνη την περίοδο, ναι, ο εκλεκτός ο κύριος Ευραμίδης, που όποτε τον βλέπει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος θέλει να τον τελειώσει επί τόπου. Λοιπόν, πήραν 200 εκατομμύρια ευρώ η εταιρεία που κάνει εξορίξεις χρυσού στη Χαλκιδική και έχει προκαλέσει διάφορα θέματα. Και πολύ σωστά ο συνάδελφος, δεν το κατάλαβα μόνο εγώ αυτό.
1: Να σου πω, Άγγελε, πάμε να πάρω μια ανάσα, γιατί κάποιος λέει λόγια για μένα και είμαι έτοιμος να
2: λόξιγα.
1: Έχω λόξιγα. Όχι, με έχει πιάσει βήχας. Πάμε στο τραγούδι, Νίκο Γιατράκο.

0: Λοιπόν, έλα Άγγελε.
1: Και πάμε να ανέβουμε λίγο προς τα πάνω.
0: Ναι, προς τα πού.
1: Γιατί κάπου παραπέρα από τη Motor Oil χτες είδες τι έλεγα για τον ακροδεξιό κύκλο και το τόξο. Δύο ακροδεξιοί, πλέον το επιβεβαιώνει και η αστυνομία εκεί της περιοχής, επιτέθηκαν σε έναν άνθρωπο, σε έναν άνθρωπο μας που έχει αναπτύξει αντιφασιστική δράση. Τις πρώτες ώρες έχω διαβάσει, γιατί ήμουν και στο τρένο του παραλίγο τρομοκρατικού χτυπήματος χτες στην Πάτρα, δεν υπερβάλλω. Ζήσαμε και αυτό, αλλά τέλος καλό, όλα καλά.
0: Ναι.
1: Επιτέθηκαν δύο, βγήκε ο Κασιδιάρης από τη φυλακή και αυτό πρέπει να μας ανησυχήσει όλους και να ξυπνήσει η κοινωνία. Γιατί έχουμε τα βιοποριστικά μπροστά μας, έχουμε τα ζητήματα της καθημερινότητας, μας έρχεται και το σκοτάδι. Αυτό γίνεται στην Ελευσίνα.
0: Δεν έρχεται μόνο αυτό, Άγγελε. Έρχεται και ο πρόεδρος του Πανυπηρωτικού, ο Αλέξανδρος Οχαΐδας, και μου ζητάει, Γιάννη, βάλε σε παρακαλώ ένα γκιτσάκι. Μπήκαν τα γίδια στο Μαδρί. Δεν ήξερα. Έχει ο Αλέξανδρος εγώ πρόβατα.
1: Κάτι θέλει να πει ο μαέστρος. Κάτι θέλει να πει. Αυτό ήταν τρομακτικό που έγινε.
0: Ναι. Τι έγινε, δηλαδή, για πες μας, τι έγινε.
1: Τι έγινε,
0: ναι.
1: Δύο άγνωστοι, αλλά πλέον είναι ταυτοποιημένοι από τις αρχές.
0: Ναι.
1: Έκανε και δουλίτσα. Στην αρχή προσπαθούσαν να τον παλώσουν και ήταν απόπειρα ληστείας.
0: Ναι.
1: Ήταν απόπειρα, δεν ήταν απόπειρα. Βρήκαν στην περιοχή της Ελευσίνας συγκεκριμένο παλικάρι. Ήταν δύο και επιτέθηκαν σε ένα. Τα συνηθίζουν αυτοί. Και πρέπει να ξυπνήσουμε και στην Πάτρα λίγο, γιατί γίνονται κάτι συναντήσεις. Και του επιτέθηκαν με μαχαίρι, λέγοντάς του ακροδεξιές φράσεις και διάφορα τέτοια. Δεν είναι καλή εποχή. Ο δρόμος μέχρι τις εκλογές θα είναι πάρα πολύ δύσκολος. Από τον καναπέ και από το τηλεκοντρόλ δεν γίνεται, γιατί
0: καθόλου
1: κόβουν και εκπομπές. Βλέπεις ότι κόβουν και εκπομπές. Δεν μιλάω για την ΕΡΤ τώρα. Δεν ξέρω τι μου γίνεται.
0: Καλό. Λοιπόν, καλά το λες αυτό. Ήδη...
1: Δεν είναι πράγματα αυτά. Γιατί έτσι λέγανε.
0: Περίμενε. Έχω δήλωση του κυρίου Καρατζαφέρη. Μισό. Ο οποίος λέει ότι του χρόνου τέτοια μέρα, σήμερα, πόσο έχει σήμερα ο μήνας, 9 δεκάτου θα είναι πρωθυπουργός ο Μητσοτάκης, να το ακούσουμε.
2: Μητσοτάκης, εγώ στοιχηματίζω με όποιον θέλει ότι χρόνια τέτοια ημέρα θα είναι πρωθυπουργός. Θα είναι πρωθυπουργός, από εκεί πέρα όλα παίζονται. Αλλά υπάρχει πάντα ενδεχόμενο να τον επιστρατεύσει η Ευρώπη. Το θέμα είναι ότι η Νέα Δημοκρατία αυτή τη στιγμή δεν έχει εναλλακτική λύση στα πράγματα. Δεν μπορεί να βασιστεί ούτε στον κύριο Ανδρουλάκη, ο οποίος συγκροτεί ένα σοβαρό κόμμα, αλλά ο ίδιος δεν τραβάει, ούτε ο κύριος Τσίπρας, ο οποίος μου εμφανίζεται λίγο χύμα σε αυτή τη φάση.
0: Λοιπόν, εδώ θα κολλήσω αγαπητέ Άγγελε την παρακελιά που μου έδωσε ο Αλέξανδρος Οχαΐδας.
1: Μην την ξεχάσει.
0: Όχι, δεν την ξεχνάω, θα την κολλήσω εδώ μετά τις δηλώσεις του κυρίου Καρατζαφέρη. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε κιτσάκι, παιδιά. Πάμε, δημοτικό τραγούδι.

0: Βέβαια, δεν ξέρω τώρα ο ανώνυμος ποιητής του Δημοτικού Τραγουδιού Πάντα, Αλέξανδρε, τι εννοεί και ποιους εννοεί πρόβατα και γίδια. Και το ροβόλατα, ροβόλατα μου κολλάει προς την πολιτική. Γιατί ο καθένας σκέπτεται, ας πούμε, αυτό το ροβολισμό θα τον έλεγα, μα δεν στέκεται η λέξη, αλλά ροβόλατα, ροβόλατα, ναι και τα λοιπά. Για λέγε τώρα, για λέγε.
1: Έγινε και lifestyle μετά το θέμα αυτό του πώς πάνε τα γίδια στο Μάντρι. Πάνε και τα γίδια, ψωφίσανε και τα πρόβατα. Τις ασθένειες δεν ξέρουμε τι γίνεται, χαμένα τα έχουμε εκεί πέρα.
0: Α, έχει πει, κάτσε, σου βάλω ένα άλλο τώρα, κάτι έχει πει.
1: Ήρθε μια βλάχα από το χωριό στην Ξελογιά Στραφίνα.
0: Ναι.
1: Άφησε αρνιά και πρόβατα για να περνάει η Φίνα και μετά τέλος.
0: Όχι, ξέρεις, είναι ένα τραγούδι το οποίο έχει τίτλο «Τα πρόβατα». Α, ο Σφακιανάκης το λέει. Πάμε, να τα ακούσουμε, πάμε.
1: Ο

0: Άγγελε.
1: Και πάμε λίγο πέρα όπου στις κοινωνίες και το... Δεν το είπα να λαμβάνω. Μ' αρέσει πάρα πολύ αυτό που συμβαίνει στη Γαλλία και επειδή εσείς απομονώνετε τις συγκρούσεις, γιατί αυτό σας δείχνουν τα μίντια, όταν οι κοινωνίες όπως αυτή της Ισπανίας και της Γαλλίας αφενός μεν με την στεγαστική φτώχεια, γιατί αυτό είναι φτώχεια, γιατί τα φαντς μετά τα δάνεια παίρνουν σπίτια κατά δεκάδες και δεν θα μπορεί κανένας να ενοικιάσει, όχι να αγοράσει αυτό, ξεχάστε το, τελείωσε το όνειρο, πλην εξαιρέσεων. Στη Γαλλία ζητούν, αν δείτε τα αιτήματα της γαλλικής κοινωνίας, όπου και ένας δήμαρχος βγήκε μπροστά και άλλοι, σε σχέση με την παιδεία, εγώ αναρωτιέμαι πόσα πρέπει να κάνουμε ως λαός. Μην μου το πείτε πάλι τι κάνουν οι καθηγητές. Οι καθηγητές δεν μπορούν οι άνθρωποι. Εμείς πρέπει να αποφασίσουμε. Και ερχόμαστε εδώ στην καθημερινότητα, που άλλος στρεσάρεται και τρέχει να προλάβει. Μήπως πάρει τα νούμερο 6 μακαρόνια, το αυγό Β' κατηγορίας, γιατί πρέπει να σας θυμίσω ότι αγοράζεται και τρόφιμα Β' κατηγορίας, δηλαδή για τον οργανισμό θα έχουν αρνητικές συνέπειες. Και να ρωτιέμαι, ρε,
0: βέβαια, και μια εικόνα, Άγγελε, την οποία μας άγγιξε στο βάθος της ψυχής μας, ήταν αυτή του Μπαλί Μπαγκαγιόκο, ο δήμαρχος του Σεντενή, που μπήκε μπροστά για να γίνει ασπίδα για τους μαθητές απέναντι στην αστυνομία.
1: Ο δήμαρχος μπαίνει μπροστά και δεν αρέσει, και δεν το λέω γιατί πολλοί θεωρείτε, έχουμε και εμείς στην Πάτρα τέτοιο δήμαρχο. Ναι. Γι' αυτό να ξέρετε, ανθρωποκεντρικά μιλάω, τον Κώστα Πελετίδη, όταν ο δήμαρχος στηρίζει τους αγώνες των ανθρώπων, τα πράγματα είναι φωτεινά. Γιατί? Γιατί δεν βγαίνουν τα σκοτάδια έξω. Ο δήμαρχος τι έκανε, προσπάθησε να ηρεμήσει και τα παιδιά, εγώ έβλεπα τα βίντεο, δεν ξέρω τι πραγματικά, και μπράβο του, γιατί δήμος είμαστε εμείς. Όταν λοιπόν ζούμε αυτό το ακαριαίο σοκ, γιατί εγώ δεν καταλαβαίνω τι άλλο χρειαζόμαστε για να νιώσουμε ότι ο συνάνθρωπός μας παραπέρα υποφέρει. Δεν ξέρω, σήμερα πήγα εξ επί τούτου, όλο έχω στο μυαλό μου την επιχείρηση με υποψία τρομοκρατικού χτυπήματος χθες στον προαστιακό της Πάτρας. Σήμερα περπατούσα στους πεζόδρομους της Πάτρας.
0: Τι εννοείς τρομοκρατικού χτυπήματος τώρα?
1: Ωραία, θα σας πω, παίρνω το τρένο εχθές, 7 και 7 έφυγε από το Ρίο, τον προαστιακό της Πάτρας, τον χρησιμοποιώ πάρα πολύ συχνά, με τα χίλια μύρια όσα προβλήματα μας εξυπηρετεί στα βόρεια προάστια, στο ύψος της οδού Γούναρη. Εκεί που υπάρχει ένα κτίριο φάντασμα που το λένε κάποιοι και αρχιτεκτονικό μνημείο, τρομάρα τους, ακινητοποιήθηκε, δεν χρησιμοποίησε ακαριά πέδιο μηχανοδηγός, ακινητοποιήθηκε όμως με φρενάρισμα που σήμαινε ότι πήρε εντολή εκείνη τη στιγμή. Εγώ ήμουν επιβάτης μέσα, είδα πυκνές αστυνομικές δυνάμεις, όταν λέω πυκνές, περιπολικά αστυνομικούς κτλ. Στην αρχή πιστέψαμε όλοι ότι είναι κάποιο τροχαίο. Ξέρετε, συμβαίνουν αυτά στις γραμμές, σταθμεύουν αυτοκίνητα. Μας ενημερώνουν λοιπόν ότι επιστρέφει ο προαστιακός με εντολή της αστυνομίας. Έχουν περάσει 10 λεπτά και αρχίζουμε να ανησυχούμε. Κανείς δεν ξέρει από εμάς τι έχει γίνει. Η ιστορία είναι ότι κλήθηκε πυροτεχνουργός. Μία βαλίτσα είχε αφαιθεί στην γραμμή του τρένου, στο ύψος της οδού Γούναρη, εκεί που αρχίζει η χθιόσκαλα της Πάτρας. Καλή ώρα να είναι καλά οι άνθρωποι, ό,τι και αν κάνουν. Θα σας πω κάτι, επειδή άκουσα αστεία κρύα. Λένε 2-3 εκεί. Καλά, σταμάτησαν το τρένο για μία βαλίτσα και τους απάντησα με το γνωστό μου black humor. Λέω, μπορεί μέσα στη βαλιτσούλα να ήταν ένα ρολογάκι με κάτι φυτίλια και πολλά κομμάτια δυναμίτη. Και σήμερα να λέγανε για μας πραγματάκια. Σωστά έπραξε η αστυνομία, γρήγορα. Ξέρετε γιατί με πόνεσε εκείνο το σημείο? Πριν πάρα πολλά χρόνια ζήσαμε την απώλεια των συνανθρώπων μας, των συνδημοτών μας, με εκείνο το άγνωστο σε εμάς τρομοκρατικό χτύπημα, την έκρηξη στην οδό Βότση, ήταν το τρένο δίπλα. Και την εποχή που ζούμε, ακόμα κι αν μια επιχείρηση φαινόταν, γιατί εκείνη τη στιγμή ο κάθε μιμπό νόμιζε ότι είχε κίνηση η πόλη. Ευτυχώς πήγαν όλα καλά.
0: Μάλιστα.
1: Η αστυνομία λειτουργήσε άψογα.
0: Για πες μου τώρα για τον. Η βαλίτσα δεν είχε τίποτα. Φαντάστηκε ο Άγγελος τώρα ότι μπορεί να είχε μέσα ρολόι.
1: Βαλίτσα,
0: του Άγγελου τα μυθιστορήματα τώρα βγαίνουν σε σειρά. Μην περίμενε.
1: Ναι. Θύμιζε αστυνομική ταινία.
0: Να σου πω τώρα, για πες μου για τον Ρούμπιο εδώ, γιατί έχω τον Άδωνη, ο οποίος κάτι λέει για τον Ρούμπιο, για να τον ακούσουμε.
2: Πολλές ομιλίες πολιτικών ζωή μου και υπουργών προφανώς από τη δουλειά που κάνω. Ο κ. Ρούμπιο δεν μίλησε ως πρόεδρος εξωτερικών ΗΠΑ. έκανε μια καθαρά ιδεολογική ομιλία, μύρισε ως ηγετικό πρόσωπο της Δύσης. Πρώτα απ' όλα έδειξε φοβερό σεβασμό στην Ελλάδα. Είναι βαθύς γνώστης ελληνικής ιστορίας. Βάλαν πολλοί Έλληνες πολιτικοί, ήξεραν το 1/10 όπως έλεγε ο Ρούμπιο σήμερα. Και δεν είναι ότι ήξερε λεπτομέρειες, μιλούσε ως κάποιος που αισθανόταν βαθιά μέσα του το χρέος της Δύσης στον ελληνικό πολιτισμό. Αλλά το κυριότερο μίλησε για την ανάγκη η Δύση να ξεκινήσει.
0: Βέβαια αυτό το χρέος το είδαμε, κύριε Άδωνη. Με τη χρεοκοπία δηλαδή, μεγάλο σεβασμό δείξανε. Τέλος πάντων, για να τελειώσουμε.
2: Φύγε την παρακμή στην οποία βρίσκεται. Και αυτό είναι κάτι που με αρέσει πάρα πολύ. Είναι αυτό που πιστεύω ούτως ή άλλως. Δεν έχω ταυτιστεί με ομιλία πολιτικού περισσότερο στη ζωή μου.
0: Ωραία, 4 εισιτήρια δωρεάν για Νέα Υόρκη. Πάμε.
1: 4 δισεκατομμύρια ευρώ εξοπλισμούς όπλων. Να θυμίσουμε λοιπόν ότι εκεί οι θεμελιωτές της ρητορικής και της δημοκρατίας μιλούσαν στο βήμα της Πνίκας. Ο Θεμιστοκλής, ο Αριστίδης και άλλοι πολλοί. Διαβάστε και λιγάκι, μην κάνουμε ιστορία εδώ πέρα. Με ενοχλεί για να μην δείχνω ότι κάτι λέω που δεν το ξέρουν οι άλλοι. Τα ξέρετε όλοι. Όταν αυτές, και έχει μιλήσει παιδιά εκεί και ο Κολοκοτρώνης, όταν έχουν μιλήσει αυτές οι παγκόσμιες.
0: Τον οποίο τον βάλαμε και φυλακή. Πες το και αυτό, λες τη μισή ιστορία, τη λες ολόκληρη. Τον βάλαμε και φυλακή στο Παλαμίδι εκεί, κοίταγε τον ουρανό μέσα από τη σίδερα της φυλακής.
1: Δηλαδή,
0: τέτοιοι είμαστε. Τέτοιοι είμαστε. Μην κοιτάς τώρα που κάπως γίναμε πιο Ευρωπαίοι.
1: Και θυμόμαστε κάτι από την αρχαία Ελλάδα.
0: Καλά με τον Καποδίστρια, αυτό δεν το συζητάμε. Ναι.
1: Ναι, στην Πνίκα έχουν μιλήσει, διαβάστε το, θα τα βρείτε όλα στη Google, ιστορικά πρόσωπα που έχουν θεμελιώσει την έννοια της δημοκρατίας και της τυραννίας. Να θυμίσω ότι στην αρχαία Ελλάδα.
0: Άγγελε, με πέθανες, δεν μπορώ να σ' αντέξω άλλο. Πάμε μουσική, δεν μπορώ άλλο, δεν μπορώ τον Άγγελο.

0: Τώρα βλέπω και τοπικά sites και αθηναϊκά λένε αυτό που πάμε πρώτοι εμείς, Άγγελε. Πρώτοι εμείς και όχι μόνο εμείς, και από εκεί που το διάβασα και εγώ, δηλαδή είχε την πρωτιά για τη ρήτρα. Ρήτρα διαφυγής για την ενέργεια, αποκλειστικά για την Ελλάδα, ενέκρινε η Κομισιόν.
1: Η μόνη ρήτρα διαφυγής την πληρώνει τούτος ο λαός που σπουδάζει τα παιδάκια του, για δεν μπορεί σε λίγο με τα ιδιωτικά. Και τους βγάζει διαβατήριο να ταξιδεύει.
0: Και περίμενε, γιατί τώρα τι λέει εδώ. Αστυνομικός νεκρός από πυροβόλο όπλο σε υπηρεσιακό λεωφορείο της ελληνικής αστυνομίας. Οι πρώτες εκτιμήσεις, για να δω τι είναι αυτό. Νεκρός μέσα σε υπηρεσιακό λεωφορείο της ελληνικής αστυνομίας στη Θεσσαλονίκη. Βρέθηκε το πρωί, το πρωί της Παρασκευής, ένας αστυνομικός ηλικίας 42 ετών. Μάλιστα. Έφερε τραύματα από πυροβόλο. Πολύ, πολύ όπλο, Άγγελε. Πολύ όπλο. Τι γίνεται.
1: Λοιπόν, αντί τα
0: δηλαδή,
1: όπλα των...
0: να πας σε καμιά βόλτα, θα σε πάρει χωρίς να φταίς.
1: Επειδή με έπιασε τα ερωτικά μου και θέλω να πω και στις κυρίες εκπομπή.
0: Να σου βάλω ένα γονίδι. Θα σου βάλω ένα γονίδι.
1: Όχι, όχι, όχι. Θα σου πω τα ερωτικά μου με βιάσανε το προηγούμενο τραγούδι. Ναι.
0: Απλά να θα σου βάλω γονίδι. Θα... Περίμενε.
1: Όχι θες... γονίδι. Αν με έπιασε το ερωτικό με το γονίδι, θα με πιάσει τα νεύρα.
0: Όχι, θα σου βάλω γιατί είναι φοβερό το τραγούδι. Πάμε.

0: ξέρεις τώρα, το μόνο τραγούδι που βρήκα που αξίζει στο χαρακτήρα σου. Δηλαδή, δικιά σου είναι η ζωή, την κάνει ό,τι θέλει, πα όπου θέλει, βγαίνει όποια εκπομπή θέλει, ό,τι θε λε. Το κεφάλαιο πάντα σου φταίει. Δηλαδή, για όνομα του Θεού.
1: Μου φταίει ότι 5-10 έχουν αστρονομικά κέρδη. Θυμίζω στον Κοσμάκη που μας ακούει ότι 11 Έλληνες ολιγάρχες τα τελευταία 10 χρόνια αύξησαν την προσωπική τους περιουσία, για την προσωπική τους, κατά 14 δισεκατομμύρια ευρώ.
0: Έχουμε λαθρεμπόριο, Earth News 8, κατασχέσεις, πρόστιμα και συλλήψεις. Καλά, να σου πω, τι γίνεται σε αυτή τη χώρα, ρε παιδί μου. Κάθε μέρα έχουμε και παρανομία. Κοζανόστρα, ο Νίκος, γιατί εκεί ήταν ο Νίκος και τώρα ήρθε εδώ στην ΕΡΤ και κάνει στον ήχο τα κόλπα του. Αφού βάζατε, λέει, με τον Άγγελο, μου δίνει τώρα ρεπορτάζ ο Νίκος, αφού κάνατε αυτά που κάνατε με τον Γιώργο τον Τράγκα, ο Νίκος ο Γιατράκος και εσύ και ο Άγγελος ο Κωνσταντίνου. Και το κλείσατε μετά, το κλείσατε.
1: Έκλεισε, όχι, λάθος, δεν έκλεισε από το μακαρίτι τον Τράγκα.
0: Από
1: έκλεισε από τον εφοπλιστή Βίκτορα Ρέστη το τελετάρι.
0: Μάλιστα, καλά κάνεις. Καλά κάνεις και το λες.
1: Είχε παίξει ένα πολύ ωραίο ερωτικό τραγούδι πριν.
0: Πότε.
1: Εγώ πριν, πριν το γονίδι. Γιατί για μένα ο γονίδι δεν είναι ερωτικό. Ερωτικό ήταν αυτό που άκουσα πριν.
0: Ναι.
1: Απλά να πω στις κυρίες το εξής, έτσι για να δικάνουμε λίγο. Γιατί άμα συνεχίσουμε έτσι, δεν θα κοιμηθούν καθόλου αυτοί που μας ακούνε. Ναι. Κοιτάξτε, κορίτσια, αν θέλετε έναν άντρα και ψάχνετε, πρώτον να είναι εκρηκτικός ερωτικά, με καταλαβαίνετε, να έχει πολλά λεφτά και ακίνητα, να κάνει δουλειές στο σπίτι και να έχει και φαντασιώσεις. Απλά αυτοί οι τέσσερις άντρες μη συναντηθούν μαζί, γιατί θα υπάρχει πρόβλημα. Υπάρχει βαθιά κρίση στις σχέσεις και μπορεί να κανιβάλισα τον έρωτα της εποχής, αλλά πραγματικά ότι όλα έχουν γίνει lifestyle. Ότι τα σώματά μας, οι δονές μας έχουν γίνει μία βιτρίνα και τίποτα άλλο οδηγεί σε αυτό που ζούμε. Κακοποιητικές συμπεριφορές, γυναικοκτονίες και δεν ξέρω αν αυτό μας παραπέμπει σε εκείνα τα ωραία χρόνια.
0: Έλα, θα σου βάλω τον αρρώ. Θα την κάψω την εκπομπή σήμερα, ειλικρινά το λέω. Πάμε, Μάκης Χριστοδουλόπουλος, πάμε.

0: Και μετά από αυτό, Άγγελε, και μετά από αυτό τώρα...
1: Να νιώσουμε λίγο.
0: Όχι, όχι, και μετά από αυτό το τραγούδι, μα πώς να σου μιλήσω, έρχεται πια λες η Καριστιανού και άκου τι λέει τώρα για την αυτοδυναμία. Να τρελαθείς δηλαδή, άκου.
2: Πολύ πιθανή η αυτοδυναμία. Είναι πολύ πιθανή, να συνεχίζουμε την προσπάθειά μας, όλα πάνε βάσει σχεδίου. Η επιτυχία είναι σίγουρη.
0: Για να τα ακούσουμε
2: είναι
0: πάλι.
2: Είναι πολύ πιθανή η αυτοδυναμία.
0: Κάτι έχει γίνει στην Ελλάδα, παιδιά. Το λέει τώρα που έχει, καλά λέει ο γιατράκος, έχει μείνει τρεις και ο κούκος και λέει είναι πιθανή η αυτοδυναμία. Να σου πω, μήπως ζει σε παράλληλο σύμπαν, δεν το ξέρω. Λοιπόν, λέγε Άγγελε.
1: Επειδή να
0: βγάλω κβαντικό σύμπαν. Άρα γιατράκο, άρα γιατράκο.
1: Ωραία το. Απλά μην εκτίθεται και
0: τα. Μπορείς να χρησιμοποιήσεις και αυτό άμα ανεβαίνεις στα λεωφορεία, για άκου.
3: Με συγχωρείτε κύριε.
4: Παρακαλώ.
3: Τα δέντρα πληρώνουν εισιτήριο.
4: Φυσικά όχι πάτε.
3: Ωραία. Λεμονιά, ανέβα.
0: Ναι, είναι ένας τρόπος.
1: Ναι. Για να βάλουμε ένα κυκλάκι σε αυτά που λέγαμε και που διαβάσει ο λαός που μας ακούει για την πνίκα στη μηχανή του χρόνου, είναι στο σελίδα. Μεταξύ του ψηφιακού και του φυσικού κόσμου, να διαλέγετε το φυσικό. Δηλαδή, πραγματικά αυτό που είπε ο Γιάννης, θα κάψουμε την εκπομπή. Ναι. Πρώτον, βγείτε έξω από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης όπως μπορείτε, όχι πάντα με κόστος.
0: Και έμπα μέσα στα μέσα μεταφοράς.
1: Μέσα στο φυσικό, όχι, μέσα στο φυσικό κόσμο. Πραγματικά εκεί που μας έβαλαν μέσα σε όλα αυτά τα λειτουργικά συστήματα, ξεχάσαμε ότι είμαστε άνθρωποι. Άμα βγείτε και συναντήσετε ανθρώπους, πείτε πέντε κουβέντες, τώρα θα μου πεις μείνανε γειτονιές. Απρόσωπα κτίρια.
0: Να σου πω τώρα. Απρόσωπα, όλα είναι απρόσωπα. Εδώ άλλο λέει, έχω όλοι σκοτώνονται για την αυτοδυναμία. Πάει, λέει ο Μητσοτάκης, ότι την αυτοδυναμία. Θα δω αν θα βοηθήσουν οι ψηφοφόροι να πάρουμε την αυτοδυναμία να κάνουμε ό,τι θέλουμε. Αυτό σημαίνει αυτοδυναμία. Δεν σημαίνει τίποτα άλλο. Και δημοκρατικά να κυβερνήσουμε. Όταν έχει 160 βουλευτές, δημοκρατικά κυβερνάς. Αλλά να πω κάτι. Μπέρδεψε ο Αλέξης το καλώδιο.
1: Ποιο καλώδιο?
0: Το καλώδιο που θα.
1: Ένα ήταν το καλώδιο στην Κάσο και ο πιστοποιητή.
0: Ναι, το μπέρδεψε. Για περίμενε, για να ακούσω τώρα, γιατί μα φεύγει και η ώρα. Για πάμε.
1: Πιστοχωρήσαμε, να πω πιστοχωρήσαμε.
0: Μισό λεπτό, λέει Άγγελε.
1: Το πάμε λίγο παραπίσω το καλώδιο.
0: Όχι, κάτι έγινε, κάτι είπε ο Αλέξη, κάτι δεν ήξερε. Το πιασε ο πρωτοσάλτε, βγαίνει μπροστά με την μπάλα στα πόδια.
1: Για
0: πάμε. Πάμε.
5: Δεν μπορεί όμω ο κύριο Τσίπρα. Να μην έχει στο μυαλό του μέσα ότι αυτό το καλώδιο δεν είναι για να ενώσουμε κινητή τηλεφωνία.
6: Ένα λάθος έγινε τώρα. Και θα το σταυρώσουμε τώρα, ρε Άρη.
5: Τον διορθώνει.
0: Ο οικονόμου τώρα, τάχα μου ο οικονόμου. Βγαίνει μπροστά και παίρνει το μέρος του Αλέξ. Ο οικονόμου, ναι.
5: Κυρία Λιμπεράκη.
6: Ωραία, εντάξει.
5: Και επιμένει ότι το καλώδιο σε λίγο θα μας πει ότι είναι ότι είναι και τίποτα φάιμπερ. Εγώ λέω ότι είναι επιπόλαιος ή οκνηρός. Η οκνηρία δηλαδή, δεν το έχει μάθει. Ναι. Διότι, γιατί όμως, να το αιτιολογήσω γιατί τα λέω αυτά. Ναι. Όλη η Ελλάδα δεν συζητούμε.
7: Γιατί τον ότι... συμπαθείς πάντα, γι' αυτό τα λες. Σε αγάπη τα λες.
5: Είναι άλλο πράγμα το θυμικό μου, το συνέστημα. Ναι, το συνέστημα. Λογική, θα σας το πω. Όλη η Ελλάδα ή μεγάλο μέρος της Ελλάδος δεν συζητεί ότι ιτήθηκε η κυβέρνηση στην Κάσο. Το συζητάει ή δεν το συζητάει? Ο ίδιος ο κύριος Άγγελος Συρίγος δεν βγήκε χθες και είπε, παιδιά, έχουμε ιτηθεί δύο φορές στο θέμα του καλωδίου. Ποιο καλώδιο? Το καλώδιο της κινητής.
7: Αυτό είναι το θέμα. Έλα, ο κύριος Σέρβος που ήταν σύμβολος του Πρωθυπουργού είπε για το Ρούμπιο.
5: Αν λοιπόν
7: το συζητήσουμε αυτό τώρα, συζητάμε.
0: Τι είπε, δεν ξέρω τι είπε ο Αλέξης. Τι είπε, είπε τίποτε πατάτα, τι είπε.
1: Μου έδωσε πάσα αυτή που πρέπει να καταλάβετε. Ο Ρούμπιο λοιπόν, αυτός ο Αμερικάνος που τόλμησε ένας πολιτικός να το συγκρίνει με τον Περικλή και τα σπουδαία αυτά όντα και μυαλά της ανθρωπότητας όλης. Όταν ετέθη το θέμα για τη συμπεριφορά των Τούρκων, την Κάσο, τα σύνορα και τον επεκτατισμό τους, το είπε έξυπνα. Ιδιωτική διπλωματία. Καταλάβατε, δεν είπε κουβέντα. Γι' αυτό μην είστε αλαζονικοί όλοι με αυτά τα θέματα.
0: Μισό λεπτό, γιατί εδώ πέρα έχω τον Αλέξη που λέει, τον ρωτούν για τα καρτέλ. Για πάμε.
8: Είναι αυτά τα καρτέλ, δεν μας λέτε.
6: Καλά, εγώ θα σας πω ποια είναι τα καρτέλα.
0: Ποιος θα πει, ο ένας πετάει το.
8: Όλοι μιλάνε για τα καρτέλα. Απευθύνονται στα καρτέλ. Ο κόσμος
6: ακούει
8: για καρτέλα, αλλά δεν έχει μάθει.
6: Ακούει για καρτέλα, αλλά εγώ να σας πω ότι δεν υπάρχει τομέα της οικονομίας σήμερα που να μην υπάρχουν εναρμονισμένες πρακτικές. Δεν υπάρχει. Υπάρχει στα σούπερ μάρκετ.
0: Αυτό λέγαμε, Αλέξη μου. Άγγελε, θα τρελαθώ. Δεν λέγαμε ότι πηγαίναμε απ' έξω και φωνάζαμε την πρώτη κατοικία να μην την πάρει, διότι είναι όλοι έχουν βάλει το χεράκι τους για να χρεοκοπήσει η χώρα. Άρα θα μοιραστούμε τις ευθύνες και ο ελληνικός λαός πλήρωσε γι' αυτό 5 φορές τις τράπεζες. Και έρχεσαι εσύ τώρα και λες όχι, ηλεκτρονικοί πληστηριασμοί. Δηλαδή εμείς που φωνάζαμε απ' έξω για να σώσουμε το σπίτι του διπλανού μας, του συμπολίτη, εσύ το έφυγες streaming δια του αρεβόνος για να μην χαθεί για να πουληθεί το σπίτι, να βγει στον πληστηριασμό και κάνεις τους ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς. Δεν ξέρω.
1: Σχολιάζω, ο λαός της Ισπανίας και ο πρωθυπουργός εκεί οδήγησαν τη χώρα σε εκλογές και εδώ εμείς πετάμε χαρταετούς. Ο λαός της Ισπανίας οδήγησε, γιατί και ο Σάντσες δεν θα πήγαινε σε εκλογές αν δεν είχε το λαό έξω, μην γελιόμαστε. Γιατί
0: δεν ξέρω εκεί, Άγγελε, τώρα δεν ξέρω τι ο πρωθυπουργός, άμα θέλει να φύγει ή θέλει να μείνει, ξέρεις τι.
1: Είχε το λαό στο δρόμο. Ναι. Ο λαός θα ορίσει ποια είναι τα καρτέλ.
0: Βλέπω εδώ, βλέπω τον Καμπουρίδη μπροστά στην Παναγία. Καλά, τι έχουν πάθει.
1: Τον Καμπουρίδη, και, παιδί μου.
0: Τον Καμπουρίδη, το ίδιο είναι. Τώρα δεν τον νοιάζει αυτόν πώς τον λένε. Τον νοιάζει το χρήμα που πήρε. Λοιπόν, τον βλέπω εδώ. Πρόσεξε. Και να σου πω, και στο ζευγάρι με την πλασμαφαίρεση. Πάλι εικόνες είχε ο γιατρός μας. Θα έχει καμιά 35 εικόνες της Παναγίας, του Χριστού, του Θεού, του Προδρόμου, του Αγίου Νικολάου, του Αγίου Βασιλείου, του Αγίου Σιμεών. Και εδώ, νάτος τον έχω εδώ μπροστά μου. Έλα. Φίλα την εικόνα της Παναγίας. Μάλλον με σταυροκοπιέται για αυτό που ετοίμαζε να κάνει και σου λέει να πάει καλά η δουλειά.
1: Εγώ την κακία μου, όταν βλέπω να μεγάλους σταυρούς απ' έξω μέσα, απλά ένας μου έκανε εντύπωση από τους ιερωμένους, θετική, και αυτός ήταν ο Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης. Ναι. Πώς έρχεται αυτός φιλόθεος? Αυτός
0: πολύ καλός,
1: κάποιο...
0: πολύ καλός, Άγγελε.
1: Αυτός είναι, παιδιά, σε ένα μοναστήρι, θα σας πω τι έχει γίνει με εσάς τους φανατικούς, όχι εσένα.
0: Ναι, για λέγε.
1: Τραγούδησε ένα πολύ γνωστό, γέρασα και ξεχνάω τον τίτλο, ναι. Το φωνάρα.
0: Στο είπα και στο ξαναλέω, στο είπα και στο πω εγώ, το έχει ξανατραγουδήσει και αλλού, ξέρω.
1: Ενθάρρυνε και τους καλογέρους γιατί ήταν φοβισμένοι, αρχηγός.
0: Άκου τώρα, άκου, είναι της Παναγίας παραμονή, άκου. Έχει πάει τώρα πρόσωπο δικό μου εκεί να ψάλλουν και τα λοιπά και τα λοιπά. Τελειώνει ο Ασπερινός και μόλις τελειώνει ο Ασπερινός λέει, ας τσιμπήσουμε κάτι. Όλοι οι ιεράρχες και λοιπά πάνε στο αυτό και πλακώνουν κάτι μακαρονάδες με κάτι αστακούς. Και λέω τώρα, θυμόμουν το Σιμεών, το θεολόγο των νέων, που έλεγε μην πηγαίνει το ένας μοναχός το βράδυ στο κελί του άλλου, διότι πιάνει την κουβεντούλα, κοντά στην κουβεντούλα έρχεται το κρασάκι, κοντά έρχεται και το φαγητό και γίνεστε ντύρλα, ποιος θα πάει για γρυπνία το πρωί και ποιος θα σηκωθεί να κάνει όρθρο.
1: Και
0: λέω τώρα, όταν φας αστακό με μακαρονάδα, θα πας το πρωί να λειτουργήσεις? Εγώ δεν το έχω κάνει ποτέ, αλλά όταν το κάνω παίρνω άδεια από τον ναό.
1: Επειδή είπε, ερμήνευσε αυτό το τραγούδι, όπως πολύ καλή φωνή. Και βγήκαν οι φανατικοί και τον στόλισαν. Τι είναι αυτά και δεν τρέπεται και δεν είναι εκκλησία αυτή. Σαν ένα κύριο
0: Άγγελε,
1: που στόλισε ένα μπαπά στη Ρήγα Φεραίου που βγήκε να πιει καφέ. Ναι. Τι έκανε ο άνθρωπος, ρε παιδιά? Δεν μπορεί ένας παπάς να πιει έναν καφέ και να μου πει και εμένα, έλα εδώ ρε Σατανά, εσύ να πούμε 5 κουβέντες για τη ζωή μας.
0: Ναι.
1: Και είπε ένας παππούς που πέρναγε πάει καταστράφηκε εκκλησία, επειδή βγήκε ο παπάς πριν μέρες μπροστά μου έγινε αυτό.
0: Μου στείλανε ένα ρόλο και εμένα, για πες το, τι είπε ο παπάς.
1: Ο άνθρωπος πήγε να πιει έναν καφέ.
0: Λοιπόν, άκου ένα ωραίο.
1: Πήγε να πιει καφέ.
0: Ένα ωραίο κείμενο που ήρθε, και να τελειώσουμε με τραγούδι. Να πω στον Άγγελο καλό απόγευμα, καλό Σαββατοκύριακο. Εμείς θα τα πούμε τη Δευτέρα πάλι, αλλά να το πω. Ρώτησα έναν ταξιτζή, λέει, ξέρεις τι είναι η αγάπη? Και μου είπε, δεν την ξέρω αυτή την οδό. Ρώτησα ένα δάσκαλο, ξέρεις τι είναι η αγάπη? Και μου είπε, δεν έχω κάνει αυτό το μάθημα. Ρώτησα έναν τρελό, τον Άγγελο τον Κωνσταντίνο, ξέρεις τι είναι η αγάπη? Και μου είπε ο Άγγελος, αλίμονο, αυτή με έφερε εδώ που είμαι. Λοιπόν, καλό Σαββατοκύριακο σε όλους. Μείνετε, δελτίο ειδήσεων, δημοτικό τραγούδι με 4 με 5. Πάμε. Turn up the lights, this is a party, man!

χωρίς να προσμετρώνται στο ευρωπαϊκό όριο αύξησης των καθαρών δαπανών. Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονομικών, οι νέες επενδύσεις αναμένεται να προσεγγίσουν το 1 δισεκατομμύριο ευρώ και θα καλυφθούν από εθνικούς πόρους, αλλά εξαιρούνται από το όριο αύξησης των καθαρών πρωτογενών δαπανών του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Οικονομικής Διακυβέρνησης έως το 0,3% του ΑΕΠ ετησίως και ως 0,6% σωρευτικά μέχρι το 2028. Στον σχεδιασμό περιλαμβάνονται επιδοτήσεις για μπαταρίες, αποθήκευσης ενέργειας, αντλίες θερμότητας και ηλιακούς θερμοσύφωνες, ενεργειακή αναβάθμιση σχολείων και δημόσιων κτηρίων, καθώς και σιδηροδρομικά έργα. Η απόφαση ιδιαίτερης πολιτικής και οικονομικής σημασίας έκανε λόγο ο Υπουργός Οικονομίας Κυριάκος Πυρακάκης, τονίζοντας ότι οι επενδύσεις θα συμβάλλουν στη μείωση του ενεργειακού κόστους και στην ενίσχυση της ενεργειακής αυτονομίας της χώρας. Στο μικροσκόπιο της αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος μπαίνει το σύνολο της περιουσίας των δύο προφυλακισμένων γιατρών που κατηγορούνται για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Με εντολή του επικεφαλής της αρχής διατάχθηκε η δέσμευση όλων των περιουσιακών του στοιχείων συμπεριλαμβανομένης τραπεζικής θηρίδας στο Κολωνάκι. Οι έρευνες επεκτείνονται πέρα από το ξέπλυμα μαύρου χρήματος σε ενδεχόμενη κακουργηματική απάτη, φοροδιαφυγή και αντιπίεση ιατρικού επαγγέλματος. Σημαντική παρέμβαση στο πετρέλαιο θέρμανσης με αύξηση του σχετικού επιδόματος προανήγγειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης εν όψη της ανακοίνωσης νέων στοχευμένων μέτρων στήριξης την ερχόμενη εβδομάδα. Σε ραδιοφωνική του συνέντευξη στο Sky, ο Πρωθυπουργός τόνισε ότι στόχος της κυβέρνησης είναι να μην μείνει κανείς αβοήθητος απέναντι στην πρωτοφανή ενεργειακή κρίση, υπογραμμίζοντας ότι όλοι θα κληθούν να βάλουν πλάτη ακόμη και με περιορισμό των περιθωρίων κέρδους. Για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου, ότι το έργο μπορεί να προχωρήσει χωρίς καμία έκπτωση στα κυριαρχικά δικαιώματα, τονίζοντας τον ευρωπαϊκό του χαρακτήρα και τη σημασία της αμερικανικής στήριξης. Υπενθύμησε τέλος ότι τα πρώτα ελληνικά F-35 αναμένονται το 2029 με 2030. Για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, ο Πρωθυπουργός χρησιμοποίησε μία μεταφορά για να περιγράψει τις διακυμάνσεις στις επαφές με την Τουρκία. Στα νερά του Αιγαίου υπάρχει ένα αεράκι, ένας ελαφρύς κυματισμός, ανέφερε χαρακτηριστικά. Μήνυμα προς την Τουρκία από το Καστελόριζο έστειλε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, τονίζοντας ότι η εθνική κυριαρχία και τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας

0: βρέθηκαν σε εργατικό ατύχημα στις εγκαταστάσεις της Motor Oil στους Αγίους Θεοδόρους Κορινθίας. Ένας ακόμη εργαζόμενος τραυματίστηκε ελαφρύτερα. Το ατύχημα σημειώθηκε κατά τη διάρκεια εργασιών συντήρησης από εξωτερικό συνεργείο, όταν εκτινάχθηκε καπάκι εξαιτίας αποσυμπίεσης αερίου χωρίς να σημειωθεί ανάφλεξη. Οι δύο σοβαρά τραυματίες μεταφέρθηκαν αρχικά στο νοσοκομείο Κορίνθου και στη συνέχεια στο Θριάσιο. Οι αστυνομικές αρχές προσήγαγαν τον 59χρονο εργολάβο, ενώ ενημερώθηκε και ο εισαγγελέας. Προσωρινή αναστολή των κινητοποιήσεών τους αποφάσισαν οι αλλοιείς εν αναμονή των κυβερνητικών εξαγγελιών τις επόμενες ημέρες, αλλά και της δέσμευσης του Πρωθυπουργού ότι θα εξετάσει προσωπικά τα προβλήματα του κλάδου. Στους επιζώντες διεθνών εγκλημάτων αφιέρωσε τον Νόμπελ Ειρήνης είναι ότι ο Αφρικανή δικαστής Ναβί Πιλάι, καλώντας τους ηγέτες να σεβαστούν το διεθνές δίκαιο και να απέχουν από τον πόλεμο. Μιλώντας από την ιστορική αίθουσα της Νιρεμβέργης, όπου δικάστηκαν οι ηγέτες των Ναζί, ο 85χρονη προειδοποίησε ότι το διεθνές δίκαιο και τα ανθρώπινα δικαιώματα δέχονται σοβαρές πολιτικές επιθέσεις. Η Πιλάι υπήρξε η πρώτη μη λευκή γυναίκα δικαστή στο ανώτατο δικαστήριο της Νότιας Αφρικής. Διετέλεσε ύπατη αρμοστής του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα και πρόεδρος του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου για τη Ρουάντα. Σφοδρή ήταν η αντίδραση του Ισραήλ, που κατηγόρησε την Επιτροπή Νόμπελ ότι νομιμοποιεί το αντιϊσραηλινό μίσος. Η Πιλάι είχε ηγηθεί επιτροπής του ΟΗΕ που κατηγόρησε το Ισραήλ για γενοκτονία στη Γάζα, συμπέρασμα που η Ισραηλινή κυβέρνηση απορρίπτει κατηγορηματικά.
1: Ο καιρός.
0: Βροχές και σποραδικές καταιγίδες στο Ιόνιο και τα δυτικά ηπειρωτικά, αλλά και στα ορεινά της Κρήτης. Νότιοι άνεμοι έως 6 μποφόρ, πιθανότητα τοπικών βροχών το μεσημέρι στην Αττική και θερμοκρασία από 17 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Λίγες νεφώσεις στη Θεσσαλονίκη και θερμοκρασία από 14 έως 25 βαθμούς Κελσίου.
1: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.

πήγαινε στα δημοτικά τραγούδια, στη δημοτική τέχνη και στη χωριάτικη και τη λαϊκή ζωή για να βρεις τη γλώσσα σου και την ψυχή σου. Και με αυτά τα εφόδια, αν έχεις μέσα σου ορμή και φύσημα, θα πλάσεις ό,τι θέλεις. Παράδοση και πολιτισμό και αλήθεια και φιλοσοφία.

Φίλες και φίλοι της ΕΡΤ Πάτρας, φίλες και φίλοι της παράδοσης, καλησπέρα σας. Η σημερινή εκπομπή είναι αφιερωμένη στον ξενιτεμό. Και όταν μιλάμε για ξενιτεμό, αναφερόμαστε στο κατεξοχήν υπηρώτικο χαρακτηριστικό γνώρισμα. Οι δρόμοι της ξενιτιάς, αγαπητοί ακροατές, ήταν ανέκαθεν γνωστοί στους υπηρώτες. Οι περισσότεροι, κυρίως άνδρες, έφευγαν μόνοι τους, αφήνοντας πίσω παιδιά, γυναίκες, γραίες και γερόντους. Από τα σπίτια ακούγονταν μυρολόγια και φρύνη. Ο ίδιος καημός βασάνιζε όλη την Ήπειρο. Λαγκάδια, οι χαράδρες και οι ποταμιές ήταν τα στοιχεία εκείνα της φύσης που γίνονταν οι αποδέκτες των αναστεναγμών και των τραγουδιών μανάδων και συζύγων που με τον τρόπο αυτό μαλάκωναν τις καρδιές τους.

Ξεκίνημα λοιπόν από την περιοχή της Κόνιτσας, ακούγοντας το καθιστικό τραγούδι «Βολιούμε», το οποίο αποδίδεται έξοχα, χωρίς τη συνοδεία μουσικών οργάνων, από το Μιχάλη Στεργίου και τη Στεργίου Αλεξάνδρα.

Συνεχίζουμε με ένα κοντσότικο τσάμικο και τίτλο «Βαρέθηκα την ξενιτιά». Ιδιαίτερος χορός 14 βημάτων που αποδίδεται μουσικά σε εξάσιμο ρυθμό.

συνέχεια με ένα ξεπέραστο ηπειρώτικο τραγούδι. Τίτλος του «Μαύρα μου χελιδόνια». Ερμηνεύει ο μοναδικός Σάβας Γιάτρας.

Συνέχεια, αγαπητοί ακροατές, με ένα ιδιόρυθμο εξάσιμο ρυθμικά τσάμικο με τίτλο «Ξενιτεμένα μου πουλιά», διαπιστώνοντας παράλληλα πως το μοτίβο του πουλιού κυριαρχεί σε μεγάλο μέρος του υπηρώτικου μουσικού τοπίου.

Σε πολλές των περιπτώσεων, αγαπητοί ακροατές, ο αποχωρισμός δεν είναι παροδικός αλλά μόνιμος. Είτε με τη μορφή της μόνιμης εγκατάστασης στα ξένα, αλλά είτε και με τη μορφή του θανάτου. Επόμενο τραγούδι, Θρήνος.

Περνώντας από τον πρόσκαιρο αποχωρισμό στο Μόνιμο, θα ακούσετε, αγαπητοί ακροατές, ευθύς αμέσως το μυρολόι για τον Νίκο. Ένα μυρολόι αναφορά στον αδερφό του Γρηγόρη Καψάλη Νίκο, που έφυγε πολύ νωρίς. Ερμηνεύει ο Γιάννης Παπακώστας.

Κλείνοντας την εκπομπή, αγαπητοί ακροατές, θα ακούσουμε ένα από τα ωραιότερα επιρροτικά μυρολόγια που ερμηνεύει μοναδικά η Παγώνα Θανασίου και ο Αντώνης Κυρίτσης με τίτλο «Σήκω Μαριόλα». Το συγκεκριμένο τραγούδι αναφέρεται στη Λάμπρο ή Λαμπρούσιο, σύζυγο του Βασίλη Τσίτου από τη Βελτσίστα, σημερινή κλιματιά Ιωαννίνων, η οποία και βρήκε τραγικό θάνατο όταν έπεσε η στέγη του σπιτιού της και την καταπλάκωσε. Ο άνδρας της, αμέσως μετά το γάμο τους, ξενιτεύτηκε για 15 χρόνια με το καραβάνι του Ρόβα. Επιστρέφοντας από τη Βλαχία στο χωριό και μαθαίνοντας για το τέλος της γυναίκας του, λέγεται ότι πλήρωσε μουσικούς για να συνθέσουν ένα τραγούδι το οποίο και έπαιξε ο Λάλος Φάκος, περίφημος βιολιστής, στην αυλή του Εσάτ Πασά, πάνω στο μνήμα της Λάμπρος, πριν αυτή σαραντήσει.

Στενά χωράφια κρατημένα σε πεζούλια και άπιαστες γίδες που κρεμνιούνται σε γκρεμούς. Ετούτην η πατρίδα μας. Μα η πουλια δεν λάμπει πιο καθάρια σε άλλους ουρανούς. Θα γράψει ο ποιητής από την Πλατανούσα Ιωαννίνων Γιώργος Κοτζούλας, δίνοντας τόσο το στίγμα του στενού υπηρώτικου χώρου που δεν μπορεί να κρατήσει τα παιδιά του, αλλά και τη μοναδικότητα του τοπίου που ο νοσταλγός κάποτε στη δύση της ζωής του θα επιστρέψει για να χαρεί.

Αγαπητοί ακροατές, από το χοροδιδάσκαλο Αλέξανδρο Χάιδα που ήταν πίσω από το μικρόφωνο και από τη Γεωργία Λιμπεροπούλου που ήταν στην κονσόλα του ήχου, καλό σας βράδυ.

0: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.
1: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με το τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας.
2: Το τρίτο πρόγραμμα.
3: Δύο λεπτά τέχνης. Γιατί κάθε μέρα αξίζει μία μικρή ανάσα ομορφιάς. Χρειαζόμαστε μία δόση έμπνευσης τόση, ώστε να κάνει τη ζωή μας πιο φωτεινή. Δύο λεπτά τέχνης, όλα όσα αξίζει να ζήσουμε. Στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά παρουσιάζεται «Ο χρόνος από δεύτερο χέρι» της Βετλάνα Αλεξέγεβιτς. Σε σκηνοθεσία Βίλιας Χατζοπούλου. Η συγγραφέα συνθέτει μέσα από τις φωνές απλών ανθρώπων το πορτρέτο μιας ολόκληρης εποχής που τελείωσε, αφήνοντας πίσω τις μνήμες, τις διαψεύσεις και τα τραύματα. Η μεγάλη ιστορία συναντά εδώ τις μικρές προσωπικές ιστορίες εκείνων που την βίωσαν και καλούνται να συνεχίσουν όταν ο κόσμος στον οποίο πίστεψαν έχει πια καταρρεύσει. Μία παράσταση για τη μνήμη και την απώλεια, για τις ιδεολογίες που καθορίζουν τις ζωές μας, αλλά και για το δύσκολο ερώτημα του πώς ξαναρχίζει κανείς όταν το παρελθόν εξακολουθεί να κατοικεί μέσα του. Στο Nas is Ready, το Borderline Festival 2026 μας προσκαλεί σε μια βραδιά γεμάτη μουσική, πειραματισμό και απρόβλεπτες ηχητικές συναντήσεις. Καλλιτέχνες με διαφορετικές αφετηρίες κινούνται πέρα από τα καθιερωμένα μουσικά σύνορα, αναζητώντας νέους τρόπους ακρόασης και επικοινωνίας. Η ηλεκτρονική δημιουργία, ο αυτοσχεδιασμός και οι σύγχρονες ηχητικές αναζητήσεις συναντιόνται σε ένα χώρο που η μουσική δεν λειτουργεί απλώς ως ήχος, αλλά ως εμπειρία. Μία βραδιά για όσους θέλουν να ανακαλύψουν τι μπορεί να συμβεί όταν η δημιουργία εγκαταλείπει την ασφάλεια του γνώριμου και αποφασίζει πραγματικά να κινηθεί στα όρια. Ο Παναγιώτης Κεφαλάς παρουσιάζει την ατομική έκθεση ζωγραφικής Daisy Bells. Η ζωγραφική γίνεται ένας χώρος που εικόνες, μνήμες και προσωπικοί συνειρμοί συναντιόνται και δημιουργούν μια πραγματικότητα που μοιάζει ταυτόχρονα οικία και παράξενη. Μέσα από τη δική του εικαστική γλώσσα, ο καλλιτέχνης διερευνά τη σχέση μας με την εικόνα και όσα αυτή μπορεί να κρύβει πίσω από την πρώτη ματιά. Μία έκθεση που μας καλεί να παρατηρήσουμε λίγο περισσότερο, να αφήσουμε το βλέμμα να περιπλανηθεί και να ανακαλύψουμε πως ακόμα και μέσα στο γνώριμο μπορεί να κρύβεται κάτι το απρόσμενο. Αυτά ήταν τα δύο λεπτά τέχνης. Μικρές πίθες έμπνευσης για κάθε μέρα με μία καινούργια ματιά στον κόσμο της δημιουργίας. Επιμέλεια, Ολυμπιάδα Μαρία Ολυμπίτη. Ήχος, Νίκος Σαβοργινάκης.

0: Κλασικά τρίτο.
1: Κυριάκος Φέτσας. 1945-2026. Ήχηση παρόντος μέλλοντος. Από τις 11 έως τις 18 Οκτωβρίου, το τρίτο πρόγραμμα τιμά τη μνήμη και τη μουσική παρακαταθήκη του Κυριάκου Φέτσα μέσα από ένα μεγάλο αφιέρωμα στη διαδρομή και το έργο του ως συνθέτη και διευθυντή του τρίτου. Πληροφορίες και το αναλυτικό

Ακούτε Τρίτο. Στον κήπο. Μουσική χωρίς λόγια για μια σκέψη και έναν περίπατο. Ανακαλύψτε τα έργα που συνομιλούν στο τρίτο.gr. Επιμέλεια παραγωγή Τάσος Ρωσόπουλος.

τον κήπο. Μουσική χωρίς λόγια για μια σκέψη και έναν περίπατο. Ανακαλύψτε τα έργα που συνομιλούν στο 3to.gr.

τον κήπο. Μουσική χωρίς λόγια για μια σκέψη και έναν περίπατο από το τρίτο πρόγραμμα. Επιμέλεια παραγωγή Τάσος Ρωσόπουλος.

0: ανακαλύψετε τα έργα που συνομιλούν στο trito.gr.
1: Ακούτε Τρίτο.
2: Μουσική μικρού μήκους. Μινιατούρες. Ιδέα, επιμέλεια, παρουσίαση, Ραλού Βοιατζή. Το είδος της όπερας από την αρχή της ιστορίας του γίνεται το πιο δημοφιλές μουσικό θέαμα και για τουλάχιστον τρεις αιώνες, μέχρι ότου ίσως η συμφωνία να γίνει το μέτρο, καθορίζει το βαθμό καταξίωσης των συνθετών. Οι νέες όπερες παίζονται για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων και σπάνια ξαναανεβαίνουν. Όταν αυτό συμβαίνει, συνήθως γίνεται σε άλλη πόλη. Το κοινό διψά για νέα μουσική, νέο θέαμα. Και έτσι, παρόλο που κάθε όπερα είναι ένα μικρό, περισσότερο ή λιγότερο εντυπωσιακό σύμπαν, συχνά όταν οι αυλαίες πέφτουν για τελευταία φορά, ξεχνιούνται. Ωστόσο, αυτό δεν ισχύει για όλα τα κομμάτια τους. Οι μελωδίες που δεν αφηγούνται την ιστορία, που δεν χρειάζονται απαραίτητα σκηνικά και κοστούμια γιατί τραγουδούν συναισθήματα των χαρακτήρων, αφήνουν το αποτύπωμά τους στις καρδιές του κοινού. Οι άριες προσφέρουν μια ανάπαυλα στη γρήγορη εξέλιξη της πλοκής και επιτρέπουν στο κοινό να συνδεθεί με τον χαρακτήρα. Όταν αυτό συμβαίνει και με μια αξιομνημόνευτη ελκυστική μελωδία, εξασφαλίζει το άμεσο χειροκρότημα στην πρεμιέρα. Ίσως ακόμα μπορεί να σώσει μια ολόκληρη παράσταση. Βγαίνει έξω από τους στίχους του θεάτρου, ενίοτε γίνεται τραγούδι στα χείλη του λαού. Σε κάποιες περιπτώσεις, μια άρια είναι το μόνο κομμάτι μιας όπερας που γλιτώνει από τη λύθη. Στο Μιλάνο του 1934, ο Τζουζέπε Πιέτρι είναι δημοφιλής για τις οπερέτες του. Σε 20 χρόνια έχει συνθέσει 18 οπερέτες και μόνο 2 όπερες. Αλλά αυτή τη χρονιά, το 1934, καθώς οι οπερέτες χάνουν σιγά σιγά την έγκλη τους, αλλά επίσης ίσως γιατί ακόμα αποζητά την αναγνώριση από τους συναδέλφους του σε εισαγωγικά σοβαρού δράματος με μουσική, αποφασίζει να πει ακόμα μία ιστορία με όπερα. Με λιμπρέτο του Μάζο Σαλβίνι, βασισμένο σε ποίημα του Σαλβατόρε Ντι Τζάκομο, χτίζει με τη μουσική του τον κόσμο για την τραγική ιστορία μιας νεαρής κοπέλας, της Μαριστέλα, που μεγαλώνει σε αυστηρό καθολικό μοναστήρι. Ο έρωτας δεν λείπει από την ιστορία, ανθίζει όταν συναντά τον νεαρό ποιητή τραγουδιστή Τζοβάνι. Όμως της ζωής και της πλοκής στα γυρίσματα ο Τζοβάνι καταδικάζεται σε θάνατο. Και τότε η Μαριστέλα για να τον σώσει επικαλείται τον πιο παλιό άγραφο νόμο. Ως μαθήτρια του μοναστηριού μπορεί να του εξασφαλίσει χάρη. Αντάλλαγμα είναι η δική της κοσμική ζωή. Και έτσι δίνει τους ιερούς όρκους. Θα ζήσει για πάντα στο μοναστήρι. Η όπερα Μαριστέλα κάνει πρεμιέρα στην Νάπολη του 1934 με επιτυχία. Ανεβαίνει στη σκάλα του Μιλάνο το 1940 και το 1956 στην Φλωρεντία. Στην ιστορία της μουσικής και του ρεπερτορίου της όπερας είναι γραμμένη όπως και ο συνθέτης της με μικρά γράμματα. Ωστόσο, μία άρια από την πρώτη πράξη κάνει το μοναχικό ταξίδι της επιτυχίας στην καρδιά ερμηνευτών και κοινού. Το τραγούδι «Έρωτα» του Τζοβάνι στη Μαριστέλα πριν τις τραγικές εξελίξεις. «Ξέρω έναν κήπο άγνωστο σε όλους, μια βελούδινη φωλιά κάτω από το γαλάζιο ουρανό. Είναι καλοκαίρι χειμώνα ανθισμένος, με αρώματα λουλουδιών και τραγούδια πουλιών. Σ' αυτόν τον κήπο σε πηγαίνω. Με φιλιά στολίζω το στόμα σου και σου προσφέρω για θησαυρό όνειρα από αστέρια που ήδη πέφτουν από τις σφαίρες των ουρανών. Τρυφερή μου αγάπη, έλα μαζί μου».

0: Από την πρώτη πράξη της όπερας «Μαριστέλα» του Τζουζέπε Πιέτρι ακούσαμε την άρια «Io conosco un giardino», «Εγώ γνωρίζω ένα κήπο», με τον Λουτσιάνο Παβαρότη, τη New Philharmonia Orchestra σε διεύθυνση του Λεόνε Ματζέρα. Μουσική μικρού μήκους, μινιατούρες.
1: Κλασικά τρίτο.
2: Αφιέρωμα στον Κυριάκο Σφέτσα, 1945-2026. Μουσική για το θέατρο. Άμλετ, του Βίλιαμ Σέξπιρ. Πρώτο μέρος. Μουσική σύνθεση, Κυριάκος Σφέτσας. Την Κυριακή στις 8.30 το βράδυ, στην εκπομπή «Το θέατρο της Κυριακής» στο Τρίτο, από το αρχείο της Ελληνικής Ραδιοφωνίας.

0: Ακούτε το τρίτο πρόγραμμα.
1: Αυτόματος τηλεφωνητής. Με το Μενέλαο Καραμαγκιόλη.

αυτόματος τηλεφωνητής. Αν θέλετε αφήστε μήνυμά σας μετά από το σήμα. Κλείσε σε ακροατή που τον βαλάντωσαν οι καημοί, τα ανεκπλήρωτα και οι απώλειες. Ήχος πρώτος, αβέβαιοι καιροί.

πέρας τούτης της μέρας απομένει ότι απέμενε από χτες, ότι θα απομείνει κι αύριο. Η ακόρεστη αγωνία. Αγωνία πείθμενη του να είμαι πάντα ο ίδιος και πάντα ένας άλλος. Φερνάντο Πεσόα.

σας λέω κάντε το καλό. Γιατί, τι θα κερδίσετε? Τίποτε απολύτως. Ούτε χρήματα, ούτε αγάπη, ούτε εκτίμηση.

πολύ συχνά δεν με αναγνωρίζω. Πράγμα σύνηθες σε όσους γνωρίζουν τον εαυτό τους. Παρίστε με μέσα μου σε διάφορες μεταμφιέσεις που με κρατούν εν ζωή. Απόσα αλλάζουν, κατέχω μόνο ότι είναι πάντα όμοιο. Απόσα γίνονται, μόνο ότι δεν είναι τίποτα. Γράφει ο Φερνάντο Πεσόα στις σημειώσεις ενός λαθρεπιβάτη της ζωής.

Κανείς όμως δεν σκοτώνεται για κανένα. Όλα έχουν τη δική τους αξία. Τίποτε δεν απορρίπτεται και τίποτε δεν γίνεται δεκτό με ενθουσιασμό. Όλα βρίσκονται στο ίδιο επίπεδο. Γιατί άραγε? Σίγουρα όχι επειδή κάτι τέτοιο πράγματι ισχύει. Τότε γιατί? Μήπως επειδή οι άνθρωποι δεν σκέπτονται πια, ή μήπως επειδή απλούστατα δεν τολμούν να το ομολογήσουν? Πικάσο.

Clive Staples Lewis, το χρονικό της Νάρνια. Δεν είχε λόγια, ούτε καν σκοπό. Κι όμως ήταν η πιο ωραία φωνή που άκουγαν στη ζωή τους. Δεν χωρούσε σύγκριση. Τόσο ωραία που δεν μπορούσες να την αντέξεις. Ως και το άλογο καθόταν μαγεμένο. Κι άξαφνα χλιμίντρισε. Ένα χλιμίντρισμα λόγου που έσυρε άμαξες χρόνια και χρόνια και τώρα ξαναγυρίζει στο χωράφιο που έπαιζε μικρό και βλέπει κάποιον αγαπημένο που το πλησιάζει για να του ταΐσει ζάχαρη.

Και τότε έγιναν δύο θαύματα απανωτά. Πρώτα-πρώτα πλήθος φωνές έσμεξαν με την πρώτη, έτσι ξαφνικά. Αμέτρητες φωνές αρμονικές, με πιο ψηλές νότες, φωνές ψυχρές, καμπανιστές, σαν ασημένιες. Κι έπειτα, όλη η μαυρίλα πάνω από τα κεφάλια τους άστραψε με μια αστέρια. Μόνο που τα αστέρια δεν βγήκαν ένα-ένα σιγανά, όπως τα βράδια του καλοκαιριού.

ξυπνά. Εκεί που είχε μοναχά σκοτάδι και τίποτα άλλο, ξεπήθησαν απότομα χίλια φωτάκια. Αστέρια, αστερισμοί, πλανήτες πιο λαμπεροί και πιο μεγάλοι από του δικού μας κόσμου.

σύννεφο δεν φαίνονταν πουθενά. Τα αστέρια και οι φωνές ξεπήδησαν μαζί την ίδια ακριβώς στιγμή. Αν είσαστε από μια μεριά να ακούτε και να βλέπετε όπως ο Ντίγκοη, το δίχως άλλο θα το νιώθετε πως τραγουδούσαν τα άστρα και πως η πρώτη φωνή, η βαθιά, τα είχε κάνει να γεννηθούν και να τραγουδήσουν. Καπασίγμα Λιούις, ο ανεψιός του μάγου.

τώρα η φωνή πάνω στη γη δυνάμωσε. Αντίχησε θριαμβικά. Μα οι φωνές από τον ουρανό, έπειτα από το δυνατό τραγούδι τους, άρχισαν να σβήνουν. Και τότε έγινε κάτι άλλο. Πέρα μακριά στο βάθος του ορίζοντα, ο ουρανός άρχισε να ξανοίγει. Ένα αεράκι σάλεψε, ανάλαφρο και δροσερό. Και ο ουρανός εκείνη τη μεριά καθάριζε όλο ένα. Έβλεπες κιόλας το περίγραμμα των λόφων, σκοτεινό, και η φωνή όλο τραγουδούσε. Σε λίγο είχε φέξει αρκετά και ο ένας ξεχώριζε πια το πρόσωπο του άλλου. Τα δύο παιδιά και ο αμαξάς στέκονταν με το στόμα ορθάνυχτο και μάτια που έλαμπαν. Ρουφούσαν το τραγούδι και η όψη τους έδειχνε πως το τραγούδι κάτι τους θύμιζε.

Από την πρώτη κιόλα στιγμή που άρχισε το τραγούδι, το ένιωσε πως ο άγνωστος κόσμος ήταν γεμάτος μάγια, αλλιώτικα από τα δικά της, πιο δυνατά. Το μισούσε αυτόν τον κόσμο και ήθελε να τον κάνει κομμάτια. Κομμάτια και τους άλλους κόσμους όλους, φτάνει να σταματούσε το τραγούδι.

το άλογο είχε τεντώσει τα αυτιά του μπροστά και κάθε τόσο ρουθούνιζε και έσκαβε το χώμα. Μα τώρα δεν φαινόταν γερασμένο, ούτε άλογο που έσερνε αμάξια. Κι αν σου λέγε κανείς πως ο πατέρας του είχε πάει στον πόλεμο, θα τον πίστευες. Στα ανατολικά, ο ουρανός άλλαξε χρώμα. Από άσπρος που ήταν, έγινε ρόδινος και από ρόδινος ολόχρυσος.

Η φωνή δυνάμωνε και ολοδυνάμωνε, ώσπου ο αέρας άρχισε να τρέμει. Καθώς φούσκωνε και ξεχύλιζε σε ένα τραγούδι παντοδύναμο και δοξαστικό, βγήκε ο ήλιος. Τέτοιον ήλιο δεν είχε ξαναδεί ποτέ του ο Ντίγκορη. Και στην κοιλάδα έβλεπες μόνο χώμα, βράχια και νερό. Μήτε δέντρο, μήτε θάμνος, μήτε χορταράκι φαινόταν πουθενά. Και τι χώμα ήταν εκείνο. Όλο χρώματα. Χρώματα φρέσκα, ζεστά και ζωηρά που σε πλημμύριζαν γλυκιά ταραχή. Ώσπου άξαφνα είδαν τον τραγουδιστή και τότε ξέχασαν όλα τα άλλα. Ήταν ένα λιοντάρι πελώριο, βαρύ και αστραφτερό. Στεκόταν με το πρόσωπό του γυρισμένο κατά τη μεριά του ήλιου που ανάτελε, κάμια τρακοσαριά μέτρα πιο εκεί. Είχε το στόμα ανοιχτό και τραγουδούσε. «Ησυχία», φώναξε ο αμαξάς. «Εγώ θέλω να ακούσω τη μουσική», γιατί τώρα το τραγούδι είχε αλλάξει. Το χρονικό της Νάρνια.

αγαπητέ ακροατή. Το μήνυμά σου έφτασε και η λύπη σου δημιούργησε την ανάγκη αυτού του ανταποδοτικού μηνύματος. Μουσικές και κουβέντες στον τηλεφωνητή σου.

Ελπίζω η παραμυθία των λόγων του Πεσόα, του Πικάσο και του Λιούις από τη χώρα της Νάρνια να σε έκαναν να κοιτάξεις το αμήλικτο παρόν μας λίγο πιο αισιόδοξα. Όσα αντέχουν στις δυσκολίες των καυσώνων είναι αυτά που διαρκούν και στο ψύχος των ακραίων καιρικών που έχουν αρχίσει να απειλούν τη ζωή μας. Και όσοι αυτοσαρκάζονται, όσοι τολμούν και συνεχίζουν να κινούνται, αυτοί έχουν περισσότερες πιθανότητες να βρούνε το χαμένο θησαυρό. Και φέτος,

έπλασα μέσα μου πολυάριθμες προσωπικότητες. Δημιουργώ συνεχώς πρόσωπα, γράφει ο Φερνάντο Πεσόα και συνεχίζει. Υπάρχω μόνο μεταμφιεσμένος. Από τις σημειώσεις ενός λαθρεπιβάτη της ζωής, οδηγίες χρήσεως για τους βαλαντωμένους. Όσους μια αόριστη απόγνωση εμποδίζει να συνεχίσουν όπως ονειρεύτηκαν, όπως οι επιθυμίες τους τους επιβάλλουν. Μικρή παύση λοιπόν, ανάπαυλα και επανεκκίνηση, αγαπητέ ακροατή.

στη σημερινή κλίση σε ακροατή με σημειώσεις ενός λαθρεπιβάτη της ζωής, στείλαμε Uncertain Times, Ravenette, Romance από τα απογορευμένα παιχνίδια του Joaquin Rodrigo με τον Αρκίσο Γέπε στην κιθάρα, Zero Dawn, Water Music, George Frederick Handel με τη Φιλαρμονική του Βερολίνου και διευθυντή τον Ricardo Muti, La Vita è un Inferno από τη Δύναμη του Πεπρωμένου του Verdi με τον Carlo Bergonzi, This Fire, Franz Ferdinand, Wahhabibi, Λιβανέζικος Χριστιανικός Ύμνος του Πάσχα, Down Apso, Σοπράνο, Osvaldo Golizov, Mandalarido Stelo di Vulsa από το Un Ballo in Maschera του Verdi, Maria Callas, Born Again, Silence, Star Sailor.

μεταφράσεις του Λούις ήταν της Τζέννης Μαστοράκη, του Πικάσο της Αλεξάνδρας Δημητριάδη και του Γεράσιμου Ιωαννίδη, του Πεσόα του Αλέξανδρου Βέλιου.

0: αυτομάτως τηλεφωνητής. Κλείσει σε ακροατή που βαλάντωσε με οδηγίες από τους Λιούις, Πικάσο και Πεσόα.
1: Τεχνική επιμέλεια, Ιαν Γκλάς.
0: Παραγωγή, Μενελαός Καραμαγκιόλης.

Κάρτ Ποστάλ. Ένας μεταφραστής εξομολογείται. Κωνσταντίνος Παλαιολόγος προς Αλμπέρτο Μέντεθ.

Δεν έβρισκα το μολύβι μου, τα πολυφάδι που μου έχει απομείνει, και πέρασαν πολλές μέρες δίχως να γράψω τίποτα. Είναι και αυτό σιωπή, είναι και αυτό φήμωμα. Αλλά σήμερα, όταν το βρήκα κάτω από ένα σωρό καυσόξυλα, είχα την αίσθηση ότι αναχτούσα το χάρισμα του λόγου. Δεν γνωρίζω τι αισθάνομαι μέχρι να το διατυπώσω. Πρέπει να οφείλεται στην αγροτική μου ανατροφή. Σήμερα πέρασα πολλή ώρα σκαρφαλωμένο σε έναν κορμό δίχως φύλλα, προσπαθώντας να διακρίνω ίχνη κάποιου ζώου που θα μπορούσε να μας χρησιμεύσει για τροφή. Έβλεπα ένα κατάλευκο τοπίο, δίχως προεξοχές, απέραντο, ατελείωτο, ανεμοδαρμένο από έναν αέρα επίμονο και παγωμένο. Το βούισμα του οποίου χρησιμεύει μόνο για να επαναβεβαιώσει τη σιωπή. Όση ώρα βρισκόμουν εκεί, παρατηρώντας, αισθανόμουν κάτι που δεν μπορούσα να συγκεκριμενοποιήσω, κάτι που δεν ήξερα καν αν ήταν καλό ή κακό. Τώρα που πλέον βρήκα το μολύβι μου, ξέρω τι ήταν. Μοναξιά.

Υπάρχουν λαοί που έχουν ιστορία ταραγμένη, σημαδεμένη με γεγονότα που δοκιμάζουν με ακρότητες την αντοχή και την ευαισθησία της ανθρώπινης ψυχής, που δοκιμάζουν τα όρια της ανθρώπινης κτηνοδίας, γεγονότα που τρέφονται με σάρκες και κατασπαράζουν ψυχές. Ένας εμφύλιος πόλεμος, είναι γνωστό και σε εμάς, αφήνει πληγές που μπορεί να ημωροούν παντοτινά. Υπάρχουν γεγονότα, άνθρωποι, ταινίες, μουσική, βιβλία που σε συγκινούν. Το βιβλίο με τον ποιητικό τίτλο «Τα τυφλά ηλιοτρόπια» του Αλμπέρτο Μέντεθ σου κρατάει το χέρι και σου αφηγείται χαμηλόφωνα 4 ιστορίες, οι οποίες τρυπώνουν και νοτίζουν την ψυχή σου. Απλά, χαμηλόφωνα, χωρίς πολλά-πολλά, με ποικιλία στο ύφος αφήγησης, με μια γραφή χωρίς συναισθηματισμούς και λυρικές εξάρσεις, σε μια άψογη μετάφραση από τα ισπανικά στα ελληνικά που δεν σκοντάφτει πουθενά, γιατί έτσι κι αλλιώς ο πόνος και η απελπισία είναι οικουμενικά. Ο ισπανικός εμφύλιος που ξεκίνησε στις 17 Ιουλίου του 1936 έχει γίνει παγκόσμιο σύμβολο του αντιφασιστικού αγώνα και πηγή έμπνευσης για αμέτρητα έργα τέχνης μέσα από τα οποία χιλιάδες ιστορίες του εμφυλίου έχουν νικήσει το χρόνο. Ανάμεσα σε αυτά τα έργα τέχνης υπάρχουν τα τυφλά ηλιοτρόπια, «Los girasoles ciegos», ο ισπανικός τίτλος τους. Ένα βιβλίο που δεν συναντάς συχνά, με 4 καθηλωτικές ιστορίες για την ήττα που ανήκει και στα 2 στρατόπεδα. Την ήττα των νικητών και των ιτημένων. Την ήττα του ανθρώπου.

0: Ιστορία πρώτη. Τίτλος «Πρώτη ήττα, 1939. Εάν η καρδιά σκεφτόταν, θα έπαβε να χτυπά». Γνωρίζουμε πλέον ότι ο λοχαγός Αλεγκρία επέλεξε το θάνατό του δίχως να το πολυσκεφτεί. Επέλεξε να αργοσβήσει δίχως πάθη και κινήσεις εντυπωσιασμού, δίχως να υψώσει τη φωνή του, εκτός από τη στιγμή που διέσχισε το πεδίο της μάχης με τα χέρια υψωμένα όσο χρειαζόταν για να μην φανεί ότι εκλιπαρεί και μπροστά σε έναν αποσβολωμένο εχθρό κράβγασε ξανά και ξανά «Είμαι ένας παραδομένος».
1: Τέσσερις ανεπίδοτες καρποστάλ στον Αλμπέρτο Μέντεθ. Πρώτη καρποστάλ. Τον Ιανουάριο του 2004, μάλλον γνωρίζατε ήδη ότι δεν σας απομένει πολύς χρόνος ζωής. Πάντα πίστευα ότι αυτή η εγκύτητα του θανάτου ήταν η μόνη δύναμη που σας οδήγησε στη συγγραφή των τυφλών ηλιοτροπίων. Είχατε ξεπεράσει τα 60, δεν είχατε γράψει προηγουμένως τίποτα, αλλά κουβαλούσατε μέσα σας, πόσα χρόνια άραγε, τουλάχιστον από το 2002 όταν είχατε εμφανίσει ως δείγμα τη μία από τις τέσσερις ιστορίες του βιβλίου, την πιο συγκινητική και πολυδιάστατη αφήγηση για το πιο βαθύ και ανεπούλωτο τραύμα της πρόσφατης ιστορίας της πατρίδας σας. Γι' αυτό, όταν, σύμφωνα με τη θεωρία μου πάντα, η βεβαιότητα του επερχόμενου θανάτου σας οδηγεί στη συγγραφή, σας εμπιστεύεται ο μεγαλύτερος εκδοτικός οίκος της Ισπανίας, γιατί ακόμα και ένας νεόκοπος αναγνώστης θα αντιλαμβανόταν ότι είχε μπροστά του ένα διαμάντι. Την απόλυτη ελεγεία της ήττας. Πεθαίνετε τον Δεκέμβριο της ίδιας χρονιάς. Απελευθερωμένος, φαντάζομαι. Γνωρίζετε πια ότι η ιστορία που σας τύχαινε για καιρό διαβάζεται από χιλιάδες ανθρώπους σε δεκάδες γλώσσες. Όπως γνωρίζετε επίσης ότι είστε ο μοναδικός λογοτέχνης που βραβεύεται μετά θάνατον με το Εθνικό Βραβείο Πεζογραφίας της Ισπανίας, γιατί κάποιες φορές ούτε ο θάνατος δεν μπορεί να σταθεί εμπόδιο στην αναγνώριση μιας αξίας.

Δεύτερη ιστορία. Με τίτλο «Δεύτερη ήττα, 1940». Το χειρόγραφο που βρέθηκε στη Λεσμονιά. Γενικό αρχείο της χωροφυλακής, κίτρινος φάκελος, ένδειξη αποθανών άγνωστος. 26 σελίδες που βρέθηκαν δίπλα στο σκελετό ενός ενήλικα άντρα και το υμνό κορμάκι ενός μωρού. Η Έλενά του πέθανε στον τοκετό. Το μωρό έμεινε ζωντανό. Η δραπέτευση στη Γαλλία είναι αδύνατη. Κρατά το χέρι του μικρού και όταν αισθάνεται τα δάχτυλά του να τον χαϊδεύουν, φοβάται τη μετατροπή της αίσθησης σε ανάμνηση. Έχασαν έναν πόλεμο. Δεν πρέπει να προσφέρουν ακόμα μία νίκη τη σύλληψή του στους φασίστες. Αυτό το μωρό συνελήφθη πάνω στην κάψα του φόβου. Όσο και αν υποφέρει, αυτό το μωρό συνεχίζει να βυζένει με λαχτάρα. Η ζωή το επιβάλλεται με κάθε μέσο. Αν συνεχίσουν να μένουν στην καλύβα, θα πεθάνουν και οι τρεις, το παιδί, η αγελάδα και αυτός. Αν κατέβουν στην κοιλάδα, θα πεθάνουν και οι τρεις. Με την πείνα, το πρώτο πράγμα που πεθαίνει είναι η μνήμη. Πόσο ατέλειωτος είναι ο χρόνος δίχως ένα φιλί.

Δεύτερη καρτ ποστάλ. Καλοκαίρι του 2007. Ο Βαγγέλης Δασκάλου μου αναθέτει για λογαριασμό των εκδόσεων Πάπυρο στη μετάφραση των τυφλών ηλιοτροπίων. Είναι μια από τις μεγαλύτερες χαρές των μεταφραστών. Η ανάθεση της μετάφρασης ενός βιβλίου που τους αρέσει ή, ακόμα καλύτερα, που εκείνοι έχουν προτείνει. Βέβαια, πολλές φορές η εκπλήρωση μιας τέτοιας επιθυμίας γίνεται βραχνάς. Εμένα τουλάχιστον αυτό μου έχει συμβεί πολλάκις. Το προσμετάφραση κείμενο, με την πάροδο του χρόνου και των αναγνώσεων, αρχίζει να βαραίνει, να ξεχυλώνει, να χάνει το ενδιαφέρον του. Πρέπει κάποτε κάποιος να μιλήσει για την νόσο των μεταφραστών. Δεν γνωρίζω αν οφείλεται στην παρατεταμένη συμβίωση με τον συγγραφέα, στην κόπωση από το συνεχές πάλεμα με τις λέξεις του άλλου, πάντως σχεδόν πάντοτε συμβαίνει. Αρχίζει να θέλει να βελτιώσει το πρωτότυπο, αποπειράσει να γίνει συγγραφέας στη θέση του συγγραφέα, επιθυμεί διακαώς να ολοκληρώσει τη μετάφραση για να πετάξει για άλλα κείμενα που φαντάζουν αλίμονο, πιο ζουμερά, πιο προκλητικά. Δεν θυμάμαι να έγινε κάτι τέτοιο με τα τυφλά ηλιοτρόπια, Αλμπέρτο, αλλά μπορεί να φταίει και ο χρόνος που έχει περάσει από τότε που τα μετέφρασα. Θυμάμαι όμως το πόσο είχα κλάψει με το τέλος της δεύτερης ήττας. Ακόμα και τώρα δακρύζω κάθε φορά που το διαβάζω. Σε Γιαμάμπα, Εουλάλιο Θεβάγιο Σουάρεθ, Σιφούε ελ λαουτόρ δέστε κουαδέρνο, λο εσκριβιό κουάντο ταινία διεθιότσο άνιος, η κρέο και έσα, νόης εδάδ παρατάντο σουφριμιέντο. Ονομαζόταν Εουλάλιο Θεβάγιο Σουάρεθ, αν όντως ήταν αυτός ο συγγραφέας του εν λόγω τετραδίου, το έγραψε όταν ήταν 18 χρονών και πιστεύω ότι αυτή δεν είναι η ηλικία για τόσο πόνο. Τι ωραία που γράφατε, Αλμπέρτο. Πώς είναι δυνατόν να μην είχατε γράψει πριν? Πώς είναι δυνατόν ένας μεγάλος πεζογράφος να παραμείνει για πάνω από 60 χρόνια σιωπηλός?

Τρίτη ιστορία με τίτλο «Τρίτη ήττα, 1941. Η γλώσσα των νεκρών». Μαζί με όλους όσοι είχαν ακούσει το όνομά τους, σχημάτισε μια σειρά που έφτανε μέχρι το προάβλιο, όπου τους περίμενε μια κλούβα για να τους μεταφέρει στο δικαστήριο του συνταγματάρχη Αιμάρ. Όταν ήρθε η σειρά του, ο Χουάν Σένερα προσήλθε υπάκουα στο ραντεβού του με τους δικαστές. Πώς σκοτώνει κανείς έναν πεθαμένο?

τρίτη καρτ ποστάλ. Τι απογοήτευση. Το 2008 ο Χωσέ Λουίς Κουέρδα, σκηνοθέτης με μεγάλη εμπειρία στη μεταφορά λογοτεχνικών έργων στον κινηματογράφο, παρουσιάζει τα τυφλά ηλιοτρόπια, την ομώνυμη ταινία με υπέροχους ηθοποιούς Μαριμπέλ Μπερντού, Χαβιέρ Κάμαρα, Ραούλ Αρέβαλο. Τι απογοήτευση. Η διασημειωτική μετάφραση δεν πέτυχε. Μια ταινία που κατά τη γνώμη μου δεν καταφέρει να μεταφέρει ούτε στο ελάχιστο το λυρισμό και τη συγκίνηση του πρωτοτύπου, ή μήπως έχω δεθεί τόσο πολύ με αυτό το βιβλίο μυθιστόρημα, συλλογή διηγημάτων, ώστε δεν μπορώ να αφήσω στον ορίζοντα προσδοκιών μου το παραμικρό περιθώριο για τις εικόνες των άλλων. Δεν ξέρω τι από τα δύο συμβαίνει, αλλά νευρίασα με την ανάγνωση του Κουέρδα. Αν δεν ήμουν φετιχιστής, θα είχα πετάξει το DVD. Η Βερντού και ο Κάμαρα παρόλα αυτά είναι για άλλη μια φορά υπέροχοι. Δεν συμφωνείτε, Αλμπέρτο? Ευτυχώς όμως δεν αντικατέστησαν στη φαντασία μου την Ελένα και το Ρικάρντο, το κυνηγημένο ζευγάρι της τέταρτης ιστορίας που ενσαρκώνουν στη μεγάλη οθόνη.

0: Τέταρτη ιστορία με τίτλο «Τέταρτη ήττα 1942, τα τυφλά ηλιοτρόπια». Τρεις διαφορετικοί αφηγητές πλέκουν και ξεπλέκουν την τελευταία τραγική ιστορία. Με πλάγια γράμματα ο ιερέας, με έντονα γράμματα στις σελίδες ο τότε μικρός Λορένθο και με κανονικά γράμματα ο συγγραφέας. Ο ιερέας εξομολογείται πως εντάχθηκε σε ένα άσημο τάγμα για να ξεχάσει τις τερατώδεις πράξεις του. Θυμάται την προσοχή που του προκάλεσε ο μαθητής του Λορένθο. Δεν συμμεριζόταν το μαχητικό φραγκικό πνεύμα των συμμαθητών του. Του ζητούσε να δείξει την αγάπη για την πατρίδα του και εκείνος τους απαντούσε με τη σιωπή του. Ο πατέρας του παιδιού, Ρικάρτο Μάθο, είχε διοργανώσει το δεύτερο Διεθνές Συνέδριο Αντιφασιστών Συγγραφέων το 1937 και αναφερόταν στα αρχεία ως εξαφανιστής. Ο ιερέας αρχίζει να παρακολουθεί εφιαλτικά τον Λορένθο και να πιέζει ασφυκτικά τη χείρα μητέρα του. Λέει κάπου, «Αν με απορρίπτει, θα ήταν τόσο ηλίθιο όσο το άγαλμα που απορρίπτει το βάθρο του». Η ιστορία ξεκινάει με τον εξής εξομολογητικό τόνο. «Αξιοσέβαστε πατέρα, είμαι αποπροσανατολισμένος όπως τα τυφλά ηλιοτρόπια. Παρόλο που σήμερα είδα να πεθαίνει ένας κομμουνιστής, σε όλα τα υπόλοιπα, πατέρα, ιτήθηκα. Διαβάστε την επιστολή μου ως εξομολόγηση και μετά το πέρας αυτής, αν το θελήσει ο Θεός, δώστε μου άφεση αμαρτιών». Ο Λορένθο σήμερα ανασυνθέτει τις αναμνήσεις του. Αυτή που ξεχωρίζει περισσότερο είναι το γεγονός ότι είχε έναν πατέρα που κρυβόταν σε μια ντουλάπα. Λέει χαρακτηριστικά. Ενώ κάποια άλλα παιδιά πίστευαν στην Παρθένο ή στον Φράνκο, στον Πάπα ή στην Πατρίδα, εγώ πίστευα στα μυστικά μου. Είχα την αίσθηση ότι με έκαναν πιο σοφό.
1: Τέταρτη καρποστάλ. Ιανουάριος του 2017. 82χρονος Χόρχε Εράλδε, ο εκδότης Θρύλος, ο ιδρυτής των εκδόσεων Αναγράμμα, δίνει συνέντευξη στο κρατικό ραδιόφωνο της Ισπανίας. Μετά από σχεδόν 50 χρόνια εκδοτικής δραστηριότητας και πάνω από 3.000 τίτλους, ο εκδότης του Χαβιέρ Μαρίας και του Ενρίκε Βιλαμάτας, του Ιαν Μακγιούαν και του Ρομπέρτο Μπολάνιο, του Τζακ Κέρουα και του Μάριο Μπαργκαζιώσα, μεταξύ εκατοντάδων άλλων διακεκριμένων μορφών της παγκόσμιας λογοτεχνίας, αφήνει σε άλλα χέρια τα ηνία του εκδοτικού οίκου που διεύθυνε με τρόπο μοναδικό από το 1969. Τον ρωτάει ο δημοσιογράφος, «Από όλα τα βιβλία που έχετε εκδώσει, ξεχωρίζετε κάποιο?» «Τα τυφλά ηλιοτρόπια», απαντάει εκείνος χωρίς περιστροφές, «είναι η μεγαλύτερη επιτυχία της εκδοτικής μου σταδιοδρομίας». «Θα το ακούσατε κι εσείς», υποθέτω, Αλμπέρτο. «Τίποτα και πουθενά δεν μένει κρυφό στις μέρες μας. Αυτό που δεν ξέρω είναι το πώς αντιδράσατε, γιατί δεν πρόλαβα να σας γνωρίσω ποτέ και, ό,τι και αν λένε οι δήμονες, ένας άνθρωπος δεν είναι τα κείμενά του».
0: 9 μέρες περίμενε τη σειρά του. Κάθε ξημέρωμα, στην τύχη, σαν κρίκη αλυσίδας, μια ομάδα κρατουμένων υποχρεωνόταν να στοιχηθεί στο υπόστεγα και έπειτα στο υπόστεγο και έπειτα οδηγούνταν αναδιάδες μέχρι τα φορτηγά που χάνονταν με θόρυβο στο χλιαρό και έρημο τοπίο. Λίγοι αποχαιρετούσαν. Οι περισσότεροι έφευγαν σιωπηλοί. Είναι πιθανό ο Αλεγκρία, που ήταν συνηθισμένος να παρατηρεί τον εχθρό, να είχε εγκληματιστεί στον δίχως συναισθηματικές εξάρσεις θάνατο, αλλά η ζωή που εξαρτιόταν από το τυχαίο γεγονός του να βρίσκεσαι ή όχι στη γωνία που είχε επιλεγεί προκειμένου να καθοριστεί ποιοι θα πέθαιναν, πρέπει να του ήταν ανυπόφορη. Ο Αλεγκρία δεν δεχόταν το τυχαίο, χρειαζόταν την τάξη. Μπορούμε να υποθέσουμε ότι αισθάνθηκε κάποια ανακούφιση όταν στις 18 του μηνός, εξαντλημένος κάτω από την ανελαίτη βροχή, έγινε και αυτός ένας ακόμα κρίκος της αλυσίδας. Στο φορτηγό, στιβαγμένη και κρατώντας ισορροπία, όλοι οι κατάδικοι κοιτάζονταν στα μάτια. Πιάνονταν από το χέρι, σφίγγονταν ο ένας πάνω στον άλλον. Στη μέση της διαδρομής, κάποιο χέρι αναζήτησε το δικό του και η μοναξιά του διαλύθηκε σε ένα σφίξιμο σιωπηλό, παρατεταμένο και έντονο, που τον εισήγαγε στην κοινότητα των χαμένων. Μετά το χέρι, ένα βλέμμα. Και άλλα βλέμματα. Και άλλα μάτια κατακόκκινα από την αδυναμία και τον συγκρατημένο λυγμό. «Συγχωρέστε με», είπε, και βούτυξε σε εκείνον το σωρό απορριμαγμένα σώματα.

Ο Κωνσταντίνος Παλαιολόγος ασχολείται πολλά χρόνια με τη μετάφραση με ρόλο διπλό, μεταφράζοντας ισπανόφωνους συγγραφείς αλλά και διδάσκοντας ισπανικά. Είναι διδάκτορας ισπανικής φιλολογίας του Πανεπιστημίου της Γρανάδας, είναι επίκουρος καθηγητής του τμήματος Ιταλικής φιλολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, στο γνωστικό αντικείμενο Μεταφρασιολογία, μετάφραση κειμένων από τα ισπανικά στα ελληνικά. Διδάσκει επίσης ισπανική λογοτεχνία στο Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο και λογοτεχνική μετάφραση στο ΕΚΕΜΕΛ και στο Διαπανεπιστημιακό Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Μετάφρασης και Μεταφρασιολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών και του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Έχει μεταφράσει μεταξύ άλλων από τα ισπανικά στα ελληνικά έργα των Σάμπαντο, Αλτολαγκύρε, Αλδεκόα, Γιαμαθάρες, Τσίρμπες, Αγέστα, Τόρο, Τραπέγιο, Πάμιες και Κουέτο. Ο Κωνσταντίνος Παλαιολόγος ανήκει στην κοινότητα των ισπανόφωνων μεταφραστών που μεταφράζουν με πάθος, μια γλώσσα που σκέφτεται και εκφράζεται με πάθος. Από την πλούσια μεταφραστική συγκομιδή του επέλεξε να γράψει τη ραδιοφωνική carte postale του στον συγγραφέα Αλμπέρτο Μέντεθ, να μιλήσει για το μοναδικό βιβλίο του συγγραφέα, τα τυφλά ηλιοτρόπια. Όταν διάβασα τις ιστορίες, κατάλαβα για ποιο λόγο ο Κωνσταντίνος Παλαιολόγος έκανε αυτή την επιλογή. Κατάλαβα επίσης τη συγκίνησή του όταν διάβαζε την carte postale του στο μικρόφωνο. Επειδή η απλότητα και το μεγάλειο είναι καταστάσεις μύχιες, άρα μοναδικές. Γιατί διαβάζεις ένα βιβλίο και ξαφνικά το ρήμα «διαβάζω» μετατρέπεται σε «παρακολουθώ». Γιατί όντως παρακολουθείς τους ήρωες σαν να τους έβλεπες σε ταινία, σαν να τους ζούσες, να ήταν το βίωμά σου, σαν να συνέβαιναν όλα αυτά στο μυαλό σου ή στο όνειρό σου ή στη ζωή σου. Με λίγα λόγια, είναι λες και δεν παρεμβαίνει ο συγγραφέας αφηγητής ανάμεσα στους ήρωες και σε σένα.

0: Κωνσταντίνος Παλαιολόγος διάβασε τη Σκάρ Ποστάλ που έγραψε στον Ισπανό συγγραφέα Αλμπέρτο Μέντεθ. Του αφιέρωσε μουσική. Χόρχε Πάρδο, Ελλάδο. Χωακίν Σαμπίνα, Ρουίδο. Βετούστα Μόρλα, Μαλδίτα Ντολθούρα. Μανόλο Γκαρθία, Παχάρος Ντεμπάρο. Αποσπάσματα από το άλμπουμ Τεμούρα του Χαβιέρ Παχαρίνιο. Διαβάστηκαν αποσπάσματα από το βιβλίο του Αλμπέρτο Μέντεθ «Τα τυφλά ηλιοτρόπια». Μετάφραση Κωνσταντίνος Παλαιολόγος. Εκδόσεις Πάπυρος, Αθήνα, 2008.
1: Επιμέλεια παρουσίαση Αφροδίτη Κοσμά. Ηχοληψία, ηχητική επεξεργασία Αλεξανδρός Κασελάκης. Το σήμα της εκπομπής είναι μουσική του Ανδρέα Πολυζωγόπουλου. Κάρτ Ποστάλ. Ένας μεταφραστής εξομολογήθηκε για το τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας 2018.
2: Ακούτε τρίτο.
3: Ο Ορφέας.

0: Κλασικά τρίτο.
1: Μια φωνή στον καθρέφτη.

λυρικοί τραγουδιστές, τα πορτρέτα τους, η ιστορία, η φωνή τους. Το μουσικό καθρέφτη κρατά ο Γιάννης Φίλιας. Έρμγκαρ Ζίφριντ, παράξενα ζωντανή. Οκτωβρίου του 1919 και στο μικρό χωριό Κόνγκετριτ, κοντά στο Μίντελχάιμ της Βαβαρίας, γεννιέται η Μαρία Θηρεσία Ίρμγκαρ Ζίφριντ. Ο πατέρας της, Χάινριχ Ζίφριντ, ήταν δάσκαλος, διεύθυνε χοροδίες και ορχιστρικά σύνολα και ήταν εκείνος που έδωσε στην κόρη του τα πρώτα μαθήματα πιάνου και τραγουδιού. Ήδη από παιδί η νεαρή Ίρμγκαρτ εμφανιζόταν σε ερασιτεχνικές μουσικές παραστάσεις. Ο πρόωρος θάνατος όμως του πατέρα της το 1936 την ανάγκασε να δουλέψει σκληρά, τραγουδώντας σε διάφορες εκδηλώσεις για να συμβάλλει και η ίδια στα έξοδα των σπουδών και της οικογένειάς της. Όταν τέλειωσε το σχολείο, σπούδασε στο οδείο του Augsburg με δάσκαλο τραγουδιού τον Albert Meyer και το 1939 πήρε το κρατικό της δίπλωμα. Ένα χρόνο αργότερα, μια οντισιόν στο Δημοτικό Θέατρο του Aachen την οδήγησε αμέσως στο πρώτο της επαγγελματικό συμβόλαιο. Η Ζίφριντ έκανε το επαγγελματικό της ντεμπούτο το 1940 ως ιέρια στην Αΐντα του Βέρντι. Στο Aachen άρχισε σταδιακά να αναλαμβάνει και σημαντικότερους ρόλους. Ανάμεσά τους η Νανέτα στον Φάλσταφ, η Ντονά Άννα στον Τον Τζιοβάνι, αλλά και η Αγκάτε στον Ελεύθερο Σκοπευτή.

υπό τη συνοδεία της Συμφωνικής Ορχήστρας της Βαυαρικής Ραδιοφωνίας και των Eugen Jochum στο πόντιουμ, απολαύσαμε την Irmgard Siegfried στο «Leise, Leise» από τον ελεύθερο σκοπευτή του Carl Maria von Weber. Κατά τα πρώτα χρόνια της καριέρας της στο Aachen, η νεαρή Irmgard τραγουδούσε παράλληλα και στη χοροδία του καθεδρικού ναού της πόλης, αποκτώντας έτσι μια μουσική πειθαρχία που θα τη συνόδευε σε ολόκληρη την καριέρα της. Το μεγάλο άλμα όμως ήρθε το 1943, όταν η μόλις 23 ετών τότε καλλιτέχνης έλαβε μια πολύτιμη πρόσκληση από την κρατική όπερα της Βιέννης και έκανε εκεί τον ντεμπούτο της ως Εύα στους αρχιτραγουδιστές της Νίρεμβέργης του Βάγνερ, υπό τη διεύθυνση του Carl Böhm. Εδώ, ένα χρόνο αργότερα και πάλι υπό την παγκέτα του Böhm, στο ντουέτο της με τον Hans Sachs, του θρυλικού βαρύτονου Paul Schoeffler, από τη δεύτερη πράξη του έργου.

1944, Καρλ Μπόεμ στο πόντιουμ της Φιλαρμονικής της Βιέννης και μόλις απολαύσαμε την τέταρτη σκηνή της δεύτερης πράξης από τον κολοσσό του Ρίχαρντ Βάγνερ, οι αρχιτραγουδιστές της Νιρεμβέργης, με Χανς Ζάξ, τον βαρύτονο Πολ Σόφλερ, Μαγδαλένα, τη μεσόφωνο Έλζε Σούρνοφ και φυσικά στο ρόλο της Εύα, τη φιλοξενούμενη του καθρέφτη μας σήμερα Γερμανίδα υψήφωνο Ίρμγκαρτ Ζίφριντ. Η μεγάλη εποχή της Ζίφριντ όμως αρχίζει ουσιαστικά μέσα στα ερείπια της μεταπολεμικής Βιέννης. Μετά το τέλος του πολέμου, η όπερα της Βιέννης είχε χάσει το κτίριό της από τους βομβαρδισμούς και λειτουργούσε προσωρινά σε άλλες αίθουσες. Μέσα σε αυτές τις δύσκολες συνθήκες δημιουργήθηκε ένα από τα πιο θρυλικά και ιδιαίτερα σύνολα στην ιστορία της όπερας, το περίφημο Mozart Ensemble της Βιέννης, υπό τη μουσική καθοδήγηση του Joseph Krips και με τραγουδιστές όπως η Elizabeth Schwarzkopf, ο Anton Dermota, ο Paul Schoeffler που μόλις ακούσαμε, η Σένα Yuri Natz και άλλοι, καλλιεργήθηκε ένας ιδιαίτερος τρόπος ερμηνείας του Mozart. Όχι ως επίδειξη φωνητικής δεξιοτεχνίας, αλλά ως μουσικό θέατρο, στο οποίο ο λόγος, η φράση, η κίνηση και η ανθρώπινη προσωπικότητα του χαρακτήρα λειτουργούσαν ως ένα ενιαίο σύνολο. Και η Ζίφριντ υπήρξε μία από τις ιδανικότερες εκπροσώπους αυτής της σχολής και αυτής της παράδοσης.

Carl Böhm και πάλι στο πόντιουμ της Φιλαρμονικής της Βιέννης και η άρια της Fiordiligi Per pietà ben mio perdona από την δεύτερη πράξη του Così fan tutte με τη φιλοξενούμενη του καθρέφτη μας σήμερα Γερμανίδα υψήφωνο Irmgard Siegfried, η οποία ακούσαμε πως ενέτασε τις τραγουδιστικές αρχές του περίφημου Mozart Ensemble της Βιέννης στην προσωπική της ερμηνεία. Κάπως έτσι η καλλιτέχνης εξελίχθηκε σε μία από τις πιο περιζήτητες λυρικές σοπράνο της μεταπολεμικής Ευρώπης, μια τραγουδίστρια που ταύτισε το όνομά της με τον Μότσαρτ, αλλά και με μία ολόκληρη αντίληψη περί τραγουδιού. Φυσικότητα, ευγένεια, καθαρότητα του λόγου και πάνω απ' όλα αμεσότητα. Πάμε να πάρουμε μια γεύση από την παμίνα της.

Φιλαρμονική της Βιέννης και πάλι υπό την μπαγκέτα Wilhelm Furtwängler, όμως αυτή τη φορά και με σταθερή ερμηνεύτρια την Irmgard Siegfried, που ακούσαμε στο «Αχ, ich fühl's» της Παμίνα από το μαγικό αυλό του Μότσαρτ. Η Βιέννη επρόκειτο να γίνει η καλλιτεχνική πατρίδα της Siegfried. Η καλλιτέχνης θα παρέμενε μέλος της Staatsoper μέχρι το τέλος της σταδιοδρομίας της το 1976. Πρέπει εδώ να πούμε ότι η Irmgard Siegfried δεν διέθετε μια εντυπωσιακά μεγάλη φωνή. Μια λυρική σοπράνο με φωτεινό, ζεστό ηχόχρωμα, εξαιρετικά καθαρή άρθρωση και μια σχεδόν συνομιλητική φυσικότητα στην εκφορά του μουσικού λόγου. Η τεχνική της ήταν αυτή που πάντοτε υπηρετούσε το κείμενο και όχι το αντίθετο. Στις ζωντανές ηχογραφήσεις της δημιουργείται πολλές φορές η εντύπωση ότι η φράση γεννιέται εκείνη ακριβώς τη στιγμή, όχι ότι έχει προετοιμαστεί και επαναληφθεί εκατοντάδες φορές, και αυτό ακριβώς την έκανε ιδανική ερμηνεύτρια όχι μόνο για τον Μότσαρτ, αλλά και για τον Ρίχαρντ Στράους. Το 1944, στις εκδηλώσεις για τα 80 γενέθλια του Ρίχαρντ Στράους, η Siegfried τραγούδησε τον συνθέτη από την Αριάδνη στην Άξο. Ο ίδιος ο Στράους παρακολούθησε την παράσταση και εντυπωσιάστηκε βαθιά από τη νεαρή τραγουδίστρια. Η σχέση της Siegfried με αυτόν τον ρόλο θα γινόταν έκτοτε μία από τις σημαντικότερες της καριέρας της.

Εκτός από το συνθέτη στην Αριάδνη στην Άξο, η Irmgard Ζίφριντ τραγούδησε και τον Οκταβιάν από τον Υπότη με το Ρόδο, έναν ρόλο που σήμερα συνδέουμε κυρίως με μέτζο, σοπράνο, αποδεικνύοντας την ιδιαίτερη ευελιξία της φωνής και της σκηνικής της προσωπικότητας. Από το 1946 η παρουσία της στο φεστιβάλ του Ζάλτσμπουργκ έγινε σχεδόν σταθερή. Εκεί συνεργάστηκε με μερικούς από τους σημαντικότερους μαέστρους της εποχής, Wilhelm Furtwängler, Carl Böhm, με τους οποίους ήδη την ακούσαμε, Herbert von Karajan, Clemens Krauss, Otto Klemperer, Georg Solti και πολλούς ακόμα. Η διεθνής της καριέρα δεν άργησε ούτε αυτή. Εμφανίστηκε στο Covent Garden του Λονδίνου, στη Σκάλα του Μιλάνου, στις Βρυξέλλες, στο Μόναχο και σε μεγάλα ευρωπαϊκά φεστιβάλ. Το 1953 κάνει τον ντεμπούτο της στη Μετροπόλιταν Όπερα της Νέας Υόρκης ως Σουζάννα στους Γάμους του Φίγκαρο. Η παρουσία της στην Μετροπόλιταν υπήρξε σύντομη, μία μόνο σεζόν, καθώς η καλλιτεχνική της ζωή παρέμενε ουσιαστικά δεμένη με και την κεντροευρωπαϊκή μουσική παράδοση. Εκείνη η Σουζάννα όμως του 1953 έμεινε εμβληματική.

«De vieni non tardar». Δεν ήταν η Σουζάνα της Μετροπόλιταν. Ήταν όμως η Σουζάνα από την ηχογράφηση της Irmgard Siegfried στο συγκεκριμένο ρόλο από τους γάμους του Φίγκαρο μία χρονιά πιο πριν, το 1952, με Herbert von Karajan στο πόντιουμ της Φιλαρμονικής της Βιέννης. Είπαμε ότι η Siegfried έχει καταχωρηθεί στα εγχειρίδια όπερας κυρίως ως ερμηνεύτρια Mozart και Richard Strauss. Το ρεπερτόριό της όμως ήταν αρκετά ευρύτερο. Τραγούδισε «Μαρτσελίνε» στον Φιντέλιο του Μπετόβεν, «Εύα» όπως ακούσαμε και στην αρχή από αρχιτραγουδιστές του Βάγνερ, τη «Μαρί» στον Βότσεκ του Άλμπαν Μπέρκ, αλλά και την «Μπλάνς» στους διαλόγους «Καρμιλίτισσών» του Πουλένκ. Έναν ρόλο μάλιστα που η καλλιτέχνης ερμήνευσε επανειλημμένα στη Βιέννη από το 1959 έως το 1964. Δεν θα την ακούσουμε ως Blanche, αλλά θα την ακούσουμε στο ρόλο μιας άλλης οπερατικής καλόγριας της Suor Angelica του Πουτσίνι και μάλιστα στα γερμανικά. Με το πέρασμα των ετών, η φωνή της φυσιολογικά είχε χάσει μέρος της νεανικής της λάμψης, αυτό όμως που δεν έχασε ποτέ. Όπως θα δούμε, η Siegfried ήταν η ικανότητα να μετατρέπει το τραγούδι σε άμεση ανθρώπινη επικοινωνία. Έτσι, αντί να προσπαθήσει να διατηρήσει τεχνητά την εικόνα της νεαρής λυρικής σοπράνου, η καλλιτέχνης στράφηκε σταδιακά σε ρόλους μεγαλύτερης δραματικής πυκνότητας.

Λέοπολτ Λούντβιχ, αυτή τη φορά στο πόντιουμ της Συμφωνικής της Βιέννης, και η Ίρμγκαρντ Ζίφριντ να πεθαίνει μέσα στο θαύμα, στο φινάλε της Ουοραντζέλικα του Πουτσίνι, που απολαύσαμε μόλις στα γερμανικά. Ας μην ξεχάσουμε εδώ ότι υπήρχε και μια δεύτερη Ίρμγκαρντ Ζίφριντ, εξίσου σημαντική με την τραγουδίστρια της όπερας, η ερμηνεύτρια Λίντ. Από το 1949 και μετά, με συχνό συνεργάτη στο πιάνο τον Έρικ Βέρμπα, η Ζίφριντ έδωσε ρεσιτάλ σε ολόκληρη σχεδόν την Ευρώπη, στις Ηνωμένες Πολιτείες, στον Καναδά, στη Νότια Αμερική και στην Ιαπωνία. Η καλλιτέχνης αντιμετώπιζε το lead όχι ως μικρότερη ή υποδέστερη μορφή φωνητικής τέχνης, αλλά ως έναν ολόκληρο θεατρικό κόσμο συμπυκνωμένο μέσα σε λίγα λεπτά. Οι ηχογραφήσεις της δεν διασώζουν απλώς μια ωραία φωνή μιας άλλης εποχής, διασώζουν έναν τρόπο να τραγουδά κανείς. Έναν τρόπο με πλήρη απουσία επίδειξης, καθώς δεν προσπαθούσε να μας θυμίζει σε κάθε φράση πόσο σπουδαία τραγουδίστρια ήταν. Προσπαθούσε να μας κάνει να ξεχάσουμε ότι ακούμε τραγούδι και να πιστέψουμε, έστω για λίγα λεπτά, ότι ακούμε έναν άνθρωπο να σκέφτεται, να αισθάνεται και να μιλά μέσα από τη μουσική. Γι' αυτό και η φωνή της που αντίχησε στον καθρέφτη μας απόψε εξακολουθεί να ακούγεται ακόμα και σήμερα τόσο παράξενα άμεση, τόσο παράξενα ζωντανή. Σε εκείνην και σε εσάς φίλες και φίλοι του Τρίτου, από το Λευτεριλιάκο στον ήχο, το Γιάννη Φίλια στο μικρόφωνο, σαπού.

0: Ακούτε τρίτο.
1: Κυριάκος Φέτσας. 1945-2026. Ήχηση παρόντος μέλλοντος. Από τις 11 έως τις 18 Οκτωβρίου, το τρίτο πρόγραμμα τιμά τη μνήμη και τη μουσική παρακαταθήκη του Κυριάκου Φέτσα μέσα από ένα μεγάλο αφιέρωμα στη διαδρομή και το έργο του ως συνθέτη και διευθυντή του τρίτου. Πληροφορίες και το αναλυτικό πρόγραμμα των εκπομπών στο rteco.gr. Κυριάκος Φέτσας. Ήχηση παρόντος μέλλοντος. Από τις 11 έως τις 18 Οκτωβρίου στο τρίτο πρόγραμμα.

Μια φορά και έναν καιρό γεννήθηκε ένα παραμυθάκι από μία ιδέα και ένα μεράκι. Πριν ακόμα αποκτήσει σελίδες δύο, ονειρευόταν να γίνει διάσημο βιβλίο. Να γεμίσει όμορφες λέξεις και εικόνες. Να έχει εξώφυλλο με θάλασσες και γοργόνες. Ήθελε να έχει στίχους με ομοιοκαταληξία. Με γλώσσα ιδιαίτερη. Πρωτότυπη με φαντασία.

χαρτί ανακύκλωσης και γράμματα καλλιγραφικά, γραμμένα με μελάνια, οικολογικά. Στις βιβλιοθήκες να σκαρφαλώνει στο πιο ψηλό το ράφι, από το διδημότυχο μέχρι την ανάφη. Να το διαβάζουν μικροί και μεγάλοι, να το χορεύουνε και πεντοζάλι. Να το μαθαίνουν τα παιδάκια στα σχολεία και στην Αμερική και στην Ασία. Σαν το Μέγα Αλέξανδρο να εκστρατεύσει, για την ελληνική γλώσσα, δάφνες να δρέψει.

Μια νύχτα μια κουκουβάγια μπήκε στο όνειρό του και σαν σοφή που είναι, ανέτρεψε το σχέδιό του. Όταν θα είσαι έτοιμο και ολοκληρωμένο, δεν θα είναι απαραίτητο να είσαι τυπωμένο. Ο πετεινός κάθε πρωί θα σε διαλαλήσει. Το καναρίνι στο κλουβί του θα σε κελαϊδίσει. Ο γλάρος σε πέλαγα θα σε ταξιδεύσει και το αιδόνι με σένα τη σελήνη θα μαγεύσει.

το χελιδόνι σε άλλες χώρες θα σε πάει, η κίσα από φωλιά σε φωλιά μαζί σου θα πετάει. Ο παπαγάλος την ιστορία σου θα επαναλαμβάνει και ο αετός στις πιο ψηλές κορυφές του κόσμου θα σε φθάνει. Έτσι με τα κελαϊδίσματα θα διαδοθείς και θα γίνει αυτό που επιθυμείς. Γιατί μέσα στον χρόνο αν έχεις αξία, σίγουρα θα τυπωθείς και σε βιβλία.

Πλούτησε εσύ το λεξιλόγιο σου, πλάσε εικόνες από το μυαλό σου, μεγάλωσε όμορφα και με ουσία και τότε θα έχεις γράψει την καλύτερη ιστορία.

Ήταν ένα πολύ τρυφερό παραμυθάκι έμετρο με τίτλο «Το παραμυθάκι που ήθελε να γίνει βιβλίο». Κείμενο Αναστασία Ντόντι. Καλό σας βράδυ.

0: Κλασικά τρίτο.
1: Αγαπητοί ακροατές, λόγω απρόβλεπτου προβλήματος που ξεπερνά την προετοιμασία και την πρόβλεψη του τρίτου προγράμματος, οι μεταδόσεις από το Φεστιβάλ Σιραίο αναβάλλονται. Στη θέση τους, χθες ακούσαμε το πρώτο μέρος του αφιερώματος στο περσινό Διεθνές Φεστιβάλ Μουσικής Μολύβου και σήμερα συνεχίζουμε με το δεύτερο μέρος. Καλή ακρόαση!

Ο Μόλυβος, με το πέτρινο κάστρο του και τα στενά δρομάκια του, φέτος τον Αύγουστο μεταμορφώθηκε ξανά σε μία μεγάλη μουσική σκηνή. Από τις 12 έως τις 19 Αυγούστου, το Διεθνές Φεστιβάλ Μουσικής Μολύβου γιόρτασε την 11η χρονιά του, απλώνοντας τη μουσική όχι μόνο στο κάστρο, αλλά και σε χωριά και τόπους σε όλη τη Λέσβο. Εκεί όπου η θάλασσα αγγίζει τη γη, η μουσική ένωσε καλλιτέχνες και ακροατές σε μια εμπειρία που ξεπερνά τις συνηθισμένες συναυλίες. Πίσω από αυτή τη γιορτή βρίσκονται οι αδελφές Δανάη και Κιβέλη Ντέρκεν, οι ψυχές του φεστιβάλ, που εδώ και 11 χρόνια καλλιεργούν έναν χώρο όπου η μουσική γίνεται γέφυρα, ανάμεσα στους ίδιους τους μουσικούς, αλλά και ανάμεσα στη σκηνή και το κοινό. Στο κέντρο πάντοτε η μουσική δωματίου, με τη δύναμή της να γεννά διάλογο, οικειότητα και συγκίνηση. Το φετινό θέμα του φεστιβάλ ήταν το χάος. 6 συναυλίες με τους χαρακτηριστικούς τίτλους «Πανδαιμόνιο», «Πόνος», «Ευκαιρία», «Εξέγερση», «Ελπίδα», «Δημιουργία» έπλεξαν ένα αφήγημα χωρίς λόγια, ένα ταξίδι μέσα από τις αντιφάσεις της εποχής μας. Στην πρώτη μας εκπομπή περπατήσαμε αυτό το μονοπάτι από την «Εξέγερση» προς την «Ελπίδα». Απόψε πιάνουμε το νήμα από την ελπίδα και καταλήγουμε στην τελευταία ενότητα, τη δημιουργία. Γιατί η ελπίδα δεν μένει μόνο μία υπόσχεση, μπορεί να γίνει η αρχή, να καρποφορήσει σε κάτι νέο. Η μουσική θα μας το δείξει με το δικό της τρόπο. Θα ξεκινήσουμε με το δεύτερο κουαρτέτο με πιάνο του Αντωνίν Ντβόρζακ, έργο όριμο και λουσμένο στο φως. Θα σταθούμε σε δύο ημιτελή κομμάτια του Σούμπερτ και του Γκρίγκ που μοιάζουν σαν σπόρους έτοιμους να ανθίσουν και θα φτάσουμε στο εκρηκτικό ξέσπασμα της ιεροτελεστίας της Άνοιξης του Στραβίνσκι για πιάνο τέσσερα χέρια, εκεί όπου το χάος γεννά ζωή. Η ελπίδα δεν είναι κάτι στατικό, είναι μια επιλογή, μια στάση απέναντι στο χάος. Έτσι ακόμη και μέσα σε έναν κόσμο που μοιάζει να παρασύρεται από την αταξία, η ελπίδα μπορεί να γίνει οδηγός που δείχνει ξανά το δρόμο. Με αυτή τη σκέψη παρουσιάζεται το κουαρτέτο με πιάνο αριθμός 2 του Αντωνίν Ντβόρζακ, γραμμένο το 1889, την ίδια χρονιά με την 8η συμφωνία του. Αντί να ακολουθήσει την κλασική φόρμα με δύο βιολιά, ο συνθέτης επιλέγει μια διαφορετική ισορροπία, πιάνο σε διάλογο με τρίο εγχόρδων. Στην πραγματικότητα εδώ η ελπίδα μεταμορφώνεται σε κάτι πιο βαθύ, γίνεται δημιουργία. Το κουαρτέτο με πιάνο αριθμός 2, έργο 87 του Αντωνίν Ντβόρζακ, ερμηνεύουν η βιολονίστα Χάιουν Πάρκ, ο βιολίστας Γεώργη Κοβάλεφ, η τσελίστα Τάνια Τέτσλαφ και η πιανίστα Κιβέλη Ντέρκεν.

Το κουαρτέτο με πιάνο αριθμός 2 σε μη ύφεση μείζωνα έργο 87 του Αντωνίν Ντβόρζακ, που μόλις ακούσαμε από τη βιολονίστα Χάι Γιούγκ Πάρκ, τον βιολίστα Γεώργη Κοβάλεφ, την τσελίστα Τάνια Τέτσλαφ και την πιανίστα Κιβέλη Ντέρκεν, είναι μια απόδειξη ότι το χάος και η αβεβαιότητα μπορεί να γεννήσει κάτι νέο, δομημένο, που φέρει μέσα του χαρά και ζωή. Και έτσι το κουαρτέτο αυτό δεν κλείνει απλώς την ενότητα της ελπίδας της συναυλίας που έγινε φέτος στις 18 Αυγούστου στο πλαίσιο του Διεθνούς Φεστιβάλ Μουσικής Μολύβου, αλλά ανοίγει τον δρόμο για την μεγάλη τελευταία ενότητα του φεστιβάλ, τη δημιουργία. Και όπως κάθε δημιουργία ξεκινά με το πρώτο αβέβαιο αλλά γεμάτο δύναμη βήμα, έτσι και ο Φραντς Σούμπερτ μας δίνει εδώ το δικό του ξεκίνημα. Το ημιτελές τρίο για έγχορδα σε σι ύφεση μείζωνα Deutsch 471, γραμμένο το 1816, φέρει την αίσθηση της αναζήτησης και της δοκιμής. Ένα έργο από την πιο παραγωγική αλλά και δύσκολη περίοδο της ζωής του συνθέτη, όταν ήταν αναγκασμένος να εργάζεται ως δάσκαλος για να ζήσει, μα ταυτόχρονα έγραφε με ασταμάτητη ορμή, αφήνοντας πίσω του δεκάδες αριστουργήματα και αρκετά ανολοκλήρωτα έργα. Από αυτό το τρίο ο Σούμπερτ ολοκλήρωσε μόνο το πρώτο μέρος. Μέσα σε αυτές τις σελίδες όμως διακρίνουμε καθαρά τα βλέμματα ενός νέου συνθέτη που, παρόλες τις αντικσοότητες, τόλμησε να δημιουργήσει. Έτσι, το έργο αυτό είναι και ένα σύμβολο ότι η δημιουργία ξεκινά συχνά από κάτι μικρό, ατελές, αλλά με δύναμη να γεννήσει τον κόσμο ολόκληρο. Το τρίο για έγχορδα, Deutsch 471 του Franz Schubert, ερμηνεύουν τώρα η βιολονίστα Χάι Γιούγκ Πάρκ, ο βιολίστας Γεώργη Κοβάλεφ και η τσελίστα Τάνια Τέτσλαφ.

Το ημιτελέστριο του Σούμπερτ που μόλις ακούσαμε από τη βιολονίστα Χάι Γιούγκ Πάρκ, τον βιολίστα Γεώργη Κοβάλεφ και την τσελίστα Τάνια Τέτσλαφ, μένει σαν μια αρχή που δεν ολοκληρώθηκε ποτέ. Ένα έργο που αφήνει ανοιχτό τον ορίζοντα σαν μια υπόσχεση για το μέλλον. Και ίσως αυτό να είναι και το νόημά του, ότι η δημιουργία δεν είναι πάντα πλήρης, αλλά συχνά ένα κάλεσμα για συνέχεια, για μια ιστορία που περιμένει ακόμη να γραφτεί. Και έτσι περνάμε στο επόμενο έργο, που μοιράζεται την ίδια μοίρα της ημιτελούς αφήγησης. Ο Έντβαρντ Γκρίγκ άφησε ανολοκλήρωτο το δεύτερο κουαρτέτο του για Έγχορδα, μια σύνθεση που, όπως και η εποχή μας, μοιάζει να μένει μετέωρη, έτοιμη να πάρει κατεύθυνση ανάλογα με τις αποφάσεις που παίρνουμε. Γιατί και η δική μας ιστορία γράφεται τώρα. Το αν θα είναι πιο φωτεινή ή πιο σκοτεινή από την προηγούμενη, αυτό το καθορίζουμε εμείς με κάθε μας πράξη, κάθε μέρα.

το ανολοκλήρωτο κουαρτέτο αριθμός 2 του Edvard Grieg που μόλις ακούσαμε από την βιολονίστα Antje Whitehouse, την βιολονίστα Hae-young Park, την βιολίστα Cindy Mohammed και την τσελίστα Tanya Tetzlaff, μοιάζει να μένει μετέωρο, σαν μια σκέψη που δεν υπόθηκε ποτέ μέχρι το τέλος. Κι όμως αυτή η ατέλεια δεν το μειώνει. Αντιθέτως μας θυμίζει ότι η δημιουργία είναι μια διαδικασία ζωντανή, πάντα ανοιχτή, που συνεχίζεται μέσα μας κάθε φορά που ακούμε τη μουσική του. Και από αυτή την εκκρεμότητα περνάμε τώρα σε ένα έργο που δεν αφήνει τίποτα μισό. Την Ιεροτελεστία της Άνοιξης, του Ίγκορ Στραβίνσκι. Ένα έργο σύμβολο για τη μετάβαση από το χάος στη δημιουργία. Μια μουσική τελετουργία όπου η φύση ξυπνά, οι ρυθμοί θεριεύουν και μέσα από μια θυσία ο χειμώνας δίνει τη θέση του στην Άνοιξη. Είναι μια ιστορία που μιλά για τις δοκιμασίες που συχνά χρειάζεται να περάσουμε ώστε να γεννηθεί μια καινούργια πραγματικότητα, πιο δυνατή, πιο φωτεινή, γεμάτη ζωή. Η Δανάη και η Κιβέλη Ντέρκεν βρίσκονται στο πιάνο για να ερμηνεύσουν την Ιεροτελεστία της Άνοιξης του Στραβίνσκι στην εκδοχή για πιάνο 4 χέρια.

0: Η ιεροτελεστία της Άνοιξης του Ίγκορ Στραβίνσκι που μόλις ακούσαμε από τις αδελφές Δανάη και Κιβέλη Ντέρκεν στην πύρινη εκδοχή της για πιάνο τέσσερα χέρια είναι μια μουσική έκρηξη ζωής. Ένα έργο που μας θυμίζει ότι η δημιουργία δεν γεννιέται πάντα εύκολα. Συχνά χρειάζεται πάθος, αγώνα, ακόμη και θυσίες για να ανθίσει κάτι καινούριο. Και κάπως έτσι φτάνουμε στην καρδιά αυτού του φεστιβάλ, στη δύναμη της δημιουργίας που δεν περιορίζεται στη μουσική, αλλά απλώνεται σε έναν ολόκληρο τόπο, σε μια κοινότητα, σε μια ιδέα. Γιατί πίσω από κάθε φεστιβάλ υπάρχει ένα όραμα και αυτό το όραμα ξεκίνησε κάποτε από μια σπίθα. Ποια ήταν λοιπόν η σπίθα που έκανε τους διοργανωτές να επιλέξουν τον Μόλυβο για να στεγάσει αυτό το μοναδικό μουσικό ταξίδι? Την απάντηση γι' αυτό και για πολλά ακόμη θα μας δώσει η διευθύνουσα σύμβουλος του φεστιβάλ Λιτό Ντάκου.
1: Είναι πάρα πολύ απλό. Η αγνή αγάπη για τον τόπο καταγωγής μας. Το φεστιβάλ είναι μια ομαδική δουλειά που άρχισε το 2015, αφού καταλάβαμε και ψάχναμε να βρούμε μια καινοτόμο ιδέα που να μπορεί να υπάρξει σε αυτόν τον τόπο, αλλά να μπορεί και να προσφέρει περιφερειακή ανάπτυξη, ανάπτυξη στον τόπο. Και μετά από αρκετό ψάξιμο, και ενώνοντας όλες τις δυνάμεις και τις ικανότητες που είχε η ομάδα, αποφασίσαμε ότι η κλασική μουσική, στην ποιότητα που την ξέρουμε εμείς από το εξωτερικό, είναι ακριβώς αυτό που ταιριάζει στον τόπο σαν μια πολιτιστική κληρονομιά, άμα θέλετε, ενός αρίωνα, μια σαφούς και ενός πιτακού. Και έτσι το 2015 αρχίσαμε το φεστιβάλ με μια ιδέα η οποία αναπτύχθηκε μέσα σε αυτά τα 11 χρόνια, έχοντας τρία ουσιαστικά επίπεδα. Ένα επίπεδο είναι οι συναυλίες εκτός Μολύβου. Για ποιο λόγο? Πρώτον, για να αναδείξουμε μέρη ή αρχαιολογικής ή περιβαλλοντολογικής σημασίας, για να φέρουμε όμως και την κλασική μουσική στους ανθρώπους, στους απλούς ανθρώπους αυτού του νησιού, για να την απολαύσουν. Γιατί η μουσική για μας είναι μια γλώσσα και άμα κανείς αυτή τη γλώσσα τη μιλάει καλά, με απόλυτη ποιότητα, η γλώσσα αυτή μιλάει κατευθείαν στην καρδιά. Και άμα αγγίξει κανείς την καρδιά ενός ανθρώπου και ειδικά ενός μικρού παιδιού, που προσπαθούμε να το κάνουμε με τα εκπαιδευτικά μας προγράμματα, τότε αυτό ίσως να είναι ένα μικρό λιθαράκι για μια καλή αλλαγή. Το δεύτερο επίπεδο είναι οι συναυλίες μέσα στο Μόλυβο, οι γνωστές συναυλίες στο Μόλυβο. Και το τρίτο επίπεδο, το οποίο το λατρεύει ο κόσμος, είναι οι λεγόμενες μουσικές στιγμές μας, τα λεγόμενα Μόλυβος Musical Moments, τα οποία είναι οι συναυλίες έκπληξη που γίνονται μέσα στο δρόμο, στην δισκοτέκ, στα καφενεία, για τους ανθρώπους που ή δεν μπορούν να ακούσουν κλασική μουσική γιατί εργάζονται ή ίσως δεν θέλουν, δεν ξέρουν ουσιαστικά τι χάνουν.
2: Ένα από τα χαρακτηριστικά πάντως που έχω παρατηρήσει είναι ότι το φεστιβάλ έχει πιστούς φίλους και από την Ελλάδα και από το εξωτερικό. Επιστρέφουν κάθε χρόνο.
1: Πολύ σωστά. Ένας από τους σκοπούς μας ήταν ακριβώς να δημιουργήσουμε ένα πιστό κοινό, το οποίο όπως πάει στο Salzburg και ακούει κάθε χρόνο το φεστιβάλ του Salzburg ή στο Bayreuth, έρχεται στο Μόλυβο για να απολαύσει ακριβώς το Διεθνές Φεστιβάλ Μουσικής Μολύβου. Και στην πορεία των χρόνων μου φαίνεται ότι αυτό το έχουμε καταφέρει, γιατί βλέπουμε ότι αυτό το κοινό, το οποίο έρχεται συνήθως από το εξωτερικό, αλλά και από την Αθήνα, συνεχώς αυξάνεται.
2: Ένα από τα δυνατά στοιχεία πάντως του φεστιβάλ δεν είναι μόνο αυτό που παρακολουθούμε κάθε καλοκαίρι. Υπάρχουν εκπαιδευτικά προγράμματα για παιδιά, για νέους.
1: Η σκέψη μας ήταν ότι εκτός από το καλοκαιρινό φεστιβάλ θα πρέπει να πάμε ένα βήμα παραπέρα και να πιάσουμε ουσιαστικά το πιο ζωτικό τμήμα του πληθυσμού, που είναι τα παιδιά. Και έτσι μέσα στη σχολική χρονιά έχουμε δύο εκπαιδευτικά προγράμματα, τα οποία παρακολουθούν παιδιά από 5η-6η δημοτικού μέχρι γυμνάσιο και λύκειο, το μουσικό κλειδί και το μότοκι, στα οποία παρουσιάζουμε τη μουσική με τους καλλιτέχνες μας, αυτά τα παιδιά, και επίσης τους εισάγουμε με ένα πάρα πολύ όμορφο και διαδραστικό τρόπο στην πολιτιστική διαχείριση.
2: Το θέμα του φετινού φεστιβάλ ήταν το χάος. Στη μουσική αλλά και στη ζωή, το χάος συχνά προηγείται της δημιουργίας. Νιώθεις ότι αυτή η πορεία του φεστιβάλ μοιάζει κάπως έτσι, ξεκινώντας κάθε φορά από δυσκολίες και αβεβαιότητες για να γεννηθεί τελικά κάτι τόσο ζωντανό και δημιουργικό?
1: Για να δημιουργήσουμε το φεστιβάλ, για να συνεχίσουμε το φεστιβάλ, για να μπορούμε να το κρατήσουμε σε αυτή την απόλυτη ποιότητα, υπάρχει σκληρή δουλειά από πίσω, η οποία από πολλά μέλη της ομάδας είναι επί σχεδόν 24 ώρου βάσεως, 12 μήνες το χρόνο. Καταφέραμε με το network που έχουν οι Δανάοι και οι Κυβέλλοι στο εξωτερικό να μπορούμε να φέρουμε αυτούς τους καταπληκτικούς μουσικούς που ακούτε εδώ πέρα. Πράγμα όχι τόσο εύκολο να φέρνεις αρκετά άτομα, μεταξύ θα έλεγα 12 και 23 κάθε χρόνο, ταυτόχρονα και να κάθονται 10 μέρες για να μας χαρίσουν αυτή την καταπληκτική μουσική που ακούτε. Και αυτά τα άτομα, αυτή η μουσική, είναι η μουσική που ακούγονται στις μεγάλες αίθουσες του κόσμου. Εκτός από την τρομερή δουλειά, γιατί εκτός από τους μουσικούς πρέπει να υπάρχει και η παραγωγή από πίσω, η οποία να τους δίνει τη δυνατότητα να έχουν όλες τις ανέσεις στις οποίες αυτοί οι μουσικοί έχουν μάθει, χρειάζεται μια γερή, εκτός από δουλειά και εκτός από θελεντική δουλειά, μια γερή χρηματοδότηση κάθε χρόνο. Και εάν πρέπει να πω ότι το φεστιβάλ έχει ένα τρωτό σημείο, αυτό το σημείο είναι το fundraising που λένε, δηλαδή η χρηματοδότηση, γιατί κάθε χρόνο πρέπει αυτού και από την αρχή να προσπαθήσουμε να μαζέψουμε το ποσό το οποίο θα μπορέσει να υλοποιήσει και να κάνει αυτά που ακούτε και βλέπετε. Γι' αυτό, σαν διευθύνουσα σύμβουλος του φεστιβάλ, η ευχή μου θα ήταν να είχαμε μια πολύ πιο μεγάλη υποστήριξη, ειδικά από τους θεσμούς. Γιατί η χρηματοδότηση αυτή τη στιγμή, κατά το πλείστον, είναι από ιδιωτικούς φορείς και θα θέλαμε να είναι 50-50, αν ήταν δυνατόν.
0: Μέσα από τα λόγια της Λιτούς Ντάκου νιώσαμε ξανά τη σπίθα που γέννησε αυτό το όραμα, την αγάπη για έναν τόπο που γίνεται κοιτίδα δημιουργικότητας, την πίστη πως ακόμη και μέσα στις δυσκολίες η μουσική μπορεί να ανοίξει δρόμους, να εκπαιδεύσει, να εμπνεύσει και να ενώσει γενιές. Η μουσική δεν ήταν απλώς ήχη, αλλά μία αφήγηση ζωής, μία υπόσχεση μέλλοντος. Και αυτή ίσως να είναι και η μεγαλύτερη δύναμη του φεστιβάλ. Να μας δείχνει πως η ελπίδα και η δημιουργία δεν είναι λέξεις, αλλά πράξεις που γεννιούνται εδώ, σε κάθε συναυλία, σε κάθε στιγμή που μοιραζόμαστε. Ο Κάσπαρ Βολχάιμ έκανε την ηχοληψία του φεστιβάλ, την ηχογράφηση και το mastering έκανε ο Γιάννης Ψυχογιός και η Αλεξάνδρα Γιαλίνη ήταν στο μικρόφωνο. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στους συναδέλφους της ΕΡΤ Κομωτινής που πρόσφεραν κάθε δυνατή βοήθεια στον Γιάννη Ψυχογιό, μιας και εκείνος βρισκόταν στην Κομωτινή για υπηρεσιακούς λόγους, ώστε η εκπομπή να ολοκληρωθεί και να φτάσει σε εσάς στην ώρα της. Καλό σας βράδυ.

Φανταστείτε ένα δέντρο. Τις ρίζες του να απλώνουν στο χώμα. Τον κορμό του. Τα κλαδιά του να μεγαλώνουν προς τον ουρανό. Τα φύλλα του στο φως και στη σκιά. Τους καρπούς του απαγορευμένους και μη. Τα άνθη του. Τα πλάσματα που το κατοικούν. Όσο το επισκέπτονται. Φανταστείτε τη μουσική του. Είμαι η Αφροδίτη Κοσμά. Τον ηχοφροντίζει ο Ηλίας Διαμάντης. Μας τηλεφωνείτε στο 2 10 60 13 167. Καλώς ήρθατε στο δέντρο της τζαζ που ακούει τον ήχο της έκπληξης.

Το φιλανδικό σουηδικό τριό Κύριρα επιθυμεί η μουσική του να μην έχει στόχο, να έχει ελευθερία. Να αφομοιώνει ακόμα και τον πιο απαλό ψήθυρο, το πιο απειρό ελάχιστο ηχητικό σωματίδιο, σε ένα μοσαϊκό που δημιουργούν με πνευστά σαξόφωνο και φλάουτο, πιάνο, synthesizer, τσέλο, μαντολίνο, βιμπράφωνο, ηλεκτρονικά, το παραδοσιακό αφρικανικό κρουστό μπάλαφων και ήχους από παιδικά παιχνίδια. Το άλμπουμ τους το ονομάζουν «Νεν», που στα φιλανδικά σημαίνει «μικρό».

Αντιθέτως, ο Βρετανός σαξοφωνίστας Alabaster de Plume έχει καλλιεργήσει μια διαφορετική καλλιτεχνική προσέγγιση ως συμπληρωματικά ποιητής και ακτιβιστής, συνδυάζοντας τη jazz με τον προφορικό λόγο, folk επιρροές και πειραματικές υφές, εξερευνώντας θέματα όπως η κοινότητα και η κοινωνική ευθύνη. Το εύθραυστο, σχεδόν τρεμάμενο σαξοφωνό του, στείνει αφηγήσεις που ανακαλούν ηχητικές μνήμες ευρείας γκάμας, από αφρικανικούς ήχους μέχρι δημοτικά υπηρώτικα. Στο άλμπουμ του Dear Children ενσωματώνει ηχογραφήσεις από ηχητικά πεδία και φωνές παιδιών που παίζουν στη Δυτική Όχθη, ενώ το εξώφυλλο έχει τη ζωγραφία που έκανε ο 13χρονος Χασάν στη Γάζα, φυσοκολλημένη σε τοίχο, με τον Σχαχάντ Ισμαήλ στον μπάσο και τον Τζέσερ Χόλπ στα ντραμς. Από διάθεση μελαγχολίας μέχρι αισιοδοξίας, ο Alabaster de Plume αυτοσχεδιάζει στο σαξόφωνο «It's only now, once».

εισήγαγε στη μουσική του το βιμπράφωνο, τα ηλεκτρικά πλήκτρα καθώς και τα κόγκας και τα μπόγκος για να δώσει μορφή σε λατινοαμερικανικούς ρυθμούς. Η μουσική του συνάντησε σφοδρή αντίσταση από τους μουσικούς και πολιτιστικούς παραδοσιοκράτες. Ίσως το πιο αμφιλεγόμενο στοιχείο ήταν ότι άρχισε να χρησιμοποιεί παραδοσιακά αιθιοπικά όργανα με νέους τρόπους. Τη λύρα κράρ, το μονόχορδο βιολί μασένκο και το φλάουτο γουάσιντ προσαρμόστηκαν για να παίξουν τη νέα jazz μίξη του Μουλάτου. Μέχρι τα μέσα της δεκαετίας του 2010, ο Μουλάτου είχε φέρει την αιθιοπική jazz σε κάθε μεγάλη ήπειρο μέσω των περιοδιών του. Κάπως έτσι, συνεργάστηκε και με την ψυχεδελική funk λονδρέζικη κολεκτίβα των Heliocentrics για το άλμπουμ Inspiration Information Volume 3 που κυκλοφόρησε το 2009 έπειτα από πρόσκληση της βρετανικής εταιρείας Strut Records για ηχογράφηση στη σειρά Inspiration Information. Η διάδραση ενός μουσικού θρύλου με έναν εκπρόσωπο της σύγχρονης μουσικής σκηνής είναι η ιδέα της σειράς. Ακούμε ήδη την υπέροχη 9 λεπτή αγγλοαιθιοπική σουίτα που κλείνει το δίσκο με έμφαση στα έγχορδα, στο μπεγγένα, την αιθιοπική λύρα και το μασένκο, το αιθιοπικό μονοχορδικό βιολί, ακουμπώντας πότε στην αιθιοπική jazz του Μουλάτου Αστατκέ και πότε στο ύφος των Heliocentrics και πότε υπερβαίνοντας και τα δύο.

Τη σύνθεση Μόνικα, ο σαξοφωνίστας Jeff Jones την αφιέρωσε στην κόρη του. Υπάρχει στο άλμπουμ The Spirit of David, που ηχογράφησε με το σεξτέτο του το People's People στο πνεύμα της δεκαετίας του 70, εποχή κοινωνικής αναταραχής που καλούσε προς κοινωνική ενδυνάμωση. Ηχογραφήθηκε το 1974, κυκλοφόρησε το 1976 και επανεκδόθηκε το 2025. Το άλμπουμ «Το πνεύμα του Δαβίδ», ο Jeff Jones συστήνει να το ακούμε ως φάρμακο στην απελπισία.

Ακούτε το Δέντρο της Τζαζ, το τρίτο πρόγραμμα. Μας τηλεφωνείτε στο 210-60-13-167. Τον ήχο του δέντρου επιμελείται ο Ηλίας Διαμάντης, το σκαρφάλωμα σε αυτό, η Αφροδίτη Κουσμά.

Με καταγωγή από τη Βόρεια Καρολίνα, ο 28χρονος πιανίστας Σον Μέισον θεωρεί τον Ρέι Τσάρλς κυρίαρχη επιρροή και έμπνευσή του και προσδίδει με το κουιντέτο του μια πνοή φρέσκου αέρα στην jazz. A Breath of Fresh Air ονομάζουν το άλμπουμ τους, από που ακούσαμε το Secrets.

Το 2010, ο Νορβηγός πιανίστας και συνθέτης Μπούγκε Βέσελτοφ, ο οποίος πρόσθεσε μια νέα αντίληψη στο σύμπαν της τζαζ, συνεργάζεται με τον Γερμανό Enric Schwarz, παραγωγό ηλεκτρονικής μουσικής, με πολυετή εμπειρία στην τεκνομουσική σκηνή και στις μουσικές αναζητήσεις τους προστίθεται το άλμπουμ Duo. Εκεί υπάρχει μια σύνθεση περί ονείρων.

Το κοντραμπάσο του Lars Danielsson σκιτσάρει σκοτεινά ηχοτοπία. Η τρομπέτα του Nils Petter Mollweier αναστιγμές ακούγεται ως μια εξυγχρονισμένη έκδοση του Miles Davis στο Concierto de Aranjuez και άλλες αντιχεί μόνη της στο βάθος, ενώ οι πιανιστικές μελωδίες του Boogie Veseltoff επιμένουν σταθερά. Όλα αυτά στο Sketches of 12.

Φανταστείτε ένα δέντρο. Τις ρίζες του να απλώνουν στο χώμα. Τον κορμό του. Τα κλαδιά του να μεγαλώνουν προς τον ουρανό. Τα φύλλα του στο φως και στη σκιά. Τους καρπούς του απαγορευμένους και μη. Τα άνθη του. Τα πλάσματα που το κατοικούν και όσα το επισκέπτονται. Φανταστείτε τη μουσική του. Ήταν το δέντρο της τζαζ, το τρίτο πρόγραμμα. Τον ήχο του δέντρου φρόντισε ο Ηλίας Διαμάντης, την περιήγηση σε αυτό η Αφροδίτη Κοσμά. Σας ευχαριστούμε για την παρέα. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ.

0: Ακούτε Τρίτο.
1: Ο συνθέτης της εβδομάδας, Κυριάκος Φέτσας. Ήχηση παρόντος μέλλοντος. Δευτέρα 12 έως Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, 3 με 4 το μεσημέρι. Παραγωγή παρουσίαση, Αφροδίτη Κοσμά.

0: Ακούτε το τρίτο πρόγραμμα.
1: Τη δεκαετία του 20 του 1920 ο Μπάρτοκ ήταν ήδη ένας αναγνωρισμένος

μεγάλης Πανώνια που περιελάμβανε την Τρανσυλβανία. Αλλά όχι μόνο, τον γοήτευε και η παραδοσιακή μουσική γενικότερα, ταξίδεψε αρκετά και συνέλεξε και μουσική πέραν των Βαλκανίων, από Τουρκία, Βόρεια Αφρική. Μεταξύ αυτών δεν θα μπορούσε να μείνει και ανεπηρέαστος από την γαλλική τότε πρωτοπορία, τους εμπρεσιονιστές και ιδιαίτερα τον Claude Debussy. Τα πρώτα έργα του Μπάρτον, αν ακούσετε, είναι έντονα με τα ρομαντικά και εμπρεσιονιστικά. Η μουσική του το 20 και το 30 έγινε σταδιακά όλο και περισσότερο διάφωνη και χρωματική, επίσης πολύ πιο συμπυκνωμένη. Από αυτό λοιπόν το υπόβαθρο γεννιέται το τέταρτο κουαρτέτο του, ένα από τα σημαντικότερα έργα του. Η σύγκρουση αυτών των χρωματικών με τα παραδοσιακά στοιχεία γίνεται με μαγικό ή μάλλον με φυσικό τρόπο, πραγματικά φυσικό, και έτσι δημιουργούνται μοναδικές μουσικές, χημικές ενώσεις, αν θέλετε. Ο Μπάρτοκ επίσης ζητά από τους ερμηνευτές ταυτόχρονα λόγιο και τσιγκάνικο παίξιμο. Φανταστείτε ένα λογοτεχνικό έργο το οποίο χρησιμοποιεί διαφορετικές μορφές γλώσσας χωρίς να χάνει τη συνοχή του, όπως για παράδειγμα ο Οδυσσέας του Τζόις. Τέταρτο κουαρτέτο, Μπέλα Μπάρτοκ.

Τέταρτο κουαρτέτο λοιπόν του Μπέλα Μπάρτοκ, αυτό το κουαρτέτο Κέλλερ. Ανάσα που χορεύει, άκου, καμία αλλαγή. Όταν υπάρχει πόθος για αλλαγή. Αλλαγή όταν δεν υπάρχει πόθος για αλλαγή. Όταν

Αυτό το μικρό απόσπασμα ήταν από το ποίημα της Πολίν Ολιβέρος «Horse Singing from Cloud», άλογο τραγουδά από το σύννεφο. Μακρύς ήχοι στο ακορντεόν της, τους οποίους μας καλεί να ακούσουμε μαζί της, να ακούσουμε την Πολίν, έως ότου τους αλλάξει όταν κατευναστεί ο πόθος για αλλαγή. Αυτό είναι ένα από τα έργα της βασισμένο σε κείμενο, όχι απλώς εμπνευσμένο, η παρτιτούρα εντός εισαγωγικών είναι το κείμενο, αλλά το σπουδαιότερο απ' όλα δεν είναι αυτό, είναι ο ήχος, από όπου τελικώς θα αναπτύξει και τη θεωρία της για το λεγόμενο deep listening, μουσική που πηγάζει από τον εαυτό, κυριολεκτικά τη μοναξιά, τη λεσβιακή, τη ερωτική υπόσταση ως κεντρικό σημείο της δημιουργίας της. Σκεφτείτε το λοιπόν αυτό σαν ένα 17 λεπτό, μια άσκηση βήθησης στον ήχο.

Είναι όμως και Παρασκευή βράδυ. Και από τους ατέρμονους ήχους της Πολίνα Ολιβέρος, Loot 5, The Cloud Divers.

Έτσι λοιπόν, Cloud Divers, φτάνουμε προς το τέλος φίλοι, και το κουαρτέτο ασφαλώς είναι του Nathan Ott. Βραδινές αρμονίες, Γιώργος Κωνσταντίνου και Γιάννης Κωνσταράκης, για το τρίτο, να είστε καλά.

σας καλωσορίζουμε με πινέλα για χρώματα και ορχήστρα. Με τον κρουστό David Skidmore και τους Third Coast Percussion. Σειρά όμως τώρα έχει ο Ροντρίγκο Μπούσαντ. Κοντάμα είναι η σύνθεση.

ακούστηκε το έργο «Κοντάμα» του Βραζιλιάνου Ροντρίγκο Μπουσάντ, παολίστας από το Σαν Πάολο κυρίως, ο οποίος έχει βραβευτεί 4 φορές στο διαγωνισμό American Prize in Composition. Πρώτα το 2019 για την κατηγορία επαγγελματικής μουσικής δωματίου με το έργο «Νίμπι», ενώ έχει αναδειχθεί νικητής στον ίδιο αγωνισμό στην κατηγορία σπουδαστών το 2014 με το έργο «Λόιν». Και έχει διακριθεί επίσης στον ίδιο αγωνισμό σε 2 ακόμα περιπτώσεις. Άλλες φορές προσωπικά μου θύμισε τον εορτασμό, την φιέστα Bon Odori της Νότιας Ιαπωνίας, και άλλες φορές θύμισε ότι είναι μια εξερεύνηση μέσα σε ένα τεράστιο ρολόι που αλλάζει χτύπο κάθε φορά. Αφήνουμε όμως το

Ροντρίκο Μπουσάτ, ο οποίος συνοδεύτηκε από τους Third Coast Percussion από το Σικάγο, και προχωρούμε με τον Moondog, νεοορκέζος, ο οποίος ονομάζονταν Louis Harding Moondog, 1916-1999. Ο επωνομαζόμενος Viking της 6ης Λεωφόρο, γιατί σύχναζε σε αυτή την περιοχή, γύρω στο ύψος των δρόμων 52-56. Θα ακούσουμε τη σύνθεσή του Marimba Mondo 1, The Rainforest.

οδική αναπαράσταση ενός τροπικού δάσους. Γι' αυτό και ο τίτλος The Rainforest. Marimba Mondo 1. Από τον Moondog. Moondog 1916-1999. Ο επωνομαζόμενος Viking της 6ης Λεωφόρου. Και από τον Moondog στο Steve Reich. Με τη βοήθεια των So Percussion.

Mullet Quartet, μέρος πρώτο, Fast, Steve Reich με τους Soul Percussion, από το έργο 9-11 Mullet Quartet Dance Patterns, 15 λεπτά διαρκεί σε σύνολο όλο το κομμάτι. Αυτό ήταν το πρώτο μέρος και το απόδωσαν, όπως είπα νωρίτερα, οι Soul Percussion, που αποτελούνται από τους Jason Tretting, Adam Sivinsky, Josh Kien και Eric Chuck Pitch. Λοιπόν, και τώρα πάμε στον Peter Whitehead, Tunnel of Love.

Peter Whitehead θα μπορούσε να εκδώσει ένα μουσικό έργο απλά με μαγειρικά σκεύη. Σκεύη που θα έβρισκε στην κουζίνα ενός εστιατορίου. Αλλά τελικά είναι απλό να συνθέτεις μόνιμα με κινητήρια συνθετική δύναμη το ένστικτό σου που δύσκολα εμφιαλώνονται, εργασιακά μιλώντας πάντα. Ξεκίνησε στην Ταϊλάνδη με διάφορα όργανα όπως ακτίνες ποδηλάτου, κομμάτια μπαμπού, καρύδες και προχωράει το δρόμο τον συνθετικό. Εδώ σε ένα έργο που αντίκρισα πρώτη φορά το φθινόπωρο του 2026. Από τη Φιλανδία Μίκο Χαποϊά. Με τη λύρα, φιλανδέζικη λύρα και πολλά άλλα μουσικά όργανα. Ακούμε τον τίτλο «Μέσημα άνοιτους».

Από το καλοκαίρι του 2026, σύνθεση Μίκο Χαποϊά με την φιλανδική λύρα Νίκελ Χάρπα και τσέλο Μάση Μανίτους η σύνθεση. Και θα μείνουμε στη Φιλανδία στη συνέχεια για μια Φιλανδέζα η οποία ζει μόνιμα στο βόρειο άκρο της Σκανδιναβικής Χερσονήσου. Μιόκο Γιοκογιάμα, παρέα με την Ουσίντα Ανσάμπο, ακούμε το έργο της για φλάουτο, μπάσο κλαρινέτο, βιολί και τσέλο με τον τίτλο Mineralization 2023.

το συγκεκριμένο έργο φέρει τίτλο Mineralization. Πλησιέστερη μετάφραση, ορυκτοποίηση. Γράφτηκε στις κριτικές, αποτελεί ένα διαμάντι της σύγχρονης φιλανδικής μουσικής, το οποίο αξιοποιεί με δεξιοτεχνία και φιλοδοξία τις δυνατότητες που προσφέρει ένα σύνολο μουσικής δωματίου. Στη συγκεκριμένη περίπτωση μιλάμε για ένα σύνολο το οποίο ονομάζεται Ουσίντα Ensemble, διευθύνει ο Νίλς Σβέκεντεκ, ιδρύθηκε το 1998 στο Ελσίνκι και αποδίδει τέτοια έργα. Σε μια άλλη κριτική, το οποίο βέβαια παρακινεί, θα ήταν τέλειο να βάλω τους δύο, προσκαλέσω τους δύο δημοσιογράφους που γράψανε αυτά τα πράγματα, το πρώτο σας το διάβασα, το δεύτερο ότι αποτελεί χρυσή ελπίδα για το μέλλον. Δεν καταλαβαίνω πώς το εννοεί για τη συγκεκριμένη καλλιτέχνη. Αλλά βέβαια, περί ορέξεως αλλά και περί κριτικής ουδής λόγος. Καθένας βλέπει το πράγμα όπως θέλει. Τώρα, στη συνέχεια θα πάμε στην Φιλανδία για την φίλη μας Benedict Mauset, την οποία έκανα μια ηχογράφηση σε μια από τις εκκλησίες πάνω στους λόφους, μπορώ να το ξαναπεί στο παρελθόν, του Μπέργεν, σε μια βροχερή μέρα, μόνιμα βέβαια γιατί στο Μπέργεν βρέχει, παρέα με τον Σίγμπεν Απελαντ, και τελικά δεν έγινε τίποτα, γιατί μετά την ηχογράφηση διαπίστωσα μετά από μερικές εβδομάδες ότι ο ηχολήπτης είχε κάνει ένα λάθος και δεν είχαμε ηχογραφήσει απολύτως τίποτα. Καμιά φορά υπάρχουν και τέτοια δράματα και τραγωδίες. Θα ακούσουμε όμως τώρα μια επαγγελματική ηχογράφηση, το πράσινο φιόρντ, Grön Fjord, από το άνοιγμα με την εκλεκτή βιολινίστα Benedict Mauset. Συμμετέχουν στα βιολιά οι κορυφαίοι Knut Hamre και Nils Ekland.

Αυτό ήταν το Grenfjord με την εκλεκτή Benedict Mauset στο βιολί, παρέα με τους κορυφαίους. Μεγάλη υπόθεση και για την παράδοση της Νορβηγίας και της μουσικής της, με τους Knut Hamre και Nils Ekland. Τελευταίο κομμάτι όμως. Περνάμε τα σύνορα της Ελλάδας στην Αλβανία. Ελίνα Ντούνι.

κούρμα del dener όταν έρχεται, όταν εμφανίζεται στην πόρτα μου. Είναι η πλησιέστερη ερμηνεία, αν το κάνω καλά. Λοιπόν, τη μετάφραση εννοώ. Και θα υπενθυμίσω εδώ πέρα ότι ήταν η εκπομπή Πινέλα για χρώματα και ορχήστρα, μια παραγωγή του τρίτου προγράμματος από τον Γιώργο Μαρκάκη. Καλά να είστε, προσέχετε τους εαυτούς σας και πάντα ρίχνετε μια ματιά και ο ζυπλάνος σας. Το αξίζουν νομίζω μερικές φορές ή πάντα.

0: Νοτούρνο. Νυχτερινό ανθολόγιο κλασικής μουσικής για τις μικρές ώρες από το τρίτο πρόγραμμα σε συνεργασία με το BBC.
1: Χαίρετε φίλες και φίλοι του τρίτου, από τον Γιάννη Ψυχογιό που φροντίζει τον ήχο και την Αλεξάνδρα Γιαλίνη που είναι στο μικρόφωνο. Ξεκινάμε το σημερινό μας νοτούρνο με μία σπάνια ματιά στα πρώτα βήματα μιας διάνοιας. Ο Φραντς Σούμπερτ συνέθεσε την εισαγωγή σε ντο ελάσσονα για έγχορδα, Deutsch 8, το 1811, σε ηλικία μόλις 14 χρόνων, εν μέσω των σπουδών του δίπλα στον Αντώνιο Σαλιέρη. Πρόκειται για ένα από τα πρώτα σωζόμενα ορχιστρικά του έργα, γραμμένο για έγχορδα και αφιερωμένο στον αδελφό του Φέρντιναντ. Ερμηνεύει η Ορχήστρα Δωματίου της Κορέας.

Η ορχήστρα δωματίου της Κορέας ερμήνευσε την εισαγωγή σε ντο ελάσσονα για έγχορδα Deutsch 8 του Franz Schubert. Η παρτιτούρα του έργου έμεινε ανέκδοτη όσο ζούσε ο Schubert και η πρώτη γνωστή εκτέλεση του έργου πραγματοποιήθηκε μόλις το 1900.

Ο πιανίστας Ζμπίγνιεφ Ράουμπο ερμήνευσε την μπαλάντα αριθμός 2 σε φα μίζωνα έργο 38 του Φρεντερίκ Σοπέν. Ο Μαξίμ Μπερεζόφσκι υπήρξε μία από τις σημαντικότερες μορφές της ουκρανικής μουσικής του 18ου αιώνα και έζησε μόλις 31 χρόνια από το 1745 μέχρι το 1777. Το χοροδιακό του που θα ακούσουμε είναι βασισμένο στον Ψαλμό 70, μία απορρίψεις με εν καιρό γύρος και γράφτηκε πιθανότατα μετά τις σπουδές του στην Ιταλία. Ερμηνεύει η χοροδία δωματίου των 7 Αγίων υπό τη διεύθυνση του Ντιμιτάρ Γκριγόροφ.

ακούσαμε το χοροδιακό «Μία που ρίψεις με εν καιρό γύρους» του Μαξίμ Μπερεζόφσκι, που ερμήνευσε η χοροδία δωματίου των Επτά Αγίων υπό τη διεύθυνση του Ντιμητάρ Γκριγόροφ. Ο Αλεξάντερ Άλμπρεχτ υπήρξε μια κεντρική φιγούρα της μουσικής ζωής της Μπρατισλάβα, λειτουργώντας ως γέφυρα ανάμεσα στον ύστερο ρομαντισμό και τα νέα ρεύματα του Μεσοπολέμου. Το κουιντέτο του για πιάνο, φλάουτο, όμποε, κλαρινέτο και φαγκότο ερμηνεύουν τώρα ο πιανίστας Παύολ Κόβατς και το κουιντέτο πνευστών της Μπρατισλάβα.

ο πιανίστας Πάβολ Κόβατς και το κουιντέτο πνευστών της Μπρατισλάβα ερμήνευσαν το κουιντέτο για πιάνο, φλάουτο, όμποε, κλαρινέτο και φαγκότο του Αλεξάνδερ Άλμπρεχτ. Ο Αλεσάνδρος Καρλάτη, γνωστός κυρίως ως ένας από τους μεγαλύτερους δημιουργούς της Ναπολιτάνικης όπερας, υπήρξε επίσης σημαντικός δεξιοτέχνης του τσέμπαλου. Οι παραλλαγές του πάνω στην φόλια γράφτηκαν γύρω στο 1723 και αποτελούν μέρος μιας μεγάλης τοκάτας για πληκτροφόρο. Στο τσέμπαλο ακούμε τον Ενρίκο Μπαϊάνο.

Η Φούλια ήταν ένας παλιός χορός που ταξίδεψε από την Ιβηρική στην Ιταλία και έγινε ένα από τα αγαπημένα θέματα για παραλλαγές στην εποχή του Μπαρόκ. Ο τσεμπαλίστας Ενρίκο Μπαϊάνο ερμήνευσε τις παραλλαγές πάνω στην «La Folia» του Αλεσάνδρο Σκαρλάτη. Και τώρα περνάμε στον 19ο αιώνα για να ακούσουμε πώς ο Λούντβιχ Βαν Μπετόβεν μετέτρεψε μία διάσημη άρια του Μότσαρτ σε ένα παιχνίδι δεξιοτεχνίας για το τσέλο.

Ο Λούντβιχ Βαν Μπετόβεν έγραψε τις 12 παραλλαγές έργο 66 πάνω στην γνωστή άρια του Παπαγκένου από τον μαγικό αυλό του Μότσαρτ, πιθανότατα το 1796. Το ακούσαμε από τον τσελίστα Μίκλος Πέρενι και τον πιανίστα Ντέζου Ράγκη. Το πρώτο κουαρτέτο για πιάνο του Φέλιξ Μέντελσον γράφτηκε το 1822, όταν ο συνθέτης ήταν μόλις 17 χρόνων και εκδόθηκε έναν χρόνο αργότερα ως το πρώτο έργο του που πήρε αριθμό όπους. Αφιερώθηκε στον πρίγκιπα Άντωνη Ρατζίβιου και τώρα το ακούμε από τον βιολονίστα Χάραλντ Όντλαντ, την βιολίστα Νόρα Τάσκντελ, τον τσελίστα Άουντιν Σάντβικ και τον πιανίστα Κρίστιαν Ήλα Χάντλαντ.

Ακούσαμε το κουαρτέτο για πιάνο, αριθμός 1 σε ντο ελάσσονα, έργο 1 του Φέλιξ Μέντελσον, που ερμήνευσαν ο βιολονίστας Χάραλντ Όντλαντ, η βιολίστα Νόρα Τάσκνταλ, ο τσελίστας Όντουν Σάντβικ και ο πιανίστας Κρίστιαν Ήλα Χάντλαντ. Ο Αλφόνσο Φεραμπόσκο, ο πρεσβύτερος, γεννήθηκε στην Πολόνια το 1543, αλλά πέρασε μεγάλο μέρος της σταδιοδρομίας του στην Αγγλία, υπηρετώντας ακόμη και στην αυλή της Ελισάβετ της πρώτης. Ακούμε την Παβάνα και Φαντασία για λαούτο που ερμηνεύει ο Νάιτζελ Νόρθ.

Ο λαούτίστας Νάιτζελ Νόρθ ερμήνευσε την Παβάνα και Φαντασία για λαούτο του Αλφόνσο Φεραμπόσκο. Και το πρώτο δίωρο του σημερινού μας νοτούρνο τελειώνει με τη Συμφωνία της Πράγας, ένα έργο που ο Βόλφγκανγκ Αμαντέους Μότσαρτ παρουσίασε στην τσεχική πρωτεύουσα στις αρχές του 1787 εν μέσω της απόλυτης αποθέωσης που γνώριζε εκεί. Ερμηνεύει η Ορχήστρα Νέων της Ουκρανίας υπό τη διεύθυνση της Οξάνα Λίνιβ.

0: Η Ορχήστρα Νέων της Ουκρανίας, υπό τη διεύθυνση της Οξάνα Λίνιβ, ερμήνευσε τη Συμφωνία αριθμός 38 σε ρε μίζωνα Κόχελ 504, τη Συμφωνία της Πράγας του Βόλφγκανγκ Αμαντέους Μότσαρτ. Ο Γιάννης Ψυχογιός φροντίζει τον ήχο και η Αλεξάνδρα Γιαλίνη είναι στο μικρόφωνο.
1: Νοτούρνο. Νυχτερινό ανθολόγιο κλασικής μουσικής για τις μικρές ώρες από το τρίτο πρόγραμμα σε συνεργασία με το BBC.
0: Στα μέσα της δεκαετίας του 1730, ο Γκέωργ Φρίντριχ Χέντελ εξακολουθούσε να είναι κυρίως συνθέτης ιταλικής